Δεν με πειράζει που πέρασαν τα χρόνια κι εγώ δεν άνοιξα την πόρτα σε κανένα. Δεν με πειράζει που κι εσύ ήρθες αργά, γιατί έχω μάθει τώρα πια να περιμένω.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Είναι τα χάδια σου επάνω στο κορμί. Σαν αστραπές κι ανοίγουνε οι ουρανοί. Ανεμοθύελα το κάθε σου φιλί. Κι εγώ τα βράδια.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 9:30.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Πέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου. Το πρωτάθλημα ΤΣΑΕΚ είναι ένα τρόπαιο τιμής, αξιοπρέπειας και ο δρόμος του νικητή, δήλωσε ο πρόεδρος ΤΣΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος στην εκδήλωση για το τρόπαιο της Ένωσης στη Μύκονο. Κοντά στη συμφωνία με τους πρωταθλητές Ελλάδος για ανανέωση του συμβολέου βρίσκεται ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Τβέντε στο τέταρτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Από αυτόν γκολ του Νάιστατ ήρθε το πρώτο γκολ του δικεφάλου του Βορρά, ενώ το δεύτερο σημείωσε ο Γερεμέγεφ. Για τους Ολλανδούς σκόραραν οι Όρι Άσετερ στο 36, Χέσελινγκ στο 77, στο 57 και Χλίνσον στις καθυστερήσεις αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 την Κρασχόπερ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη των προκριματικών με την Πάξη για το Conference League. Για τους πράσινους σκόραραν οι Γιάγκουζιτς στο 48, Ζαρουρί στο 71 και τα Μπόρδα στο 88. Σημασία έχει πως βελτιωνόμαστε, γενικά όλα κύλησαν καλά, είδα πάσης και ρυθμό, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Γιάκοπ Νίστρου. Ολυμπιακός και Λέουβεν αναδύθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας των Πειραιωτών επί Ολλανδικού εδάφους. Τα γκολ για τους Ερυθρόλευκους σημείωσε ο Αντρέ Λουίζ στο 68, με τον Μουρού να ισοφαρίζει στο 87 για τους Βέλγους. Αποχώρησαν με τραυματισμό οι Κλέιτον και Ντάνι Γκαρθία. Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν Γιώβιτς. Ο 35χρονος Εύος Γκάρντ αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίτρινους. Με πρωταγωνιστή τον Μπέλιγχαμ, η Αγγλία πέρασε το εμπόδιο της Νορβηγίας και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Οι Βίκινγκς άνοιξαν το σκορ με τον Σιέλντερουπ στο 36, με τον Μπέλιγχαμ να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στην παράταση, ο ίδιος ποδοσφαιριστής έδωσε την πρόκριση στα τρία λιοντάρια, σκοράροντας το 93. Στο δεύτερο μάτς, η Αργεντινή νίκησε 3-1 την Ελβετία και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τους 4 της διοργάνωσης. Η Αλμπισελέστε άνοιξε το σκορ με τον Μακάλιστερ στο 10, με τον Εντόι να ισοφαρίσει στο 67 και να στέλνει το μάτς στην παράταση. Εκεί τον σύνολο του Σκαλόνι πήρε προβάδισμα με τον Άλβαρη στο 112 και σφράγισε την πρόκριση στις καθυστερήσεις του εξαχρόνου με τον Μαρτίνεφ.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για τον εμπρησμό που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Βαριά κατηγορία και περιμένουμε να δούμε εάν δένεται η σύλληψή τους με στοιχεία. Όπως περιμένουμε να δούμε και τα στοιχεία της δικογραφίας για τους δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στον εμπρησμό της Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Δεν βάζω στην εξίσωση την 46χρονη που βρίσκεται στη Βρετανία. Εστιάζω στους δύο άνδρες, 42 ετών ο καθένας τους. Εκείνοι θα απολογηθούν την Τρίτη για ένα αποτρόπαιο έγκλημα που στοιχιώνει την ελληνική κοινωνία εδώ και 16 χρόνια. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να κρίνω τη σοβαρότητα των στοιχείων. Ούτε προεξοφλώ την τύχη των κατηγορουμένων. Απλά θα διαβάσω κάτι που είχα γράψει τον περασμένο Οκτώβριο. Για να δείτε πώς αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι πολιτικοί, αλλά και πολλοί από εμάς, κάποια εγκλήματα όπως αυτό της Μαρφίν. Όπως στέκομαι πολλές φορές στο περιστήλιο της Βουλής, βλέπω τα ονόματα των 57 θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών. Σκέφτομαι τις μανάδες και τους πατεράδες που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Ομολογώ ότι συμπάσχω μαζί τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για έναν γονιό. Πώς να χωνέψει η μάνα ότι έχασε το παιδί της. Εξίσου δυσβάσταχτη είναι και η απώλεια του συζύγου ή της μητέρας. Όπως όμως έχω στην πλάτη μου την πλατεία Συντάγματος, όλο ένα και συχνότερα έρχεται στο μυαλό μου και ένα άλλο έγκλημα. Λες και ζωντανεύουν στη μνήμη μου εικόνες από τον εμπρησμό της Μαρφίν. Μια ανοιχτή πληγή για την κοινωνία, για την Ελλάδα ολόκληρη. Τέσσερις ψυχές χάθηκαν από τα δολοφονικά χέρια που εκτόξευσαν τις Μολότοφ μέσα στην τράπεζα την ώρα που εργάζονταν κόσμος. Ανάμεσα στα θύματα και ένα έμβριο 4 μηνών. Έχουν περάσει 15 χρόνια από εκείνη τη μαύρη μέρα. Αλλά δεν είδα κάποιους από τους αλληλέγγυους να γράφουν τα ονόματα των θυμάτων στη Μαρφίν. Δεν έχω ακούσει κάποιον από αυτούς που συγκεντρώνονται στο Σύνταγμα να ζητούν δικαιοσύνη για την Αγγελική Παπαθανασοπούλου και το 4 μηνών έμβριο που κυοφορούσε. Δεν είδα κάποιο πανό για την Παρασκευή Ζούλια. Ούτε βέβαια για τον Επαμνώντα Τσάκαλη. Δεν οργανώθηκε κάποια διαδήλωση για αυτούς. Στέκομαι δίπλα σε όσους έχασαν τους ανθρώπους τους τα Τέμπη. Θρηνώ μαζί τους. Φωνάζω και εγώ για απόδοση δικαιοσύνης με την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Αλλά οι πολιτικοί και οι ελέγγυοι που συγκεντρώνονται εκεί, γιατί δεν μνημονεύουν και τα θύματα της Μαρφίν? Γιατί? Επειδή ήταν μόνο 4 τα θύματα. Εκείνο το έγκλημα παραμένει ατιμόρυτο 15 χρόνια.

αλλά δεν βλέπω κάποιον να συγκινείται. Αν και θα έπρεπε όλοι να ζητάμε καθημερινά τη σύλληψη και την καταδίκη όσων έκαψαν ζωντανούς τρεις ανθρώπους και ένα έμβριο. Αν είχαν δείξει πολιτικοί εκείνης της εποχής ανάλογη ευαισθησία, ίσως να μην φτάναμε ποτέ στα Τέμπη. Αλλά όσοι σήμερα απαιτούν και ορθώς την απονομή δικαιοσύνης, τότε σφύριζαν αδιάφορα για να μην στεναχωρήσουν τους γνωστούς άγνωστους που έριξαν τις Μολότοφ. Αυτά είχα γράψει πριν από περίπου 9 μήνες. Μου ήρθε στο μυαλό το κείμενο διότι δεν έχω ακούσει κάποια δήλωση για τις συλλήψεις. Επαναλαμβάνω ότι δεν κατηγορώ τους συλληφθέντες ως ενόχους. Αλλά μία ευχή να πέσει φως στο σκοτάδι της Μαρφίν θα μπορούσε να κάνει κάθε πολιτικό αρχηγό. Θα μπορούσε να κάνει έστω και μία δήλωση ένας πολιτικός αρχηγός. Από τον Νίκο Ανδρουλάκη έως τον Γαβριήλ Σακελαρίδη, από τον Κυριάκο Βελόπουλο ως την Μαρία Καριστιανού και από τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η ευχή να δικαιωθούν τα τέσσερα θύματα θα ήταν το λιγότερο που περιμέναμε. Όσο ακούσατε κάτι εσείς, άλλο τόσο άκουσα κι εγώ. Φαίνεται ότι τα θύματα της Μαρφίν δεν ευνοούν μια συγκεντρώση στο Σύνταγμα. Ούτε μπορούν να εξελιχθούν σε επικοινωνιακό όπλο για την αύξηση των ποσοστών. Αλήθεια τώρα, έτσι θέλουμε το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε και σήμερα τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Με τη βοήθεια των καλεσμένων μας που προέρχονται από κάθε πολιτικό και επαγγελματικό χώρο.

Περιμένω τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι στο Viber 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, περιμένω όποια απορία έχετε, όποια ερώτηση θέλετε να θέσετε κι εσείς τους πολιτικούς και όχι μόνο, θα επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber στο 6939-943-943.

0: Οι δύο πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας με την ακύρωση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και με την εξίσωση των αποδοχών για άνδρες και γυναίκες αποτέλεσαν το βαρύ επικοινωνιακό χαρτί της κυβέρνησης το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τα δύο νέα μέτρα με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή. Κύριε Υπουργέ, τι αλλάζει πρακτικά με την ακύρωση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και κατά πόσο θέλω να μου πείτε μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη ισότητα στις αποδοχές ανδρών και γυναικών? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι πολλοί συμπολίτες μας κάνουν υπολογισμούς για το πρώτο μέτρο και αμφισβητούν το δεύτερο.
1: Λοιπόν, καταρχήν έρχεται και η Υπουργή Εργασίας δίνει μια μεγάλη εκκρεμότητα. Γι' αυτό και να παίρνουμε τις συντάξεις χειρίας. Βρήκαμε τα ισοδύναμα, γιατί ξέρετε, είμαστε σε μια εποχή που τα κόμματα λένε διάφορα πράγματα, τάζουν διάφορα πράγματα, αλλά ποτέ δεν λένε ποια θα είναι τα ισοδύναμα και όπου θα βρουν τα χρήματα για να προχωρούν στην οποιαδήποτε παρέμβαση κάνουν. Η Νέα Δημοκρατία, το διακριτό αυτή τη κυβέρνηση, είναι ότι αυτό το οποίο λέμε το κάνουμε πράξη. Θυμάστε, έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Το πόσο αποδίδει, πόσα χρήματα μπορεί να δώσει, πέρα βεβαίως της καταγραφής του πραγματικού χρόνου εργασίας, πόσο σημαντικά ήταν τα ωφέλη από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μόνο ένα πράγμα, μόνο ένα στοιχείο θα σας δώσω. Από το 2025 έχουν καταγραφεί 7,8 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες. Για να μην τα απολογούμε, 517 εκατομμύρια ευρώ έχουμε βρει έσοδα μόνο τη ψηφιακή κάρτα εργασίας. Λύσαμε μια τεράστια εκκρεμότητα που έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας, αυτή δυστυχώς το απότοκο της διακυβερνήσεως Τσίπρα, όπου μας άφησε, έκοψε τις συντάξεις κατά 50% στην συντάξεις χειρίας μετά την πάροδο της εγκαιτίας. Και βεβαίως λύνουμε αυτή την πολύ μεγάλη εκκρεμότητα για τους συνταξιούχους, του δημοσίου που τους είχε ήδη κοπεί, θα επανέλθει η σύνταξη στα πρώτερα επίπεδα, και βεβαίως για τους υπολείπους ούτε αναδρομικά θα ζητηθούν, ούτε βεβαίως θα υπάρξει οποιαδήποτε μείωση. Μια πολύ ουσιαστική, σημαντική αποκατάσταση των δικαιών του νόμου Κατρούγκαλου, όπως έχει βεβαίως επικρατήσει να λέγεται, αλλά στην ουσία είναι ο νόμος Τσίπρα της προηγούμενης διακυβέρνησης. Οπότε λύσαμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
0: Μου ανοίγετε πολλά θέματα και δύο ερωτήματα ακριβώς πάνω σε αυτά που λέτε, κύριε Υπουργέ. Μιας και αναφερθήκατε στον κύριο Κατρούγκαλο, δεν μπορώ να το προσπεράσω και θα κάνω και τον δικηγόρο της αντιπολίτευσης, αφού δεν υπάρχει τώρα η αντιπολίτευση. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε γιατί αργήσατε τόσα χρόνια να ακυρώσετε νομοθετικές πρωτοβουλίες του κύριου Κατρούγκαλου, λοιπόν.
1: Κοιτάξτε. Εδώ λέμε κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Αυτή η κυβέρνηση, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει πάρα πολύ την ανεργία, έχει μειώσει τους φόρους. Έχουμε αποκαταστήσει αδικίες, όπως το τέλος επιτιδεύματος, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία όπου βρίσκουμε τα ισοδύναμα, όπως είπα και πριν, και προχωράμε στην κατάργηση ένα-ένα άρθρο, θα έλεγα, του νόμου Κατρούγκαλου, όπως είναι η κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Άλλο θέμα το οποίο μας είχε αφήσει ο νόμος Κατρούγκαλου. Και είχαμε πει, το είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι θα ξυλώσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό κάνουμε. Δηλαδή, τι περιλαμβάνει το πλέγμα των παρεμβάσεών μας? Πρώτον, το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς αφορούσε 780.000 συνταξιούχους. Δεύτερον, το ξεπάγωμα των συντάξεων. Θυμάστε ότι οι συνταξιούχοι μας μέχρι το 2019 βλέπαν μόνο μειώσεις στις συντάξεις τους. Τώρα έχουν ανέβει κατά 15% και βεβαίως 300 ευρώ κάθε Νοέμβρη δίνεται πρόσθετα επίδομα στους συνταξιούχους. Βεβαίως έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε και να αποκαταστήσουμε ακόμα μεγαλύτερες αδικίες, όπως ήταν η αδικία των συντάξεων χειρίας εντός εισαγωγικών. Βεβαίως όλα αυτά γιατί γινόταν, κύριε Πολύζου? Γιατί δεν υπήρχαν τα δημοσιονομικά ισοδύναμα, η οικονομία δεν πήγαινε καλά, δεν μπορούσε υπό μία έννοια να στοιχειοθετηθεί δημοσιονομικά η αύξηση των συντάξεων και αποκατάσταση των αδικιών. Γι' αυτό δεν το έκανε ο κ. Τσίπρας. Διότι είχε μια οικονομία που είχε ΑΕΠ 187 δισεκατομμύρια ευρώ, έτρεχε υποτονικά η ανάπτυξη, το χρέος του δημόσιου ήταν πολύ υψηλό. Δεν μπορούσε λοιπόν να προχωρήσει η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε διακυβέρνηση Τσίπρα, σε αποκατάσταση αδικιών των συνταξιούχων. Αυτό γίνεται μόνο όταν τα δημοσιονομικά σου πάνε καλά. Και επειδή η κυβέρνηση αυτό το οποίο άλλαξε είναι αυτούς ακριβώς τους δείκτες, η τρίρυθμη ανάπτυξη από την Ευρώπη, μείωση δραστική του δημοσίου χρέους, αύξηση του ΑΕΠ, αυτά συνέτειναν στο να μπορέσουμε να δώσουμε πίσω, να αποκαταστήσουμε τις αδικίες του ταξιούχους. Να μην το ξεχνάμε αυτό, κύριε Πολύσου.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είναι και μεγάλη κουβέντα. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα δώσουν μισθούς, 13ου συντάξεις, μισθούς κτλ., ξεχνάνε ένα πράγμα. Ότι για να μπορέσουν να τα κάνουν όλα αυτά πρέπει να έχουν μια οικονομία που να αποδίδει. Αυτό που μας έδειξε το παρελθόν και ο Τσίπρας, ειδικά η πενταετία ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα. Πάντως, κύριε Υπουργέ, ναι, κύριε Καρακούνη, γίνεται λόγος από την αντιπολίτευση για προεκλογικές παροχές. Εσείς εντωμεταξύ αναφερθήκατε και μιλήσατε για μόνιμα μέτρα. Αλλά κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν είναι μόνιμα τα μέτρα. Τελικά τι ισχύει, για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Και ξέρετε ότι αυτό το οποίο παρεμβάζει που έχουμε κάνει και στη φορολογία και στις αυξήσεις μισθών και συντάξεων είναι μόνιμες, είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δηλαδή οι παρεμβάσεις που εμείς κάνουμε, γι' αυτό είμαστε και πολύ συγκεκριμένοι και εξειδικευμένοι όταν λέμε τα υπόλοιπα κόμματα ότι τέλος πάντων λέει το Πασόκ θα θέλει να δώσει τη 13η σύνταξη, που είναι το κόστος 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς, όταν θα έχουμε τη δυνατότητα δημοσιονομικά να κάνουμε το οποιοδήποτε παρέμβαση, θα το κάνουμε και προφανώς θα ισχύει για πάντα. Όμως, όταν ρωτάμε τα υπόλοιπα κόμματα πού θα βρείτε τα λεφτά όταν ανακοινώνεται ένα μέτρο, αρχίζει μετά, ξέρετε, και αναμασούν πράγματα τα οποία τέλος πάντων πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Συγγνώμη για την έκφραση, δεν μας λένε πώς θα το κάνουν. Γι' αυτό έγινε και προχθές στη Βουλή, είπε ο κύριος ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Ανδρουλάκη, το κόστος για τη 13η σύνταξη είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μετά προσπαθούσε να δικαιολογήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, θα το κάνουμε σε πρώτη φάση, θα το δούμε σε δεύτερη, χωρίς να εξηγούν από πού θα βρουν τα χρήματα. Παίζει λοιπόν σημαντικό ρόλο, και αυτό για να απαντήσω στο ερώτημά σας, εμείς αυτό το οποίο ανακοινώνουμε θα είναι μονίμου χαρακτήρα. Ό,τι παρεμβάσεις κάνουμε θα έχουν προφανώς σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα, όπως έγινε τώρα με την τάξη χειρίας. Όταν θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιο άλλο μέτρο, να πάρουμε κάποιο άλλο μέτρο στη ΔΕΘ, θα ανακοινωθούν μέτρα καλύπτουν για τη μικρομεσαία επιχείρηση και για τη μεσαία τάξη, και αυτά θα είναι μονίμου χαρακτήρα. Αυτό στο οποίο πρέπει να αναζητούν οι πολίτες, μιας και ανοίγουμε αυτή την κουβέντα και βεβαίως να κλείσω πολύ γρήγορα τη σκέψη μου, να ρωτούν τα κόμματα, να αναζητούν από τα κόμματα που προτείνουν κάτι, από πού θα προχωρήσουν και θα δικαιολογήσουν αυτή την παρέμβαση που θέλουν να κάνουν. Διότι αν δεν μπορούν να το κάνουν όπως το 2015 ο κύριος Τσίπρας, δυστυχώς θα βρεθούμε πάλι στο ίδιο σημείο. Αντί να δίνουν 13η σύνταξη και 14ο μισθό, το αντίθετο κάνανε, κόβαν μισθούς, κόβαν συντάξεις.
0: Άρα ουσιαστικά λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι ανακοινώνουν μέτρα τα οποία δεν μπορούν καν να υλοποιήσουν με βάση τα νούμερα. Αυτό λέτε.
1: Δεν δικαιολογούν αυτό το οποίο λένε. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, είπε ο Πρωθυπουργός προχθές τον κύριο Ανδρουλάκη, πώς θα δώσει τα χρήματα αυτά, είπε θα το δώσει, λέει, σε δύο φάσεις. Πρώτα θα δώσει 400 εκατομμύρια, δηλαδή στους μισούς συνταξιούχους. Σε ποιους θα δώσει. Πάμε στο βασικό δηλαδή. Λέει θα τα δώσω σε δύο φάσεις. Μετά, από πού θα βρει τα χρήματα αυτά. Πάλι δεν λάβαμε καμία απάντηση. Γιατί όταν κάνεις μια παρέμβαση 800 εκατομμύρια, ένα δις, 2,5 δις, περίπου τώρα που είναι το μέτρο αυτό, πρέπει να δίνεται κάθε χρόνο. Για να δίνεται κάθε χρόνο θα πρέπει να συμφωνηθεί δημοσιονομικά, να μην εκφύγουμε του πλέγματος μέσα στο οποίο είμαστε. Γιατί όλη η Ευρώπη, ξέρετε, έχει κάποιους κανόνες και κάποια πλεονάσματα τα οποία πρέπει να πιάνει. Πρέπει να έχει κάποιους στόχους που θα πιάνονται. Αν αυτοί παρεκκλίνουν οι στόχοι, δεν μπορούν να δοθούν τα χρήματα αυτά. Δεν θα είναι δυνατόν να δοθούν. Οπότε, το ερώτημα το εύλογο που τίθεται στον οποιοδήποτε λέει το οτιδήποτε είναι, μάλιστα, θες να δώσεις 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πες μας από πού θα βρεις. Θα μειώσεις κάποιον κάπου, θα αυξήσεις τη φορολογία, θα μειώσεις μισθούς, τι θα κάνεις. Κάπου πρέπει να βρεις τα χρήματα αυτά. Αυτή είναι η ποιοτική μας και η ουσιαστική διαφορά μεταξύ ημών και των άλλων κομμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο λέμε το κάνουμε πράγμα.
0: Κύριε Υπουργέ, είστε Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και θέλω τώρα να μου πείτε, έχει η επιθεώρηση εργασίας τα εργαλεία να εφαρμόσει την νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων? Γιατί το ρωτώ? Διότι είχαμε πρόσφατα, κύριε Υπουργέ, περιστατικό με τη σύλληψη ενός επιθεωρητή, ο οποίος έχει υποστεί και τρομερό μπούλινγκ.
1: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε το εξής. Η επιθεώρηση εργασίας από το 2019 έχει σχεδόν διπλασιάσει τους ελέγχους και έχει περίπου τριπλασιάσει τα πρόστιμα. Δηλαδή, για να σας δώσω μια εικόνα, να έχετε μια συνολική εικόνα, το 2019 η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας έκανε 54.000 ελέγχους σε όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων και των λοιπών και στον κλάδο της υγείας και ασφάλειας και στις εργασιακές σχέσεις, και τώρα κάνει κοντά σε 90.000. Τα πρόστιμα δε έχουν πολλαπλασιαστεί. Τι σημαίνει αυτό? Όχι μόνο έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι, αλλά γίνονται και πολύ πιο στοχευμένοι οι έλεγχοι. Ακριβώς διότι με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι ελεγκτές, οι οποίοι είναι διασυνδεδεμένοι και έχουν πλήρη εικόνα, να κάνουν πολύ στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις υψηλής παραβατικότητας, εκεί που μπορούν να δουν αν ένας εργαζόμενος φερειπεί, ενώ έχει δηλωθεί ότι είναι σε άδεια εκείνη τη στιγμή δουλεύει, και πώς το βρίσκουμε αυτό μέσω ψηφιακής κάρτας εργασίας. Οπότε μέσω αλγορίθμων γίνονται πολύ πιο στοχευμένες πια οι παρεμβάσεις. Γι' αυτό και έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό έχουμε να καταγράφονται περισσότερες υπερορίες. Γι' αυτό έχουμε έλεγχο πια της αγοράς πολύ πιο εύκολα. Αυτή είναι η ποιοτική αλλαγή που έγινε τα τελευταία χρόνια υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της εύρυτης λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, πάντως με βάση το περιστατικό αυτό, με τη σύλληψη ενός επιθεωρητή, επαναλαμβάνω, έκανε τη δουλειά του και υπήρχε εις βάρος του και μήνυση και bullying. Άρα λοιπόν.
1: Αυτό είναι ένα δυστυχώς, είναι ένα μόνιμο, είναι ένα συνεχές φαινόμενο το οποίο υπάρχει. Γι' αυτό και έχουμε αλλάξει και έχουμε ενισχύσει το έργο των ελεκτών και προστατεύουμε και το έργο τους με την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση που κάναμε. Και βεβαίως δίνουμε και τη δυνατότητα με αυξήσεις των αποζημιώσεων να μπορούν να πηγαίνουν στα νησιά, να μπορούν να κάνουν ή και εκτός του κέντρου να κάνουν ελέγχους, που είναι εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό. Ξέρετε, ένας έλεγχος καλό είναι να μην έρχεται μόνο από το τοπικό κατάστημα κάθε επιχείρηση, αλλά να έρχεται και από αλλού. Γιατί εκεί διασφαλίζεται και η αντικειμενικότητα και βεβαίως ότι δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε. Τα πράγματα θα είναι πολύ πιο, πώς να σας το πω, πολύ πιο ουσιαστικά στον έλεγχο. Γι' αυτό έχουμε διασφαλίσει. Βέβαια, πάντα υπάρχουν τέτοια δυστυχώς φαινόμενα. Γι' αυτό προσπαθούμε να ενισχύσουμε και το έργο και το ρόλο της ανεξάρτητης αρχής.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, αρκούν οι παροχές που ανακοινώνονται το τελευταίο διάστημα για να ανατρέψουν την δημοσκοπική πτώση της Νέας Δημοκρατίας?
1: Εννοείται το τελευταίο διάστημα, όπως ξέρετε, υπάρχει δημοσκοπική πτώση, εννοείται από τα ποσοστά του 2023. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εκλογές και αυτό που βλέπω από τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα είναι ότι υπάρχει μια μικρή ενίσχυση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό υπάρχει γιατί εξηγείται, διότι τα κόμματα δεν παρουσιάζουν κάποια εναλλακτική πρόταση συγκεκριμένη. Τώρα, το αν πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, από τη στιγμή που θα έχει η κυβέρνηση δυνατότητα να κάνει παρεμβάσεις, θα τις κάνει. Όπως έχει ήδη πει για τη ΔΕΤ, για τον Σεπτέμβριο, ο Πρωθυπουργός, αλλά και το Οικονομικό Επιτελείο. Θα γίνουν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στη μεσαία τάξη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου θα εξειδικευτούν πάρα πολύ ουσιαστικά και συγκεκριμένα μέτρα. Είναι ένας κλάδος, είναι μια τάξη η οποία πάντα πιέζεται, αποτελεί την ραποκουκαλιά της ελληνικής οικονομίας και χωρίς αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία. Οπότε οι φίλοι που μας ακούν, που τέλος πάντων αποτελούν τον ιστό αυτής της μεσαίας τάξης, να ξέρουν, θα δουν πολύ σημαντικές. Πολύ σημαντική ενίσχυση στο εισόδημά του.
0: Κύριε Υπουργέ, θέλω να μου πείτε αν είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, ακόμα και αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι μπορεί να τον γνωρίζετε καλύτερα εσείς από κάθε άλλο στέλεχος της σημερινής κυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μετά τη ΔΕΒ, για να σας πω διαπολύσιο, να πούμε την πραγματικότητα, την πολιτική. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία επικοινωνείται γύρω στο 30 με 31% στις δημοσκοπήσεις. Μου θυμίζει το σκηνικό του 2023 που είχαμε ανάλογα ποσοστά τότε, δηλαδή τον Απρίλιο του 2023 πριν πάμε σε εκλογές, κάπου τόσο κατέγραφαν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια και μετά πήραμε 41%. Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι οι ίδιες οι συνθήκες, αλλά έτσι όπως είναι πολυκερματισμένο το πολιτικό σύστημα και στο κέντρο και στην αριστερά και στη δεξιά, ίσως μπουν και όταν θα μπουν και τα ισχυρά διλήμματα, τότε ο κόσμος θα συσπηρωθεί ακόμα περισσότερο ώστε να μπορούμε να φτάσουμε σε τέτοιους στόχους.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε καθαρή εικόνα όμως μετά το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, με πιέζει ο χρόνος, διοργανώσατε πρόσφατα μία εκδήλωση στο Μεσολόγγι. Τι αφουγκραστήκατε εσείς από τους συμπολίτες σας, θέλω να μου πείτε, και επίσης πόσο θα επηρεαστεί η Ετωλοακαρνανή από ενδεχόμενη, θα πω, υποψηφιότητα του Μάριου Σαρμά με άλλο κόμμα? Είναι ένα πρόσωπο αποδεκτό στην εκλογική περιφέρειά σας.
1: Εντάξει, δεν το γνωρίζω τι θα κάνει ο συνάδελφος και πού θα κατέβει. Υπάρχει, βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας για τους λόγους που γνωρίζετε και όλος ο κόσμος γνωρίζει. δεν ξέρω τι θα κάνει ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, στο Μεσολόγιο πράγματι ήταν μια πολύ, θα έλεγα, επιτυχημένη εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος έχει τις ανησυχίες του για το μέλλον, προφανώς για την οικονομία, την ακρίβεια και για τα εθνικά θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι έντονα προβληματισμένοι. Νομίζω ότι όσο απαντάμε σε αυτή την καθημερινότητα και στις προκλήσεις, τόσο θα πετύχουμε πολύ πιο εύκολα.
0: Μάλιστα, κύριε Υπουργέ.
1: Αυτό μένει για τους επόμενους μήνες μέχρι τις εκλογές.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Μαθησιακών δυσκολιών, ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Η ώρα είναι 10:30.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους που μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, στον Ελλάδα FM 94,3, για να δούμε την επικαιρότητα με τους πολιτικούς και όχι μόνο. Με δεύτερη ματιά, διότι όπως ξέρετε κι εσείς και ξέρουμε όλοι μας, ό,τι βλέπεις με δεύτερη ματιά είναι το βλέπεις και καλύτερα. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, τις σκέψεις σας, τις απορίες σας στο Viber στο 69 39 943 943. Γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, η σχέση μας θέλω να είναι αφίδρομη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη σύλληψη υπόπτων για 4 δολοφονίες συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων του εμπρισμού της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο, αλλά δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μείωση των τιμών στα καύσιμα έως το τέλος Αυγούστου. Επίσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ότι οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ.

0: Γιάννα Παπαδάκου τη γνωρίζουμε ως την κορυφαία δημοσιογράφο στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των Ελληνικών Δικαστηρίων. Τα τελευταία χρόνια βέβαια άφησε τη μεγάλη αγάπη της για να στηρίξει την επικοινωνία της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε τις εκπομπές στο ραδιόφωνο. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με την κυρία Παπαδάκου για τα θέματα του δικαστικού ρεπορτάζ αλλά και της πολιτικής σκηνής. Καλή σας ημέρα, κυρία Παπαδάκου.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύτου, καλημέρα.
0: Κυρία Παπαδάκου, αρχικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και να ρωτήσω το εξής. Το σκάνδαλο των υποκλοπών παραμένει, κυρία Παπαδάκου, θα πω, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Με βάση βέβαια τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, αλλά και με την εμπειρία σας θα θέλαμε να μας πείτε, εκτιμάτε ότι θα προκύψει νομικό αποτέλεσμα? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι έως τώρα βλέπουμε ότι οι προσπάθειες των παρακολουθούμενων και της αντιπολίτευσης πέφτουν σε τείχους.
1: Κοιτάξτε, σήμερα δημοσιεύουμε στην Αυγή όλη την αγωγή την οποία κατέθεσαν οι οκτώ μάλλον από τους στόχους του Predator και η οποία ουσιαστικά αποτελεί την ανατομία όλου του εγκλήματος των υποκλοπών, γιατί έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά, μάλλον έχει κάνει καταπληκτική δουλειά ο νομικός παραστάτης αυτών των οκτώ, που είναι ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές. Λοιπόν, σε αυτή την αγωγή όπου καταγράφονται ένα πλέγμα εταιριών οι οποίες υπήρξαν και υποστήριζαν την κυκλοφορία αυτού του παράνομου λογισμικού με έδρα την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τα Βαλκάνια γενικότερα, και μέσω των εταιριών αυτών κυκλοφορούσε, γίνονταν και οι συναλλαγές, και μέσω των εταιριών αυτών ουσιαστικά προσπαθούσαν οι δικαιούχοι των εταιριών να εξαφανίσουν και τους ιδιοκτήτες, γιατί υπήρχε θέμα για το λογισμικό αυτό, ήταν παράνομο, δεν υπάρχει λογισμικό που να επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να μπορεί να παρακολουθεί τους πολίτες ή τους υπουργούς κλπ. Επίσης προσπαθούσαν να κρύψουν τα ίχνη των προσώπων οι οποίοι κρύβονταν πίσω από τις υποκλοπές. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι είναι τέτοιο το υλικό που υπάρχει πια και με βάση την απόφαση του μονομελούς πρωτοεπιμελείου δικείου της Αθήνας που καταδίκασε τους τέσσερις, που δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να κρύψει κανείς ή υπάρχει τρόπος η δικαιοσύνη σε οποιοδήποτε βαθμό να μην ερευνήσει αυτό το σκάνδαλο. Δείτε τι προκύπτει τώρα από την αγωγή που αποκαλύπτουμε σήμερα, το περιεχόμενό της δηλαδή, γιατί η αγωγή βέβαια έχει αποκαλυφθεί. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, από το περιεχόμενο της αγωγής δείχνει, αποκαλύπτεται ότι μεταξύ των στόχων οι οποίοι είναι και προσφεύγοντες, οι δύο ήταν από την ελληνική αστυνομία, οι τρεις μάλλον, και την ΕΥΠ. Δηλαδή, η στόχευση της ΕΥΠ τουλάχιστον, η οποία αφορούσε τρία πρόσωπα τα οποία είχαν σχέση με έρευνες ακόμα και θεμάτων εθνικής ασφάλειας, ας πούμε για την κυρία Μινιάτη, λέω το όνομά της γιατί η ίδια το έχει αποκαλύψει με την προσφυγή της, με την αγωγή της, λέει η ίδια μέσα στην αγωγή της ότι η ίδια ασχολιόταν και διερευνούσε υποθέσεις εθνικής ασφάλειας. Επομένως, είναι αδύνατον να μην διερευνηθεί το έγκλημα της κατασκοπίας, το οποίο είναι και, αν θέλετε, το ζητούμενο πια, γιατί αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας. Έτσι, ήδη πήγαν στη Βουλή, δηλαδή οι κυβερνητικοί παράγοντες, κυβερνητική πλειοψηφία, και είπαν ότι το θέμα των υποκλοπών είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Έτσι δεν είναι, και γι' αυτό δεν πρέπει να γίνει η εξεταστική επιτροπή. Λοιπόν, τώρα εδώ αυτό αποδεικνύεται περίτρανα μέσω αυτών που λέει η κυρία Μινιάτη, η οποία ήταν στέλεχος της ΕΥΠ, ήταν σε έναν ευαίσθητο τομέα, που είχε στα χέρια της όλες τις μεγάλες υποθέσεις και τις ποινικές. Αλλά, όπως είπε, είχε και θέματα εθνικής ασφάλειας και τρεις υποθέσεις που αφορούσαν την εθνική ασφάλεια. Επομένως, το έγκλημα της κατασκοπίας θα πρέπει οπωσδήποτε να διερευνηθεί. Δεν βλέπω δηλαδή τον τρόπο πώς η δικαιοσύνη, πόσο ο Άριος Πάγος, όπου είναι ανοιχτή η υπόθεση, να μην μπορέσει να διερευνήσει αυτό το έγκλημα.
0: Πόσο μάλλον, κυρία Παπαδάκου, όταν η επίσκεψη του Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο και οι αγωγές που κατατέθηκαν από άλλα θύματα του Predator, όπως είπατε και εσείς, θα αυξήσουν την πίεση στην κυβέρνηση υποθέτω και το θεωρείτε δεδομένο κι εσείς μετά από αυτή την κίνηση του κυρίου Σαμαρά και πρώην Πρωθυπουργού.
1: Βεβαίως, και στην κυβέρνηση και στη δικαιοσύνη βέβαια, γιατί εδώ τώρα η υπόθεση πρέπει να καταλάβουμε ότι πέρα από όσα λέγονται στα πολιτικά τραπέζια και στα πάνελ κάθε βράδυ κλπ. Η υπόθεση είναι ανοιχτή και στη δικαιοσύνη, δηλαδή εκεί στον Άριο Πάγο. Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί πολλές φορές λέμε το σχόλιο πριν από την είδηση, ξέρετε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι μια φορά. Λοιπόν, εκεί στον Άριο Πάγο λοιπόν υπάρχει ανοιχτή υπόθεση και με την προσφυγή, όπως σωστά λέτε, του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, αλλά και με την προσφυγή, με την μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει για ανάσυρση της υπόθεσης και ο κύριος Σπίρτζης, αλλά και ο κύριος Κουκάκης, δεν είναι, ο κύριος Θανάσης Κουκάκης, συναδελφός μας. Λοιπόν, επομένως την υπόθεση έχει ο Άριος Πάγος, την έχει προσωπικά ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο κύριος Βαγγέλης Μπακέλας. Και πρέπει να κρίνουν αν ουσιαστικά ο Άριος Πάγος τι θα κρίνει, αν πρέπει να αναχαιρεθεί ή όχι. Ο Άριος Πάγος βέβαια έχει ένα προηγούμενο, δύο μάλλον προηγούμενα, και ο κύριος Τζαβέλας και ο κύριος Ζήσης αρχιοθέτησαν την υπόθεση ως προς την κατασκοπία. Έτσι, ο κύριος Ζήσης άνοιξε την υπόθεση ως προς τους τέσσερις, τους οποίους χαρακτηρίζουν ιδιώτες περισσότεροι. Λοιπόν, όμως η απόφαση του Μουροβελούς Πλημμυριοδικείου αποδεικνύει ότι κάθε άλλο παρά ιδιώτες ήταν αυτοί οι τέσσερις που καταδικαστήκαν σε 126 χρόνια φυλάκιση, από τα οποία πρέπει να εκτίσουν τα 8 βέβαια μόνο. Λοιπόν, και θα δούμε βέβαια και τώρα εν ώψη και της εκκρεμότητας της υπόθεσης στο εφετείο, το Δεκέμβριο του 2026 εκκρεμεί το εφετείο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι ελεύθεροι μεν, αλλά είναι ελεύθεροι με αναστολίες, δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι κρίθηκε ότι πρέπει να είναι ελεύθεροι ως ό,τι δικαστεί.
0: Εδώ το ερώτημα επίσης που προκύπτει, κυρία Παπαδάκου, είναι και με βάση την εμπειρία σας φυσικά, πώς μπορεί να αποφύγει τις επιπτώσεις ο κύριος Ντίλιαν. Το πρωτοδικείο τον καταδίκασε, να πούμε, σε πολυετή κάθερξη και η Ιωνία δεν είναι καλή γι' αυτόν.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Ντίλιαν, όπως διαφαίνεται και μέσα από την αγωγή που δημοσιεύουμε σήμερα στην Αργή, είχε ένα πολύ κομβικό ρόλο στις υποκλοπές. Καταρχήν, να πούμε ότι αποδεικνύεται ότι αυτή η εταιρεία η οποία ξεκίνησε την διακίνηση του Predator είχε έδρα καταρχήν τα Σκόπια. Έτσι, στη συνέχεια αγοράστηκε από μία εταιρεία του κυρίου Ντίλιαν, δηλαδή ο κύριος Ντίλιαν άρχισε να πρώτο εμπορεύεται το Predator, και επίσης ο κύριος Ντίλιαν 24 χρόνια υπηρετώντας τον Ισραηλινό στρατό και μάλιστα σε μια ευαίσθητη υπηρεσία του Ισραηλινού στρατού που είχε ως αντικείμενο αυτό ακριβώς τις επικοινωνίες και την ασφάλεια των επικοινωνιών του στρατού τότε, είχε θεσμική θέση, έχει πραγματικά κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί ο κύριος Ντίλιαν να απαλλαγεί πλήρως, γιατί ξέρετε τους κατηγορούμενους, τους εμπλεκόμενους σε μεγάλες υποθέσεις τους απαλλάσσουν τα δικαστήρια, τους απαλλάσσει η κυβέρνηση. Και επίσης υπάρχει πια, νομίζω, οριστική ρήξη μεταξύ όσων μιλούσαν από την κυβερνητική πλειοψηφία με τον κύριο Ντίλιαν, γιατί η διάταξη αυτή ακόμα που επιχείρησαν να προωθήσουν και η οποία θα τον απάλασε, ουσιαστικά συναντάει τις αντιδράσεις ακόμα και με την κυβέρνηση και του αρμόδιου υπουργού, του κ. Φλωρίδη, από ό,τι υπάρχει το ρεπορτάζ, αλλά και του, όπως μαθαίνουμε, και του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη. Δείτε κάτι τώρα, η θέση του κ. Γεραπετρίτη είναι ιδιαίτερα λεπτή, ας το πω έτσι, σε μια τέτοια εξέλιξη. Γιατί, πρώτον, ο κ. Γεραπετρίτης είναι συνταγματολόγος. Μια τέτοια διάταξη θα είχε συνταγματικά ζητήματα. Είναι δηλαδή εμφανώς φωτογραφική. Αν είναι μόνο για τον κ. Ντίλαν, καταλαβαίνετε ότι απαγορεύεται το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει διάταξη του ελληνικού νόμου που να επιτρέπει το να ρίξει τα μαλακά έναν κατηγορούμενο συγκεκριμένο ή, εν πάση περιπτώσει, ένα ζευγάρι κατηγορουμένο, γιατί είναι και σύζυγός του. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Είναι συνταγματολόγος και ο κ. Γεραπετρίτης δεν θα συνενούσε, νομίζω, σε μια τέτοια εξέλιξη. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ αποδεικνύεται ότι υπάρχουν σε άγνωστα χέρια, σε άγνωστες χώρες, σε άγνωστους παράγοντες, σε άγνωστες αρχές, πληθώρα στοιχείων που αφορούν και την εθνική μας ασφάλεια. Αφού παρακολουθούσαν τον Υπουργό Εξωτερικών, τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον αρχηγό της αστυνομίας, τα τρία αυτά πρόσωπα που σας ανέφερα, που είναι από την ΕΕΠ και την ελληνική αστυνομία και που διερευνούσαν ακόμα και υποθέσεις εθνικής ασφάλειας, εκτός από τις μεγάλες ποινικές υποθέσεις. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα συνεννούσε ένας άνθρωπος, ένας υπουργός, ο οποίος είναι συνταγματολόγος και ο οποίος. Καταρχήν, πρέπει να, να μάθει ο ελληνικός λαός και πρέπει να μάθουμε, νομίζω, ποιοι πολιτικοί πρέπει να το συζητήσουν αυτό, η αντιπολίτευση. Πού βρίσκονται αυτά τα υλικά? Προκύπτει ένα τέτοιο κρίσιμο θέμα. Ποιος έχει τα υλικά των παρακολουθήσεων?
0: Σωστό το ερώτημα, κυρία Παπαδάκου.
1: Βέβαια, αυτό είναι πολύ κρίσιμο ερώτημα. Και ασφαλώς αφορά την εθνική ασφάλεια και αφορά και το διερεύνηση του εγκλήματος κατασκοπίας.
0: Κυρία Παπαδάκου, κλείνοντας λοιπόν, διότι αντιλαμβάνεστε και εσείς ως δημοσιογράφος, μας πιέζει πολύ. Κλείνοντας όμως, δεν μπορώ να σας έχω στην γραμμή και να μην σας ρωτήσω. Γίνεται πολλή συζήτηση για την απώλεια της εμπιστοσύνης που έχει ο Έλληνας πολίτης στους θεσμούς, άρα και στη δικαιοσύνη. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, ευθύνεται γι' αυτό μόνο η σημερινή κυβέρνηση ή πρόκειται για διαχρονικό πρόβλημα πολύ σύντομα?
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα νούμερα. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Και μιλάω για τις έρευνες που έχουν γίνει. Η απώλεια της εμπιστοσύνης στην ελληνική δικαιοσύνη, και όχι σε όλη, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μεγάλες ποδά. Ας πούμε, το θέμα των υποκλοπών αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα στην εισαγγελία του Αρειοπάγου. Δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά για τη δικαιοσύνη. Εγώ δηλαδή, λοιπόν, αυτό το φαινόμενο παρατηρήθηκε κυρίως τα τελευταία χρόνια. Στο 80% των πολιτών να μην πιστεύουν στην ελληνική δικαιοσύνη, υπάρχουν καταγραφές μόνο την τελευταία πενταετία.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, είναι σαφές. Τώρα, από την άλλη, κυβέρνηση προσπαθεί πυροσβεστικά να καλύψει αυτό το κενό με αυτές τις αυξήσεις που δίνει στους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίες φτάνουν από 50% έως 90%, ξέρετε. Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Μαζί με τους Μητροπολίτες αυξάνονται και μισθοί των δικαστικών λειτουργών, των Προέδρων των Αρχών, των Ανεξάρτητων Αρχών, αλλά και της Προεδρίας Δημοκρατίας των Στελεχών. Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών αποκαθίσταται με μέτρα οικονομικά. Αντίθετα, αποκαθίσταται με θεσμικά μέτρα. Με ενίσχυση του φρονήματος, με ενίσχυση της ανεξαρτησίας του, έτσι δεν είναι? Με τέτοια θεσμικά
0: Μάλιστα.
1: μέτρα.
0: Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κυρία Παπαδάκου. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, σας θεωρώ και σας θεωρούμε όλοι οι δημοσιογράφοι, υποθέτω, κορυφαία στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των ελληνικών δικαστηρίων. Είναι πολλά τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσουμε και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για την κυρία Κοβέση, όμως με πιέζει ο χρόνος. Δεσμεύομαι λοιπόν να τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Ωραία. Ξανά. Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: Ευχαριστώ
1: καλά,
0: θερμά.
1: Καλυμένα.
0: Γεια σας. Καλυμένα.

0: Από το 2012 που εξελέγει για πρώτη φορά ως βουλευτής Λάρισας με το ΚΚΕ, ο Γιώργος Λαμπρούλης έχει δώσει πολλές μάχες εντός κοινοβουλίου. Αν και παραμένει πιστός στις αρχές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο πνευμονολόγος από τον Θεσσαλικό Κάμπο απολαμβάνει την εκτίμηση από όλες τις παρατάξεις του κοινοβουλίου. Κάτι που αποτυπώνεται και στην εκλογή του ως 7ος και πλέον ως 6ος αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Λαμπρούλη.
1: Καλημέρα, κύριε Αβολίζου. Καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού.
0: Κύριε Λαμπρούλη, θα αρχίσω με τις εκλογές και θέλω να μου πείτε, πάμε σε εκλογές, κύριε Λαμπρούλη. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προεξοφλούν τις κάλπες της 27 Σεπτεμβρίου. Ξέρετε κάτι εσείς?
1: Κάτι συγκεκριμένο δεν ξέρω κι εγώ, αλλά κρίνοντας και βλέποντας από τις εξελίξεις και τις διαδικασίες σε ό,τι αφορά το κοινοβουλευτικό έργο, αλλά στο σύνολό του δηλαδή, αλλά και στη βάση των γενικότερων εξελίξεων στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική και κάτω από την λαϊκή δυσαρέσκεια η οποία διωγγώνεται συνεχώς, πιθανόν, άσχετα βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει επανειλημμένως ότι θα εξαχθούν οι εκλογές το Μάρτιο του 27, πολύ πιθανό είναι το σενάριο να γίνουν εκλογές το επόμενο διάστημα, δηλαδή το επόμενο δίμηνο.
0: Πάντως την
1: πολλά ακούγονται για τέλη Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Το ζήτημα όμως, κυρία Πουλίζου, δεν είναι το πότε θα γίνουν. Εκλογές θα γίνουν. Το θέμα είναι με τι κριτήριο θα πάει ο λαός μας, η πλειοψηφία του λαού μας που στενάζει, στην κάλπη.
0: Πάντως, την ώρα του Πρωθυπουργού, την Παρασκευή, που ήμασταν όλοι εμείς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες στη Βουλή, που ήρθε ο Πρωθυπουργός, θέσαμε και εμείς το ερώτημα και μας είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Άρα, πάμε κανονικά τον Μάρτιο του 27. Αλλά επειδή σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν γραφτεί και θεωρείται πια δεδομένο, όφειλα να ρωτήσω και στον πρόεδρο της Βουλής για να μας απαντήσει. Λοιπόν.
1: Εντάξει, δεν ξέρω κάτι περισσότερο από ότι εσείς ως έγκριτη δημοσιογράφος αναφέρατε μόλις τώρα. Αυτό ούτως ή άλλως, όπως συμβαίνει πάντοτε εξάλλου, είναι στη διακριτική ευχαίρεια της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, του εκάστοτε Πρωθυπουργού, να προκηρύξει εκλογές είτε σε μια κανονική, στο τέλος μιας θητείας, είτε προφασιζόμενος κάποιους λόγους.
0: Μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη, το ερώτημα που προκύπτει είναι έτοιμο το ΚΚΕ για μια αναμέτρηση, στην οποία βέβαια εμφανίστηκε και νέος αντίπαλος. Και αναφέρομαι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, που θα επιχειρήσει προφανώς να αλλιεύσει ψηφοφόρους και από το κόμμα σας.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα πάντα είναι έτοιμο, είναι με το όπλο παραπόδο θα έλεγα, χαριτολογώντας, για την όποια εκλογική αναμέτρηση. Είναι καθημερινά στους δρόμους του αγώνα εξάλλου. Προφανώς και για τις εκλογές το κόμμα είναι έτοιμο, το έχουμε πει και εξάλλου επανειλημμένως ως τώρα. Όμως αυτό που θα ήθελα να πω, κυρία Πουλίζου, είναι ακριβώς μπροστά και στις εκλογές αλλά και στις εξελίξεις γενικότερα που συμβαίνουν και στη χώρα μας, στα πλαίσια και των εξωτερικών ανταγωνισμών που εξελίσσονται με βάση τις πολεμικές συγκρούσεις δηλαδή, που πολλαπλασιάζονται. Ο λαός μας και οι άλλοι λαοί δηλαδή πληρώνουν με αίμα και με χρήμα τους ανταγωνισμούς αυτούς, που δεν έχουν σχέση και με τα δικά τους συμφέροντα. Παράλληλα μεγαλώνει η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι σε μια ακριβώς αυτή την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για να αυξάνουν τα κέρδη των λίγων, και αυτό είναι το κριτήριο, βασικό κριτήριο κατά τη γνώμη μας, που θα πρέπει ο λαός μπροστά στην κάλπη να πάρει τις αποφάσεις του. Και παράλληλα το σύστημα ακριβώς αξιοποιεί μια σειρά από κόμματα δίθεν σωτήρες, εμφανιζόμενοι, πρωτοεμφανιζόμενοι αλλά με παλιά υλικά όπως λέμε, λοιπόν, για να εκτονώσει τι, για να εκτονώσει και να χειραγωγήσει αυτή τη δυσαρέσκεια του λαού. Και σε αυτό το κοινό έδαφος είναι το κοινό έδαφος όλων των κομμάτων που υπερασπίζονται το σύστημα και την εξουσία του κέρδους. Και γι' αυτό δείτε, κυρία Πουλίζου, και εδώ μετράει και η πείρα του λαού μας. Πού μπορεί να αξιοποιηθεί μπροστά στις κάλπες, ότι ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται κάθε φορά στην κυβέρνηση, οι εργαζόμενοι, τι συμβαίνει με τους εργαζόμενους, τι βιώνουν, βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με τις ίδιες στρατηγικές επιλογές. Που όλα τα άλλα κόμματα, με τις όποιες μικροπαραλλαγές κτλ., συμφωνούν σε αυτές τις στρατηγικές επιλογές. με τις ελαστικές μορφές εργασίας, την επίθεση στο εισόδημα, την ακρίβεια, τη ζωή να παίζεται στους χώρους δουλειάς κορώνα γράμματα κάθε μέρα και όχι μόνο, με την εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, μια σειρά κοινωνικών αγαθών που ο λαός μας θα μπορούσε να τα απολαμβάνει με βάση τα επιτεύγματα του αιώνα που διανύουμε, του 21ου αιώνα, με την τεράστια παραγωγικότητα, παρά καλείται να πληρώσει, αν έχει να πληρώσει για αυτές τις υπηρεσίες. Και μην ξεχνάμε και την προσαρμογή της οικονομίας μας, όπως και της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, σε ποιες ανάγκες, στην πολεμική προετοιμασία. Συνεπώς λοιπόν, προτάσεις και στις εκλογές, το δίλημα του στο λαό, ανεξάρτητα τα όποια διλήμματα του βάζουν για να τον εγκλωβίσουν, το δίλημα του λαού, κατά τη γνώμη μας, είναι όχι να διαλέξει ποιος θα εφαρμόσει ακριβώς την ίδια αντιλαϊκή πολιτική με διαφορετικό περιτύλιγμα, όποιο πρόσημο και αν έχει, όποιο έμβλημα, όποιο άτομο κτλ. Και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι μπροστά στην κάλπη ή μπροστά στις εκλογές, αν θέλετε, τι χρειάζεται και πριν αλλά και μετά βέβαια τις εκλογές, να δυναμώσει η οργάνωση του λαού, να εμπιστευτεί τη δύναμή του και να, αυτή τη δυσαρέσκεια που εκφράζει, που βιώνει αυτά τα βάρβαρα μέτρα, να τη μετατρέψει αυτή τη δυσαρέσκεια σε οργανωμένα αγώνα.
0: Μάλιστα, και, κύριε Λαμπρούλη.
1: Γιατί, κοιτάξτε, το σύστημα, αυτό που πραγματικά φοβάται, δεν είναι όλοι οι άλλοι που προαλήφονται να πάρουν τη θέση του Χαλίφη αύριο μεθαύριο, τη θέση του Πρωθυπουργού ενδεχομένως, σε μια κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση και όπως και αν προκύψει. Αλλά αυτό που φοβούνται είναι ότι είναι το σύστημα. Είναι ο λαός, ένας λαός οργανωμένος με μπροστάρι ποιο, το ΚΚΕ που τα βάζει με όλους και με όλα. Που είναι το μόνο κόμμα, κυρία Πολύζου, που παλεύει για μια κοινωνία χωρίς πολέμους. Εκμετάλλευση, φτώχεια, εργοδοτικά εγκλήματα, πληστηριασμούς, για μια κοινωνία με όλα τα κοινωνικά δικαιώματα, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν.
0: Μάλιστα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το πρωτάθλημα της ΑΕΚ είναι ένα τρόπαιο τιμής, αξιοπρέπειας και ο δρόμος του νικητή, δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος στην εκδήλωση για το τρόπαιο της Ένωσης στη Μύκονο. Κοντά στη συμφωνία με τους πρωταθλητές Ελλάδος για ανανέωση συμβολέου βρίσκεται ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Τβέντε στο τέταρτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Από αυτόν γκολ του Νάιστατ ήρθε το πρώτο γκολ του κεφάλι του Βορρά, ενώ το δεύτερο σημείωσε ο Γερεμέγεφ. Για τους Ολλανδούς σκόραραν οι Οριάσετερ στο 36, Χέσελινγκ στο 57 και Χλίνσον στις καθυστερήσεις αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός νίξε 3-0 την Grasshopper στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας ενώ στο προκριματικό με την Πάξη για το Conference League. Για τους πράσινους σκόραραν οι Γιάγκους στο 48, Ζαρουρίς στο 71 και τα Μπόρδα στο 88.
1: Ολυμπιακός και Λέουβεν αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.
0: Ολυμπιακός και Λέουβεν αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας των Πειραιωτών επί Ολλανδικού εδάφους. Το γκολ για τους Ερυθρόλευκους σημείωσε ο Αντρέ Λουίς στο 68, με τον Μουρού να ισοφαρίσει στο 87 για τους Βέλγους. Αποχώρησαν με τραυματισμό από το παιχνίδι οι Κλέιτον και Ντάνι Γκαρθία. Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν Γιώβιτς. Ο 35χρονος Σέρβος Γκάρντ αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Κίτρινους. Αποφασισμένος να αντίσει στα ασπρόμαυρα και τον Βασίλη Τολιόπουλο είναι ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει στον Έλληνα Γκάρντ τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Με πρωταγωνιστή τον Μπέλιγχαμ, η Αγγλία πέρασε το εμπόδιο της Νορβηγίας νικώντας 2-1 στην παράταση και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Οι Vikings άνοιξαν το σκορ με τον Σχέλντερουπ στο 36, με τον Μπέλιγχαμ να ισοφαρίζει στο 45-2. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής έδωσε την πρόκριση στα 3 λιοντάρια σκοράροντας το 3ο λεπτό του έξτρα χρόνου. Στο δεύτερο μάτς, η Αργεντινή νίκησε 3-1 την Ελβετία και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για την τετράδα. Η Αλμπισελέστε άνοιξε το σκορ με τον Μακάλιστερ στο 10, με τον Εντόι να ισοφαρίσει στο 67 και να στέλνει το μάτς στην παράταση. Εκεί το σύνολο του Σκαλόνι πήρε προβάδισμα με τον Άλβαρη στο 112 και σφράγισε στις καθυστερήσεις του εξτραχρόνου την πρόκριση με τον Μαρτίνεθ. Στο στόχαστρο της Μπόρουσια Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος.

0: Κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3. Επιστρέψαμε και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον βουλευτή Λάρισας, με τον ΚΚΕ Γιώργο Λαμπρούλη και αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Λαμπρούλη, αφήσαμε μία συζήτηση στη μέση και θέλω να συνεχίσω και να πω το εξής. Είναι μία πραγματικότητα ότι το ΚΚΕ είναι εκεί για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Και το έχετε αποδείξει αυτό, εμπράκτως, με το να δίνετε το παρόν σε όλες τις διαδηλώσεις, με το να αναδεικνύετε όλα τα προβλήματα της κοινωνίας. Με την καρδιά όμως, με το χέρι στην καρδιά, θέλω να μου πείτε, κύριε Λαμπρούλη, πώς εξηγείτε ότι το ΚΚΕ παραμένει, ενώ κάνει τόσα πολλά για την κοινωνία, σε μονοψήφια νούμερα παρά αυτή τη δυσαρέσκεια της κοινωνίας εδώ και 16 χρόνια από την οικονομική κρίση?
3: Κοιτάξτε, κυρία Πουλίζου, αυτό το ακριβώς το ερώτημα που θέλετε τίθεται πολλά χρόνια τώρα, βάσει τα ποσοστά και τα λοιπά. Πέρα λοιπόν από τα όποια ποσοστά τα εκλογικά, για μας το μεγαλύτερο αποτύπωμα, αν θέλετε, δημοσκόπησης ή αποδοχής εντός εκτός εισαγωγικών, είναι ποιο? Η καθημερινή επαφή στο δρόμο, στα εργοστάσια, στα γιαπιά, με τον εργαζόμενο λαό, στα σχολεία, στους πληστηριασμούς που είπαμε πριν, σε όλα αυτά τα ζητήματα που αναδεικνύονται από τις ανάγκες του ίδιου του λαού και εξαιτίας βεβαίως των πολιτικών που εφαρμόζονται. Δείτε, για μας και αν θέλετε μπροστά στις εκλογές και στη βάση του ερωτήματός σας τώρα πιο συγκεκριμένα, το ερώτημα που μπαίνει στο λαό με βάση όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, εξελίξεις, ακόμα και μπροστά στις εκλογές, είναι ένα το ερώτημα. Υπάρχει άλλο σχέδιο? Και γιατί με το ΚΚΕ σήμερα? Σε αυτό το ερώτημα, κατά τη γνώμη μας, αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απασχολήσει ευρύτερα τμήματα του λαού μας, της εργατικής τάξης, του λαού, της νεολαίας. Και ακριβώς αυτή την απάντηση τη δίνει το πρόγραμμα του κόμματος, η πολιτική του πρόταση, που ακριβώς φωτίζει την πραγματική διέξοδο από τη σημερινή βαρβαρότητα που ζει ο λαός μας, από τις θυσίες που καταβάλει δίκως τέλος για τα κέρδη και τον πόλεμο και τους πολέμους. Συνεπώς η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ με την προοπτική της εργατικής εξουσίας και του σοσιαλισμού δεν αποτελεί μόνο μια αναλλακτική διέξοδο, αλλά καθορίζει και το σήμερα, που μπορεί να κάνει το λαό πιο αξιόμαχο, να αποκτήσει εμπιστοσύνη στη δύναμή του ότι μπορεί να νικήσει. Γιατί, κυρία Πολύζου, δεν είμαστε μόνοι μας, απέναντι έχουμε όλους τους άλλους, όλα τα άλλα κόμματα. Και εμείς είμαστε από τη μεριά, από την όχθη, να το πω έτσι, που είναι η πλειοψηφία του λαού. Η άλλη είναι από την αντίπερη όχθη. Αυτή την κήτη, να το πω έτσι, εμείς δεν πρόκειται να τη διαβούμε προς τα εκεί. Εμείς καλούμε λοιπόν το λαό με την πείρα που έχει προφανώς όλα αυτά τα χρόνια, να το επόμενο διάστημα να ετείνει τον αγώνα του, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ που μπορεί πιο δυνατό να βαδίσει μαζί με το λαό στο δρόμο της ανατροπής.
2: Και να αλλάξει το μέλλον των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Κύριε Λαμπρούλη, θα κυριαρχήσει η τοξικότητα και στην επόμενη Βουλή? Θέλω να μου πείτε, ζήσαμε και ζήσατε τρομερές καταστάσεις αυτήν την τριετία.
3: Κοιτάξτε, η τοξικότητα και όλο αυτό το αρνητικό κλίμα που διαμορφώνεται μέσα ή διαμορφώθηκε το προηγούμενο διάστημα, βάσει την εμπειρία τέλος πάντων που έχουμε, αντανακλά ακριβώς τα πολιτικά διέξοδο όλων των άλλων κομμάτων και τη γραμμή αντιπαράθεσής τους, αν θέλετε. Γιατί στα βασικά, όπως φαίνεται και από τις πληροφορίες, σε βασικά νομοσχέδια, σε νομοσχέδια στρατηγικού χαρακτήρα, συμφωνούν όλοι τους. Όλοι τους, μα όλοι τους. Ανεξάρτητα το αν ψηφίζουν, ακόμα και ανεξάρτητα αν ψηφίζουν κατά επί της αρχής, όπως είναι η διαδικασία, η πλειοψηφία τους ψηφίζει τα βασικά άρθρα των

0: πυρήνα των νομοσχεδίων. Άρα συμφωνούν στη βασική στρατηγική κατεύθυνση. Και φυσικά μη έχοντας πολιτικά να αντιπαρατεθούν, αναλώνονται στα προσωπικά, σε προσωπικές επιθέσεις, σε αυτό που λέτε, όπως το χαρακτηρίζετε, τοξικότητα του κλίματος, για να αποπροσανατολίζουν το λαό από την ουσιαστική συζήτηση που πρέπει να διεξάγεται κατά τη γνώμη και μέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά όχι μόνο μέσα στο Κοινοβούλιο, στη βάση των πραγματικών πολιτικών θέσεων των κομμάτων απέναντι στα προβλήματα που ταλανίζουν το λαό και κυρίως τις αιτίες.
1: Μάλιστα,
0: αυτό και προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από το και με εντυπώσεις και εντυπωσιασμούς προσπαθούν να εφαρπάξουν, να το πω έτσι, την εύνοια και ενδεχομένως και την ψήφο αύριο μεθαύριο. Νομίζω ο λαός μας έχει πείρα, μπορεί να κρίνει, δεν είναι δεν είμαστε χρόνια πίσω, έχει τεράστια εμπειρία από
1: δεν
0: όλα
1: αυτά. Δεν τρώμε κουτόχορτο, λέτε.
0: Τι είπατε?
1: Δεν τρώμε κουτόχορτο, λέτε.
0: Δεν τρώει κουτόχορτο, σωστά, όπως το λέτε, να το πούμε λαϊκά.
1: Κύριε,
0: και να γίνει και πιο κατανοητό.
1: Κύριε Λαμπρούλη, πρέπει να κλείσω, αλλά θα κλείσω φυσικά με τη Λάρισα που εκλέγεστε. Τι γίνεται με τα περίφημα αντιπλημμυρικά έργα, έχουν αρχίσει, και αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται?
0: Ναι, κύριε Απολίζο, και εξάλλου τι αντιπλημμυρικά έργα. Ακούγονται διάφορα, γίνανε, για να μην αδικούμε κιόλας, γίνανε κάποιοι καθαρισμοί, κάποια άλλα, στην ουσία τα βασικά έργα ή αν θέλετε η βασική στρατηγική κατεύθυνση οργάνωσης του σχεδίου, να το πω έτσι, αντιπλημμυρικών έργων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και περάσαν 3 και πλέον χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Από την τραγωδία που ζήσαμε με τον Ντάνιελ και όχι.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο. Και εδώ υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες και φυσικά αναδεικνύεται αυτό που λέμε η πολιτική, η αντιλαϊκή σε ό,τι αφορά δηλαδή την ικανοποίηση των αναγκών του λαού και στα ζητήματα της αντιπλημμυρικής προστασίας, που έχει να κάνει με το κόστος, γιατί κόστος είναι για το κράτος, για το κεφάλαιο, το να κάνεις έργα που θα βοηθούν τον κόσμο, θα τον σώζουν από πλημμύρες, να το πω έτσι, ή από πυρκαγιές ή από σεισμούς και πάει λέγοντας.
1: Και να μην κάνουμε μπαλώματα, κύριε Λαμπρούλη, και να κλείσουμε.
0: Οι όποιες κατευθύνσεις στα ζητήματα του όποιου σχεδιασμού είναι πάνω στα απαράδεκτα πορίσματα της Ολλανδικής Τεχνικής Εταιρείας και των λύσεων που πρότεινε, που στην ουσία τι πρότεινε? Έργα μπαλώματα που θα τα πληρώσει ο λαός και θα τα ξαναπληρώνει συνεχώς, και βέβαια δεν πρόκειται να λύσουν τα προβλήματα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής μας, της Θεσσαλίας. Και να υπενθυμίσω ότι στο βασικό πυρήνα του πορίσματος αυτού υπήρχε το εξής: είναι καλύτερα να πληρώνουμε και να αποζημιώνουμε παρά να φτιάξουμε έργα.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω.
0: Νόητο, λοιπόν.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά, Πρόεδρε, κύριε Λαμπρούλη.
0: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Ελλάδα FM 94,3. Αρχικά είναι πολλά τα ερωτήματα που μου έχετε στείλει. Δεν προλαβαίνω να τα θέσω τώρα. Θα όμως δεσμεύομαι ότι θα τα θέσω τα ερωτήματά σας στην επόμενη εκπομπή. Και θα ήθελα φυσικά, πέρα από τον αριθμό που βλέπω, να μου γράψετε και τα ονόματά σας, ποιοι είστε και με τι ασχολείστε. Πάμε λοιπόν να φιλοξενήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης μπήκε στην πολιτική με ένα πολύ βαρύ επίθετο. Με καταγωγή από τα Ανόγια, το 2012 έγινε ο νεότερος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Από το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον εμπιστεύθηκε σε αρκετές κυβερνητικές θέσεις. Με συνέπεια βέβαια να στερείται πολλές φορές τον έρωτα της ζωής του που είναι η μπάλα του μπάσκετ. Εμείς όμως θα επικεντρωθούμε στις πολιτικές εξελίξεις και στο Ρέθυμνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, εκφράσατε τις διαφωνίες σας με το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Γιατί θέλω να μου πείτε διαφωνείτε και για ποιο λόγο επικαλείστε το βρετανικό μοντέλο?
1: Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε στον δημόσιο διάλογο η πρόταση της ασυμβίβαστο εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, και με βάση βεβαίως και το ιστορικό στην Ελλάδα, θεωρώ ότι είναι προς μια λάθος κατεύθυνση και εξήγησα και στη Βουλή αλλά και δημοσίως σε κάποιες άλλες παρεμβάσεις μου, καθώς θεωρώ ότι σε κοινοβουλευτικά συστήματα, άμα θα δείτε παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ευρώπη, δεν υπάρχει πουθενά αυτό το ασυμβίβαστο. Αντιθέτως το βλέπουμε σε προεδρικά ή ημιπροεδρικά συστήματα, βλέπετε το γαλλικό ή το αμερικάνικο, και υπάρχουν προφανώς λόγοι και ιστορικοί αλλά και πολιτικοί. Επικαλέστηκα το βρετανικό μοντέλο για να δείξω ότι υπάρχουν ακόμα και συγκεκριμένα πολιτεύματα όπου είναι υποχρεωτική ιδιότητα του βουλευτή προκειμένου να είσαι και υπουργός. Συνεπώς νομίζω ότι στη χώρα μας, από τη στιγμή που είμαστε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, μια προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, νομίζω ότι ένα τέτοιο είδους μοντέλο δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Και επιπλέον να πω και το εξής. Αν ο λόγος είναι ότι, για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπουργική του ιδιότητα προκειμένου να είναι πιο, να πω έτσι, ευάλωτος σε μια κατάσταση που μπορεί να προσυδειάζει ακόμα και στην διαφορά ή ακόμα και στην εκλογική επιρροή, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το χαρακτήρα του και μόνο, και όχι αν έχει την υπουργική ή και τη βουλευτική, μάλλον τη βουλευτική ή και την υπουργική ιδιότητα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο από θέμα εξουσίας.
0: Αφήστε δε
1: που αν κάποιος είναι μόνο υπουργός χωρίς δεν είναι βουλευτής, βεβαίως αντιλαμβάνεσαι ότι χάνει και την επαφή με τον κόσμο, χάνει την επαφή με την πραγματικότητα και δεν μπορούμε να πάμε σε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι καθαρά τεχνοκρατική χωρίς να έχει και μια πολιτικότητα.
0: Και προς τιμή σας που το λέτε και δημόσια. Κύριε Κεφαλογιάννη, γενικά όμως ακούω πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να αντιτάσσονται στη συγκεκριμένη πρόβλεψη της συνταγματικής αναθεώρησης και ρωτώ, γιατί άραγε όταν καταγράφηκε η επιθυμητή αυτή αλλαγή δεν ρωτήθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα?
1: Να θυμίσω το εξής. Όταν ξεκινάει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία είναι, αν θέλετε, η κορυφαία διαδικασία στο Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι αλλάζουμε τον καταστατικό χάρτη της χώρας, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά και μάλιστα πολλές φορές όταν συμβαίνει επηρεάζει και την εξέλιξη συνολικά των πολιτικών πραγμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι λαμβάνουν και προτάσεις οι οποίες μπορεί να μην συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των θετικών γνωμών εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά τίθενται στο δημόσιο διάλογο για να ακουστούν τα επιχειρήματα και της μίας και της άλλης πλευράς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να πάει και στην επόμενη, την αναθεωρητική βουλή. Δεν είναι δηλαδή προαπαιτούμενο ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα υπερψηφιστεί και από την παρούσα βουλή. Βεβαίως, στην τοποθέτησή μου στη Βουλή, αυτό το οποίο είπα είναι ότι ενώ είμαι κάθε αντίθετος όσον αφορά το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, παρόλα αυτά η συγκεκριμένη διάταξη θα μπορούσαμε να τη δούμε υπό ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να δούμε τελικώς ποια είναι γενικότερα τα ασυμβίβαστα της υπουργικής ιδιότητας, και αυτό μπορεί βεβαίως να τεθεί και στον δημόσιο διάλογο.
0: Μάλιστα. Εσείς θέλω να μου πείτε τώρα, κυρία Κεφαλογιάννη, αν ξεμπερδέψατε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αν ναι, πιστεύετε ότι αυτό το σκάνδαλο, δεν λέω πολιτικό, κάνω και την επισήμαση, θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη? Σας ρωτώ διότι έγιναν και στο νησί πολλές συλλήψεις.
1: Καταρχάς, να σας απαντήσω για την ευθέως την ερώτηση ότι αναμένουμε την εισαγγελική κρίση και οι 11 οι οποίοι φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στο συγκεκριμένη υπόθεση. Θα υπάρχει εισαγγελική κρίση για θέση στο αρχείο της υπόθεσης ή βεβαίως κλητήριο θέσμα παραπομπή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε λογικά μία από τις επόμενες ημέρες, ίσως και εβδομάδες, πάντως εντός του μήνα Ιουλίου. Και το λέω αυτό διότι μετά τίθεται θέμα τα παραγραφής. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι βέβαιος ότι Η συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία εξελίσσεται και βλέπετε ότι υπάρχουν συλλήψεις πολλών συγκεκριμένων ιδιωτών ανά την Ελλάδα, διάφορα κυκλώματα, και ορθά γίνονται αυτές οι συλλήψεις, γιατί, να σας το πω ευθέως, σκάνδαλο προφανώς υπάρχει. Και όταν υπάρχει κατασπατάληση από κάποιους επιτίδιους κοινοτικών πόρων, οι αρχές, είτε οι εισαγγελικές είτε οι αστυνομικές, θα πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Νομίζω λοιπόν ότι, επειδή υπάρχει αυτή η κάθαρση, μπορεί και με μια καθυστέρηση να τολμήσω να πω, αλλά σε κάθε περίπτωση η έντιμη παραγωγή, οι έντιμοι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι αλείς, αυτό το οποίο βλέπουν είναι ότι μπαίνει μια άνω τελεία σε αυτό το οποίο γινόταν δυστυχώς επί χρόνια. Είχε ξεκινήσει, θυμίζω, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, και γιγαντώθηκε. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε πολλές εκπομπές για να αναλύσουμε αυτό το φαινόμενο. Αλλά αυτή τη στιγμή, λοιπόν, με το που έχει ξεκινήσει η κάθαρση και πάμε σε αποτελέσματα τα οποία στο τέλος της ημέρας ο πραγματικός παραγωγός θα πάρει και παραπάνω χρήματα σε σχέση με αυτά που έπαιρνε, με την έννοια ότι έχουν φύγει από την μέση οι διάφοροι, ας μου επιτραπεί όρος, αεριτζίδες, νομίζω ότι θα μας επιβραβεύσει και όχι θα δημιουργήσει οποιοδήποτε εκλογικό πρόβλημα. Το λέω διότι και στην τελευταία πληρωμή που έγινε πριν από μία εβδομάδα, πραγματική παραγωγή, κτηνοτρόφοι, αλληλείς, γεωργοί, είδαν στους λογαριασμούς τους χρήματα πολύ περισσότερα από αυτό που περιμένανε.
0: Μάλιστα. Για σκάνδαλα της κυβέρνησης έχει μιλήσει η κυρία Κεφαλογιάννη και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πόσο βαθιά θα πληγώσει αυτό τη Νέα Δημοκρατία με τη ρητορική του και τη δημιουργία νέου κόμματος.
1: Κοιτάξτε, είναι λογικό ότι όταν κάποιο μέλος παράταξης φαίνεται ότι είναι εκτός, αυτό σε κάθε περίπτωση δεν είναι ευχάριστο από τη μία και από την άλλη θα δημιουργήσει και κάποιες αναταράξεις. Παρ' όλα αυτά όμως,
0: να πούμε το εξής, είναι εκτός όχι από επιλογή του.
1: Δεν λέμε αυτό. Εγώ βλέπω μια πραγματικότητα. Είναι εκτός αυτή τη στιγμή και από ό,τι φαίνεται είναι και σε μια πορεία δημιουργίας κόμματος. Αυτό σίγουρα δημιουργεί αναταράξεις, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για κανένα μας. Μην ξεχνάτε ότι εξάλλου, όπως είπατε και στην εισαγωγή της εκπομπής σας, εγώ πρώτο εισήλθα στην Βουλή το 2012 επί Αντώνη Σαμαρά. Έχω δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Ήταν ένας πολύ καλός πρωθυπουργός και μάλιστα σε μια πολύ ταραγμένη περίοδο. Αλλά αυτή τη στιγμή πράγματι δεν είναι ευχάριστο για κανένα να δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Στο τέλος όμως της ημέρας, θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα μετρήσει στην κρίση του ελληνικού λαού είναι από τη μία τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, θα αξιολογηθούν κατά τη γνώμη μου θετικά, γιατί ναι μεν μετά από 7 ή 8 χρόνια διακυβέρνησης προφανώς έχουν γίνει και λάθη, προφανώς έχουμε πληγώσει και κόσμο, προφανώς έχουν γίνει και πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή στην ατζέντα και μπορεί να έχουν πληγώσει και το μέσο ψηφοφόρο. Όλα αυτά όμως από τη μία θα μετρηθούν και από την άλλη θα δούμε και την προοπτική που προσφέρει ο καθένας. Αν δει κανείς το πολιτικό σκηνικό και τη μεγάλη εικόνα, θα δει ότι από τη μία υπάρχει μια κυβερνητική πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία με ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, με μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που έχουν δείξει τις δυνατότητές τους, και από την άλλη υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία είναι κατακαιρματισμένη, ακόμα και αν από ό,τι φαίνεται δημιουργείται και ένας δεύτερος πόλος από τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερος. Βλέπετε ότι μεταβίας πλησιάζει το 15, 16, 17%, ακόμα και το 20% να πιάσει, που κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως μπορεί να το φτάσει. Αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι το 37%, 37,5% το οποίο απαιτείται για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι κάτι το οποίο είναι απίθανο. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, που σε μια περίοδο που δεν είναι προεκλογική, το τονίζω διότι το έχει πει και ο Πρωθυπουργός πολλές φορές, θα πάμε στο τέλος του 27, στο τέλος της τετραετίας, άρα με εντός του 27, σε μια μη προεκλογική περίοδο. Και παρά το γεγονός της 7χρονης διακυβέρνησης της χώρας, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι γύρω στο 30.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μας δίνει μια αισιοδοξία ότι σε μια προεκλογική περίοδο που θα είναι πιο σκληρά τα διλήμματα, όπου θα μπορούν να αντιπαρατεθούν συγκεκριμένα προγράμματα, μπορούμε να ανεβούμε και παραπάνω και να φτάσουμε και τα όρια της αυτοδυναμίας.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Κεφαλογιάννη, θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τον ΒΟΑΚ. Ακούω ότι ειδικά στο Ανατολικό Ρέθμνο υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες.
1: Κυρία Πολύζου, ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο δεκαετιών. Και επειδή την διετία 19-21, όπου είχα την τιμή να είμαι στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών, κυριολεκτικά από το μηδέν προχωρήσαμε στην χάραξη του έργου, προχωρήσαμε στην έβρεση χρηματοδότησης και δώσαμε και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, είναι λογικό ένα έργο των 303 χιλιομέτρων από την Κίσαμο μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο, όπου προφανώς περνάει από περιοχές που είχαν δει μια τελείως διαφορετική ανάπτυξη τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχαν δει μεγάλα έργα, είχαν ίσως μια πιο ήπια δραστηριότητα, να δημιουργούνται και κάποιες δυσκολίες. Η Χάραξη, ωστόσο, όμως, να θυμίσω, έχει περάσει από όλα τα στάδια τα αδειοδοτικά, είχε περάσει από όλες τις εγκρίσεις και σε επίπεδο περιφερειακού συμβουλίου και τοπικών κοινωνιών. Όταν, το έχουμε δει και στο παρελθόν, όπου δημιουργούνται μεγάλα έργα, πολλές φορές δημιουργούνται και αναταράξεις. Θα χρειαστεί μια υπομονή για τα επόμενα 4 με 5 χρόνια όπου θα γίνει η κατασκευή, αλλά στο τέλος της ημέρας θα απολαμβάνουμε το πιο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο της Ευρώπης, με ασφάλεια, δεν θα έχουμε τα ατυχήματα τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως θα δώσει μια τεράστια ανάπτυξη σε ολόκληρο το νησί.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Εδώ
0: θα είμαστε να συζητάμε τις εξελίξεις. Γεια σας.

Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Βασιλική Πουλίζου και βλέπουμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω σε όσους στέλνετε τα μηνύματά σας και γράφετε τώρα τα ονόματά σας και τα ερωτήματά σας. Μου στέλνετε ερωτήματα για το νοσοκομείο στην Κυπαρισία. Θα έχουμε, ελπίζω, τη δυνατότητα να βγάλουμε τον αρμόδιο υπουργό για να θέσουμε και εμείς τα ερωτήματα τα δικά σας που μας θέτετε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ο Μανώλης Χνάρης ασχολείται με τη γη αλλά και με την κτηνοτροφία. Με τον πρωτογενή τομέα, για να δώσουμε έναν ορισμό στις δραστηριότητες του σημερινού βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Ρέθυμνο. Εδώ και τουλάχιστον θα πω μία δεκαετία όμως, καταπιάνεται και με τα κοινά. Αρχικά ως περιφερειακός σύμβουλος και στη συνέχεια ως εκπρόσωπος των συμπολιτών του στο Κοινοβούλιο. Θα συζητήσουμε μαζί του και για τα προβλήματα στο Ρέθυμνο αλλά και για την πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις κάλπες. Καλή σας ημέρα, κύριε Χνάρη.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Πολύζου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Χνάρη, θέλω να μου πείτε αν συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για το νέο ΒΟΑΚ στο Ανατολικό Ρέθυμνο και ποιες είναι οι ενστάσεις και τι θα γίνει φυσικά με τα τροχαία. Μόλις χθες μάθαμε ότι ακροτηριάστηκε ο 6χρονος που είχε τραυματιστεί την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κοιτάξτε, η κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα είναι ένα έργο πολύ μεγάλο για την ανάπτυξη της Κρήτης. Είναι ένα έργο το οποίο το οφείλει η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια στους κριτικούς και το οποίο έχει καθυστερήσει με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων οι οποίες πέρασαν. Αυτό είναι το πλέον ξεκάθαρο. Από εκεί πέρα έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες. Όντως υπάρχουν στάσεις από τους κατοίκους του Ανατολικού Ρεθύμνου για τη χάραξη, η οποία έγινε χωρίς διαβούλευση, η οποία έγινε χωρίς τις επισημάνσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των πολιτών, και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Από εκεί πέρα ο βόρειος οδικός άξονας πρέπει να γίνει, γιατί η Κρήτη έχει θρυνήσει πολλά θύματα και συνεχίζει. Έχει πλέον κορεστεί ο υπάρχον δρόμος, δεν είναι ένας, εμείς τον λέμε βόρειο οδικό άξονα, απλά δεν έχει καμία σχέση με διευρωπαϊκά δίκτυα και δεν μπορεί, ειδικά το καλοκαίρι που υπάρχει τόσος τουρισμός, να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα της κυκλοφορίας το οποίο υπάρχει και προς τα Χανιά και προς το Ηράκλειο, γιατί είναι γνωστό ειδικά για το Ρέθυμνο ότι δεν έχουμε πύλες εισόδου και εξόδου, δηλαδή τα αεροδρόμια ούτε λιμάνι, άρα αναγκαζόμαστε να πηγαίνει ο Ρεθυμνός πολίτης είτε στα Χανιά είτε στο Ηράκλειο, διότι αυτό συνεπάγεται. Έχουν αυξηθεί, υπάρχει και κίνδυνος για τη ζωή των πολιτών, το οποίο βλέπουμε καθημερινά, ανεξάρτητα ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ίσως υπάρχουν λιγότερα θανατηφόρα
0: τροχαία δυστυχήματα.
1: Αλλά σωστά, όλα αυτά τα χρόνια όμως έχουμε θρυνήσει πολλά, πολλά θύματα, ειδικά νέους ανθρώπους, δηλαδή σαν να γίνεται ένας πόλεμος. Άρα η αναγκαιότητα, η κατασκευή του ΒΟΑΚ είναι μια αναγκαιότητα και δεν είναι μόνο, και όσον αφορά ένα μεγάλο θέμα που έχει το Ρέθυμνο, είναι η κατασκευή του δρόμου από τη Σούδα προς το αεροδρόμιο του Χανίου. Γιατί ξέρουμε τώρα ότι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου μετά την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι θα κλείσει. Άρα το Ρέθυμνο πύλη εισόδου και εξόδου θα έχει το αεροδρόμιο του Χανίου. Και μέχρι στιγμής βλέπαμε πλευράς της κυβέρνησης να μην έχει πάρει καμιά πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα.
1: Για το δρόμο από τη Σούδα να πάει στα Χανιά, στο αεροδρόμιο, το οποίο αφορά πολύ περισσότερο από το Ρέθυμνο αλλά και πολύ περισσότερο από τους ίδιους τους Χανιώτες.
0: Μάλιστα. Κύριε Χνάρη, εσείς επισκεφτήκατε τον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Συζητήσατε και με τους πυρόπληκτους. Θέλω λοιπόν να μου πείτε σε ποια συνθήκη ζουν σήμερα αυτοί οι άνθρωποι.
1: Κοιτάξτε, εδώ στα πλαίσια των καθηκόντων μου και της επικοινωνίας που έχω και πρέπει να έχει πάντα ο εκάστοτε βουλευτής, επισκέφθηκα τον Δήμο του Αγίου Βασιλείου. Εκεί κουβέντιασα με τον Δήμαρχο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικά η Ήπεθρος, εκτός τα θέματα της αγροτικής πολιτικής, το κόστος το οποίο για την παραγωγή των προϊόντων το οποίο υπάρχει. Είχαμε και θέματα στον Άγιο Βασίλειο, την Πυρκαγιά, πριν μερικά χρόνια. Οι πολίτες, οι άνθρωποι οι οποίοι πέσαν ζημιές δεν έχουν αποζημιωθεί. Υπάρχουν προβλήματα με τις αποζημιώσεις τους και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει, είναι μια αδικία πιστεύω η οποία πρέπει να αρθεί. Το σίγουρο είναι αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλά θέματα και με τους οικισμούς, με τα όρια των οικισμών, τα οποία πρέπει η πολιτεία να λύσει. Είναι το χρηματολόγιο το οποίο απασχολεί πολύ το σύνολο του νομού Ρεθύμνης αλλά και το σύνολο της Κρήτης, γιατί πρέπει αυτό να το αναδείξουμε, γιατί το έχω αναδείξει και στη Βουλή. Με την ανάπτυξη των χαρτών στο Ρέθυμνο, είδαμε ότι όλες οι δασικές εκτάσεις του νομού Ρεθύμνης, βλέπουμε ότι ο ισχυρός ιδιοκτήτης είναι το δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρουμε ότι στην Κρήτη υπάρχει το τεκμήριο, το κράτος δεν έχει βάση του νόμου 99-98, δεν έχει τεκμήριο κυριότητος στην Κρήτη και βλέπουμε ότι όλοι οι πολίτες της περιοχής του τις διεκδικεί το κράτος. Αυτό έχει επιφέρει μια μεγάλη αναστάτωση το σύνολο του νομού. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους πολίτες, από τις φορείς, από το Δικηγορικό Σύλλογο, από το ΤΕΕ, το οποίο τώρα έχει μπει οι πολίτες και διεκδικούν τα αυτονόητα. Δηλαδή, πάνε δικαστικώς τώρα, αναγκάζουν τους πολίτες, έχουν λήξει προθεσμίες, να διεκδικήσουν τις ίδιες τους περιουσίες. Ενώ υπήρχε η δέσμευση από τη σημερινή κυβέρνηση ότι το κράτος δεν θα διεκδικήσει δασικές εκτάσεις στην Κρήτη, γιατί υπάρχει ο συγκεκριμένος νόμος, εκτός μόνο εκεί που έχει ισχυρά τεκμήρια κυριότητας.
0: Μάλιστα.
1: Στην Κρήτη είναι συγκεκριμένες οι περιπτώσεις αυτές.
0: Άρα υπάρχει και να ολοκληρώσουμε, κύριε Χνάρη.
1: Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στο Ρέθυμνο το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
0: Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από όσα λέτε, είναι πολλά τα προβλήματα. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες, διότι είναι και η ακρίβεια με τα ενίκια που υπάρχει στην Κρήτη, είναι η εγκληματικότητα, είναι πολλά. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Χνάρη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.

0: Ο Σπύρος Τσιρώνης μπήκε στην πολιτική σκηνή της χώρας εντελώς αθόρυβα, όπως συνέβη και με την Νίκη. Από τον Ιούλιο του 2023 όμως, ο πολιτικός από την Αχαΐα συνηθίζει να προκαλεί θόρυβο με τις παρεμβάσεις του, με τις επίκαιρες ερωτήσεις του και τα σχόλιά του. Οι δράσεις του δεν επικεντρώνονται στην εκλογική του περιφέρεια, αλλά είναι ευρύτερες. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιρώνη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπατε. Εκ των πραγμάτων, ένα κόμμα μικρό με 8 βουλευτές θα πρέπει να καλύπτει όλη την Ελλάδα και τα ενδιαφέροντα αλλά και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τόπους, οπότε είμαστε όλοι επιβεβαιωμένοι ακριβώς με
0: οπότε ενισχύεται αυτό. Κύριε Τσιρώνη, αυτό που λέω δεν είναι καλά λόγια αλλά μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνετε και εσείς. Θέλω λοιπόν τώρα να μου πείτε τι έχετε εκεί στη Νίκη, κύριε Τσιρώνη, και σφυροκοπάτε θα πω τον Κώστα Βλάση. Του έκανε ερώτηση ο πρόεδρος σας, ο κύριος Νατσιός, για τα σχολικά βιβλία, ενώ πριν από λίγες ημέρες ασχοληθήκατε και εσείς προσωπικά μαζί του για τις άδειες των εκπαιδευτικών που θέλουν να αναθρέψουν τα παιδιά τους.
1: Ως υπεύθυνος του τομέα παιδείας είναι συχνές οι σε εισαγωγικά κόντρες που έχουμε με τον εκάστοτε υπουργό είτε υφυπουργό παιδείας, γιατί τα προβλήματα και στο χώρο της παιδείας δυστυχώς είναι πάρα πολλά. Στο θέμα των αναπληρωτών τώρα είναι μια δικαίωση και δεν είναι μόνο δική μας δικαίωση, γιατί με επίκαιρες ερωτήσεις έχουμε αναδείξει την ανισότητα που υπάρχει. Καταλαβαίνετε ότι ένας αναπληρωτής, αν είναι δυνατόν το 2026, δεν μπορεί ένα ατύχημα πηγαίνοντας προς τη δουλειά του να θεωρηθεί όπως για οποιοδήποτε εργαζόμενο εργατικό ατύχημα. Μία μάνα δεν μπορεί να πάρει όποτε θέλει την άδεια αλοχίας, άρα αυτό είναι ενάντια και στον οικογενειακό προγραμματισμό σε μια χώρα που το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην κοινωνία. Όλα αυτά τα είχαμε αναδείξει από την είσοδο μας στη Βουλή με πολλές επίκαιρες ερωτήσεις και τελικά δεν θα πω ευτυχώς με αυτόν τον τρόπο, γιατί το να παραπέμπεται η χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ένα θέμα κράτος δικαίου, για τα αυτονόητα, δεν είναι περιποιητή τιμή για τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Όμως είναι μια δικαίωση για τον αγώνα όλων αυτών των δεκάδων χιλιάδων αναπληρωτών που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Και ξέρετε ότι η Νίκη μπήκε εξ αρχής με το σύνθημα «Παιδιά και παιδεία». Είναι και για το δημογραφικό αλλά και για την ευρύτερη παιδεία που έχουμε ανάγκη ως χώρα για να λειτουργήσουμε.
0: Μιλήσατε.
1: Τώρα, ως προς το θέμα του Προέδρου, πάρα πολλές φορές έχουμε δει και το ρόλο του ΙΕΠ αλλά και θα το πω πολλές φορές ακόμα, δόθηκαν πάρα πολλά δισεκατομμύρια για να αλλάξει να αλλάξουν οι αξίες, να αλλάξουν τα πρότυπα, να αλλάξουν τα ταυτοτικά μας χαρακτηριστικά, και αυτά όλα πέρασαν μέσα από τα βιβλία και στις ευαίσθητες ηλικίες των παιδιών του Δημοτικού. Και αυτό ανέδειξε και ο πρόεδρός μας για μια ακόμη φορά, όταν σε βιβλίο του Δημοτικού φαίνεται η Κύπρος να ανήκει στην Ασία, δηλαδή να αναγνωρίζει η χώρα μας σε επίσημο βιβλίο του κράτους, στο Υπουργείο Παιδείας, να αναγνωρίζει ότι το ψευδοκράτος ανήκει στην Ασία. Δηλαδή το καταχωρούμε εμείς οι ίδιοι στην Τουρκία, όταν από την απέναντι πλευρά διεκδικούν το μισό Αιγαίο πάλι στα σχολικά τους βιβλία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια γενιά που μεγαλώνει.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι ήσασταν κατανοητός και είπατε πολύ σωστά ότι είναι άδικο και την αδικία δεν τη θέλει ούτε ο Θεός, κύριε Τσιρώνη. Ακουστεί όλα όσα λέτε για να λύσετε και το πρόβλημα. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πείτε, υπάρχει κύκλωμα που διαθέτει και αναγνωρίζει, κύριε Τσιρώνη, τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσα από ιδιωτικούς φορείς?
1: Είστε έγκριτη δημοσιογράφος. Μια απλή αναζήτηση να κάνετε στο διαδίκτυο θα δείτε ότι με ποσά των 4-5.000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο αποκτά κάποιος και μεταπτυχιακό, χωρίς να πάει καν στη χώρα από την οποία ζητά αυτό το πτυχίο, και δώρο η γλωσσομάθεια. Δηλαδή, να πω στην τύχη την Ιταλία, μπορεί κάποιος να πάρει ένα μεταπτυχιακό και ταυτόχρονα με το μεταπτυχιακό να πάρει και το πτυχίο, το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η εμπορευματοποίηση της παιδείας και αυτό είναι ένα από τα θέματα που είχα πολύ σύντομα, πολύ έγκαιρα αναδείξει, βλέποντας το παντού και στον κύκλο μου γύρω-γύρω θα συμβαίνει αυτό. Αλλά σας ξαναλέω, με μία απλή αναζήτηση θα δείτε τιμοκατάλογο, λες και παραγγέλνεις σε ταβέρνα, όπου σου δίνουν και δώρο κάτι. Αυτό δεν λέγεται παιδεία.
0: Άρα λοιπόν, πιστεύετε εσείς ότι θα βελτιωθούν τα δημόσια πανεπιστήμια μετά την αδειοδότηση των ιδιωτικών, ή θα απαξιωθούν εντελώς και όλες οι σπουδές θα γίνονται επιπληρωμή, όπως λέτε κι εσείς?
1: Σε όλα τα επίπεδα ετούτη τη στιγμή αυτού του κράτους υπάρχει η ίδια τακτική, υπάρχει η μέθοδος του όριμου φρούτου. Πρώτα αφήνουν και με την υποχρηματοδότηση και με την υποστελέχωση να σαπίζει οτιδήποτε υπάρχει δημόσιο, ώστε να παρουσιαστεί ως ανάγκη η ίδρυση κάποιου ιδιωτικού. Αυτό γίνεται σε όλα τα επίπεδα του στιγμή του κράτους. Είναι η ίδια τακτική και εφαρμόζεται πιστά. Εάν δεν στηρίξουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Αν δεν μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας θα φεύγουν. Πρέπει όλοι να έχουν τις ευκαιρίες τους και όλοι να έχουν τις ευκαιρίες τους που πρέπει να τους παρέχει το κράτος στη χώρα τους.
0: Και το μέλλον αυτής της χώρας είναι τα παιδιά μας. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Τσιρόνη, θέλω να μου πείτε τι έχει συμβεί πολύ σύντομα, παρακαλώ, με την Κιβωτό της Αγάπης και τα 17 παιδιά που απομακρύνθηκαν παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.
1: Θα σας συμβούλευα να κάνετε και επιτόπιο ρεπορτάζ. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια ανθρώπων στην Πάτρα να στηρίξουν όλα αυτά τα παιδιά με τεράστια προβλήματα και κινητικά και υγείας, και βρήκαν δεκάδες παιδιά, εκατοντάδες παιδιά μέχρι τώρα ένα σπίτι να μπορούν με αξιοπρέπεια να μεγαλώσουν και να επιβιώσουν πολλές φορές. Αυτό που έγινε δείχνει την αναλγησία του κράτους σε μια τόσο ευαίσθητη και ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Δεν μετρούνται όλα με το κόστος, δεν μετρούνται όλα με το χρήμα. Υπάρχουν αξίες, υπάρχει αξιοπρέπεια, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και ειδικά σε αυτά τα παιδιά που έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Και το επίπεδο πολιτισμού μιας χώρας φαίνεται ακριβώς με τον τρόπο που αντιμετωπίζει αυτές τις ομάδες.
0: Μάλιστα, να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε με αυτό το πολύ πολύ σοφό που είπατε, ότι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου δεν έχει τιμή. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε, κύριε Τσιρόνη. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Ο κάπτεν Γιώργος Βάλης εμφανίστηκε στην καθημερινότητα των Ελλήνων ναυτικών και έδωσε φωνή στα αιτήματά τους. Πρωτίστως στον κλάδο του, δηλαδή σε όσους δραστηριοποιούνται στο ελληνικό γιότινγκ. Η ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμικών κάλυψε ένα κενό που υπήρχε για τους εργαζόμενους στις ελληνικές θάλασσες. Έδωσε μάχες για τις συναδέλφους του που κυοφορούσαν και κινδύνευαν να μείνουν χωρίς δουλειά. Διεκδίκησε επίσης τη φορολογική εξομοίωση με τους συναδέλφους στην ακτοπλοεία. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για τα προβλήματα του κλάδου και όλα όσα συμβαίνουν στο Πέλαγος. Καλή σας ημέρα, κύριε Βάλη, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, κύριε Βάλη, ποιοι φορολογικοί και νομικοί βέβαια κίνδυνοι ελοχεύουν για τους πλοιάρχους των θαλαμιγών από το Ναυλοσύμφωνο.
1: Βλέπουμε ότι έγινε μια μεταρρύθμιση πολύ σύντομα και άφησαν πολύ μικρό περιθώριο του κόσμου να μπορεί να μάθει να το χειρίζεται, να υπάρχει ανάλογη στελέχωση και ενημέρωση των στελεχών του λιμενικού σώματος για να μπορούν να ανταποκριθούν, και έχει φέρει κάποια προβλήματα και ερωτήματα που έχουν αναστατώσει τον κόσμο που έχουμε κάνει παρέμβαση. Ποια είναι αυτά? Ότι δεν μπορεί ο εκάστοτε καπετάνιος με τους προσωπικούς φορολογικούς του τάξης, net κωδικούς, να μπαίνει, να κάνει διάφορες κινήσεις για ένα συμβόλαιο όπου απλά αυτός είναι ένας εργαζόμενος. Δεν έχει καμία συμβολή μέσα σε αυτό, δεν συμπεριλαμβάνεται πουθενά, δεν έχει κάποια οικονομική συναλλαγή. Άρα ένας πελάτης με μια εταιρεία που κλείνουν ένα σκάφος όπου άλλος είναι εργαζόμενος, δεν μπορούμε να συμπεριλέγεται μέσα για να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια πλην ό,τι προβλέπεται για το απόπλου κατάπλου που είναι το λογικό. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι που πρέπει άμεσα να λυθεί. Και το άλλο ζητούμενο είναι ότι μέσα σε 2 μήνες αλλάζουμε τα πάντα μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς να έχουμε στελέχωση στα λιμενικά τμήματα επαρκή, χωρίς να γνωρίζουν οι ίδιοι τι πρέπει να κάνουν. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου δεν γνωρίζουν να τους ενημερώσουν. Οι ναυτικοί που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία δεν έχουν προλάβει να ενημερωθούν, να μάθουν τη διαδικασία μέσα στην τουριστική περίοδο. Και εμείς αυτό που λέγαμε ήταν ότι αφήστε 6 μήνες παράλληλα με τη διαδικασία την παλιά και την καινούργια να μπορέσουν όλοι να εξοικειωθούν και μετά φέρτε το να είναι υποχρεωτικό. Εδώ βλέπουμε ότι βιαστήκαμε, μέσα σε 2 μήνες θέλουμε να αλλάξουμε τα πάντα χωρίς να έχουμε τις ανάλογες υποδομές και εκπαίδευση είτε στους εργαζόμενους είτε στις υπηρεσίες της λιμενικής υπηρεσίας.
0: Μάλιστα, τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βάλη, αν έχετε έρθει σε επαφή τελικώς για να αναδείξετε όλα αυτά τα προβλήματα με στελέχη της κυβέρνησης, και αν ναι, ποια θέση έχουν πάρει μέχρι τώρα?
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όλοι συμφωνούμε σε όλα και μέχρι τώρα, αν εξαιρέσετε το φορολογικό που σαν πέρυσι τέτοια εποχή καταφέραμε να λύσουμε με ένα δημοσιονομικό κόστος για όλους τους συναδέλφους μας, και αυτό τι σημαίνει να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, ότι πέρυσι τέτοια εποχή όλοι οι ναυτικοί στα ιδιωτικά σκάφη πλήρωναν 30-40% και μετά την παρέμβασή μας μέσα στη Βουλή πέρυσι τον Ιούλιο, φέτος θα πληρώσουν 10-15% και όλα τα υπόλοιπα χρήματα θα μείνουν στην τσέπη του και στην οικογένειά τους. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που καταφέραμε να κάνουμε και δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω το Υπουργείο Οικονομικών και τα στελέχη του για αυτή την γενναία βοήθεια και αμεσότητα. Αλλά απ' την άλλη να πούμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει κλείσει τα αυτιά του. Υπάρχουν 15 αιτήματα, δεν έχει δώσει λύση σε κανένα. Έχει δεσμευτεί εδώ και 1,5 χρόνο να λυθούν τα περισσότερα και δεν έχει λυθεί κανένα ζήτημα. Και εγώ δεν σας κρύβω ότι δεν μπορώ να συζητάμε για υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και κάθε καλοκαίρι και τώρα να με έχουν πάρει 3 κοπέλες έγκυοι και να κλαίνε επειδή τις απολύουν από την πρώτη μέρα που έμειναν έγκυοι, γιατί δεν έχουν την προστασία που θα έπρεπε να έχουν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τόσα ατυχήματα και δυστυχήματα από ναυτικές φωτοβολίδες και ακόμα να μην έχει προχωρήσει το προστασίας του πολίτη, τις ανάλογες κινήσεις που του έχουμε πει για τις λιγμένες, για καταστροφή, ανακύκλωση και για τις άλλες προτάσεις που έχουμε κάνει. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μια ανομία στη θάλασσα με μεγάλες ταχύτητες, να μην τηρούνται αποστάσεις, να μην τηρείται γενικός κανονισμός λιμένα, απαρχαιωμένα συστήματα του 1950-1970 νόμοι που αφορούν το κομμάτι στην αυσιπλοεία, στη στεριά να παίρνονται μέτρα και στη θάλασσα να μην τηρείται τίποτα. Να βλέπουμε βαρκάκια χωρίς δίπλωμα ταχυπλό, να μην έχει αλλάξει κάτι. Γενικά, να μην υπάρχει ακόμα το κομμάτι της τηλεϊατρικής και απεινιδωτές σε όλα τα σκάφη που φωνάζουμε. Γενικώς έχουμε πολλά ζητήματα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και δεν βλέπω ανταπόκριση και αντανακλαστικά και λυπάμαι πολύ, γιατί βλέπουμε ένα Υπουργείο Οικονομικών να ανταποκρίνεται με δημοσιονομικό κόστος και βλέπουμε και ένα Υπουργείο Ναυτιλίας χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος να μην ανταποκρίνεται για τους Έλληνες ναυτικούς και να μην κάνει απολύτως τίποτα σε κανένα από τα αιτήματα του κλάδου. Και αυτό δεν σας κρύβω ότι με έχει λίγο επηρεάσει και ενοχλήσει, γιατί δεν βλέπω κάποια διάθεση για τους ανθρώπους που πληρώνουν τόσες εισφορές, βρίσκονται μέσα στη θάλασσα και καμία ασφάλεια στους λουόμενους και στον κόσμο της θάλασσας.
0: Και φυσικά θα έχει ενοχλήσει και θα σας έχει ενοχλήσει ως πρόεδρος που είστε προσωπικά, κύριε Βάλη, διότι ειδικά το θέμα με τις γυναίκες που κυοφορούν το έχουμε προσωπικά συζητήσει και το έχετε πει πολλές φορές τηλεοπτικά μαζί, το έχουμε συζητήσει από το 2024. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο πραγματικά είναι για να βγαίνεις εκτός εαυτού, όχι απλά να σε ενοχλεί.
1: Σκεφτείτε ότι μία κοπέλα μένει έγκυος και τη διώχνουν και την αντιμετωπίζουν σαν άντρα στο ναυτικό επάγγελμα. Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν να έχουμε διπλάσιους θανάτους από ό,τι γεννήσεις, να έχουμε το μικρότερο αριθμό γεννήσεων, δηλαδή σε ποσοστό 1,2 ρυθμός γεννήσεων που θα έπρεπε να είμαστε στο 2,1-2,2, και εμείς όταν μένει μια κοπέλα έγκυος τη διώχνουμε και την αντιμετωπίζουμε σαν άντρα? Έχουν γίνει ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με παρέμβασή μας. Έχουμε πάει στο Συνήγορο του Πολίτη δύο φορές, μας έχει δικαιώσει. Έχουν γίνει πολλές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και ακόμα έχουν περάσει τόσα χρόνια και εμείς δεχόμαστε ως Έλληνες, ως πατριώτες, ως Ελλάδα τα παιδιά μας, οι κόρες μας, τα εγγόνια μας, τα νύψια μας, οποιαδήποτε μάνα Ελληνίδα να μένει έγκυος ναυτικός με τριπλάσιες ασφαλιστικές εισφορές από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα, και εμείς τι κάνουμε? Την διώχνουμε από την πρώτη μέρα ή από τον πρώτο μήνα με κανένα πλαίσιο προστασίας, με καμία εξομοίωση με τις άλλες γυναίκες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και την αντιμετωπίζουμε σαν άντρα. Είναι ποτέ δυνατόν να κλαίνε οι κοπέλες γιατί μένουν έγκυοι και τις διώχνουν από τη δουλειά? Και τα λέω τόσο καιρό, έχουν ακουστεί παντού και λένε ναι, ναι, θα το δούμε, ναι, ναι, θα γίνει, και περνάνε τόσα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Και μετά τι μου συζητάνε εμένα για υπογεννητικότητα και για ενδιαφέρον για τις γυναίκες και την εγκυμοσύνη? Τι είναι μόνο τα μέτρα, τα επιδόματα? Στις γυναίκες που είναι μέσα στη θάλασσα, αντί να έχουν 9 μήνο επίδομα, έχουν 6 μήνο.
0: Μάλιστα, κύριε Βάλη,
1: δεν υπάρχει καμία προστασία.
0: Να ολοκληρώσουμε. Εγώ δεσμεύομαι στον αέρα ότι θα τα πούμε ξανά σύντομα και δεσμεύομαι επίσης ότι θα επικοινωνήσω προσωπικά με τους αρμόδιους υπουργούς για να θέσω κι εγώ αυτά τα ερωτήματα, για να δούμε τι θα μας απαντήσουν, και θα βγούμε ξανά στον αέρα για να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ θερμά, με πιέζει ο χρόνος.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια
1: σας. Να είστε καλά.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής, με πολύ πολύ πίεση, διότι όπως μας πιέζει η ζωή, μας πιέζει και εδώ ο χρόνος. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Συνεχίζεται το πρόγραμμα του Ελλάδα FM 94,3. Εμείς πρώτο Θεός τα λέμε το Σάββατο στις 10 ακριβώς. Γεια σας.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Στο σπίτι σου, με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το πρωτάθλημα ΤΣΑΕΚ είναι ένα τρόπο τιμής, αξιοπρέπειας και ο δρόμος του νικητή, δήλωσε ο πρόεδρος ΤΣΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος στην εκδήλωση για το τρόπαιο της Ένωσης στη Μύκονο. Κοντά στη συμφωνία με τους πρωταθλητές Ελλάδος για ανανέωση συμβολέου βρίσκεται ο Ορμπελίν Πινέδα. Έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία 43 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής των Κιτρινόμαυρων Μανού. Ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ένωση τη σεζόν 2007-2008. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Τβέντε στο τέταρτο φιλικό προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Από αυτό το γκολ του Νάιστανντ ήρθε το πρώτο γκολ του δικεφάλου του Βορρά, ενώ το δεύτερο σημείωσε ο Γερμέγεφ. Για τους Ολλανδούς σκόραραν οι Οριάσετερ στο 36, Χέσελινγκ στο 57 και Χλίνσον στις καθυστερήσεις αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 την Grasshopper στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη των προκριματικών με την Πάξη για το Conference League. Για τους πράσινους σκόραραν οι Γιάγκουσιτ στο 48, Ζαρουρί στο 71 και Ταμπόρδα στο 88. Σημασία έχει πως βελτιωνόμαστε, γενικά όλα κύλησαν καλά, είδα πάσεις και ρυθμό, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Γιάκοπ Νίστρουπ. Ολυμπιακός και Λέουβαν αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας των Πειραιωτών επί Ολλανδικού εδάφους. Το γκολ για τους Ερυθρόλευκους σημείωσε ο Αντρέ Λουίς στο 68, με τον Μουρού να ισοφαρίσει στο 87 για τους Βέλγους. Αποχώρησαν με τραυματισμό οι Κλέιτον και Ντάνι Γκαρθία. Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν Γιώβιτς. Ο 35χρονος Σέρβος Γκάρντ αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Κίτρινους. Αποφασισμένος να ντύσει στα ασπρόμαυρα και τον Βασίλη Τολιόπουλο είναι ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει στον Έλληνα Γκάρντ τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Με πρωταγωνιστή τον Μπέλιγχαμ, η Αγγλία πέρασε το εμπόδιο της Νορβηγίας νικώντας 2-1 στην παράταση και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Οι Βίκινγκς άνοιξαν το σκορ με τον Σιέλντερουπ στο 36, με τον Μπέλιγχαμ να ισοφαρίζει στο 45-2. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής έδωσε την πρόκριση στα 3 λιοντάρια, σκοράζοντας το 3ο λεπτό του έξτρα χρόνου. Στο δεύτερο μάτσο, η Αργεντινή νίκησε 3-1 την Ελβετία και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τους 4. Η Αλμπισελέστε άνοιξε το σκορ με τον Μακάλιστερ στο 10, με τον Εντόι να ισοφαρίσει στο 67 και να στέλνει το μάτσο στην παράταση. Εκεί το σύνολο του σκαλώνει, πήρε προβάδισμα με τον Άλβαρη στο 112 και σφράγισε την πρόκριση στις καθυστερήσεις του εξτραχρόνου με τον Μαρτίνεθ. Στο στόχαστρο της Μπορούσια Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Στα 35 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις της Γκένκ για την παραχώρηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Ώρα να μιλήσουμε αθλητικά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2, μάλλον μέχρι και τις 4. Απλώς μέχρι και τις 2 θα τα λέμε δια του τηλεφώνου. και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες μπορείτε να καλείτε και να βγείτε στον αέρα να τα πούμε. Παράλληλα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω 6939-943-943.

Ερχόμαστε λοιπόν μετά από μία μέρα η οποία ήταν γεμάτη, θα λέγαμε. Γεμάτη από την άποψη, ένα βράδυ μάλλον που ήταν γεμάτο. Όσοι έχετε ξενυχτήσει, εντάξει, λίγο δύσκολο να είστε ξύπνοι τέτοια ώρα, αλλά εντάξει, θα τα πούμε. Είδαμε δύο ημιτελικούς οι οποίοι ήταν συναρπαστικοί, πήγαν και οι δύο στην παράταση. Η Αγγλία επικράτησε 2-1 στην Νορβηγία στον έξτρα χρόνο, 1-1 σκορ κανονικής διάρκειας. Οι Vikings πήραν το προβάδισμα με τον Σιέλντερουπ με μια σέντρα η οποία όμως κατέληξε στα δίθια στο 36ο λεπτό, με τον Μπέλιγχαμ να κάνει ένα υπέροχο σόλο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και να ισοφαρίζει το παιχνίδι. Οι Άγγλοι, οι οποίοι πάλι έπαιξαν με τη φωτιά, πάλι ζήσανε την αγωνία του αν θα περάσουν ή όχι. Η αλήθεια είναι, το έχουμε ξαναπεί, δεν έχουν πείσει με την εικόνα τους μέχρι τώρα. Παρόλα αυτά, και στο προηγούμενο Euro το ίδιο συνέβαινε, δεν έπειθαν ιδιαίτερα και φτάσαν μέχρι το τελικό και χάσανε μάλιστα με γκολ στο 90 από τους Ισπανούς το Euro. Κάτι που σημαίνει πως η αλήθεια είναι πως δεν μετράει τόσο πολύ η αγωνιστική εικόνα απαραίτητα, μετράει κυρίως το να ξέρεις να νικάς, και οι Άγγλοι δείχνουν ότι ξέρουν πώς να πάρουν τα παιχνίδια. Πρωταγωνιστής αυτή τη φορά, όπως είπαμε, δεν ήταν ο Χάρι Κέιν που ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια, ήταν ο Μπέλιγχαμ. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει στο 3ο λεπτό της παράτασης, στο 93 επί της ουσίας, και να δώσει την πρόκριση στα 3 λιοντάρια. Δείχνουν ότι μπορούν να παίξουν, μπορούν να πάρουν παιχνίδια. Δεν είναι ότι πείθουν με την αποδοσή τους, ωστόσο δείχνουν ότι μπορούν να πάρουν τα παιχνίδια. Ξέρουν να νικάνε. Είναι μια ομάδα που αναμφίβολα ξέρει να κερδίζει. Ξέρει να νικάει και ελπίζει να φέρει στην Αγγλία το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο. Στο δεύτερο παιχνίδι

Η προσωπική μου αδυναμία, η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να κρύψω την λατρεία μου για την Αργεντινή. Η Αλμπισελέστε, η οποία επικράτησε 3-1 της Ελβετίας στην παράταση και αυτή, 1-1 πάλι σκορ κανονικής διάρκειας, 2 ημιτελική ίδια σκορ, 2 προημιτελική συγγνώμη, 2 προημιτελική ίδιο σκορ, 1-1. Μόνο που η Αγγλία ανοίξε 2-1 στην παράταση, η Αργεντινή έβαλε και ένα τρίτο γκολ. Η Αλμπισελέστε άνοιξε νωρίς το σκορ και έδειξε άγριες διαθέσεις στο παιχνίδι. Με τον Μακάλιστερ με μια πολύ ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ και έκανε το 1-0 στο 10ο λεπτό για τους Αργεντίνους. Ο Εντόι ισοφάρισε στο 67. Οι ισορροπίες βέβαια αλλάξανε με την αποβολή του Εμπολό με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 112 είδαμε ίσως ένα από τα καλύτερα γκολ της διοργάνωσης, αν όχι και το καλύτερο. Ο Τζούλιαν Άλβαρες πήρε την μπάλα και με ένα σούτ από αριστερά, με το δεξί πόδι, την έστειλε στο απέναντι γάμα του goalkeeper της Ελβετίας. Έβαλε πραγματικά το ωραιότερο γκολ της αναμέτρησης με διαφορά, δεν τίθεται θέμα, εντάξει. Είναι ένα από τα ωραιότερα γκολ του Μουντιάλ σίγουρα. Ένα γκολ το οποίο όταν το είδα, γιατί δεν το είδα το παιχνίδι δυστυχώς, καταλαβαίνετε, ήμουν στο πέμπτο όνειρο εκείνη την ώρα, αλλά όταν είδα μετά το γκολ του Τζούλιαν Άλβαρες, μιλάμε για... Εντάξει, έμεινα... Έπαθα κουκομπλόκο. Την πρόκριση για την Αργεντινή, το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Μαρτίνες. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος στις καθυστερήσεις του εξτραχρόνου έβγαλε αντεπίθεση η Αργεντινή και εκτέλεσε εύστοχα ο Μαρτίνες για τον γκολ, για το 3-1, για να σφραγίσει την πρόκριση της Αλμπισελέστε. Και τώρα ημιτελικός. Αργεντινή, Αγγλία. Τι ματσάρες μάλλον θα δούμε στους ημιτελικούς. Τι ματσάρες πραγματικά. Δηλαδή, απ' τη μία Ισπανία-Γαλλία, Εμπαπέ εναντίον Γιαμάλ, και από την άλλη Αργεντινή-Αγγλία. Ένα παρόμοιο παιχνίδι, πώς να το πω, υπόθεση λίγο νησιά Φόκλαντς θα ζήσουμε. Σε αυτό το μάτς η ατμόσφαιρα θα είναι σίγουρα τεταμένη. Εντάξει, μιλάμε για ημιτελικό Μουντιάλ, δεν τίθεται θέμα.

Και όταν λέω υπόθεση νησιών Falklands, εννοούμε πως κάποτε το παιχνίδι, ένα μάτς το οποίο έχει μείνει στην ιστορία, ήταν της Αγγλίας με την Αργεντινή. Λίγο καιρό μετά την προσπάθεια της Αργεντινής να πάρει τα νησιά Falklands από τους Άγγλους, δεν τα κατάφερε. Και σε εκείνο το παιχνίδι, Αργεντινή-Αγγλία, στο στάδιο Αζτέκας του Μεξικού, συνέβη το, είδαμε δύο γκολ τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία. Είδαμε το χέρι του Θεού από τον Diego Maradona, που όλοι εκείνη τη στιγμή φωνάζουν ανοίξτε τις τηλεοράσεις, ο Maradona έχει προηγηθεί Αργεντινή με γκολ από χέρι, έχει σκοράρει γκολ με χέρι η Αργεντινή. Και όταν ανοίξει τηλεόραση, βλέπει τον Diego Maradona να παίρνει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, να περνάει όλη την Αγγλία, όλη την εθνική Αγγλία, περνάει και τον τερματοφύλακα. Αν υπήρχε και ο Big Ben εκείνη την ώρα μπροστά του, θα τον παίρναγε κι αυτόν. Πέρασε τους πάντες, πέρασε τον Ντάμεση, πέρασε ό,τι υπάρχει στην Αγγλία, το Hyde Park. Πέρασε το Emirates, το Highbury, το Old Trafford. Το Emirates που δεν είχε χτιστεί καν εκείνη την εποχή. Και έβαλε την μπάλα στα δίχτυα. Πέτυχε τον γκολ του αιώνα, μάλιστα τότε. Έτσι έχει χαρακτηριστεί εκείνο το σόλο του Diego Maradona, του Diego Armando Maradona.

Και νομίζω, εντάξει, έχουν πετύχει κι άλλοι τέτοια γκολ. Το πιο κοντινό ίσως σε σόλο, εντάξει, ίσως και λόγω αγάπης μου για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή θα το πω αυτό, το πιο κοντινό σε αυτό το γκολ σε σόλο που κατέληξε μπάλα στα δίχτυα ήταν του Λιονέλ Μέση με την Μπαρτσελώνα. Αν καραμέση. Απίστευτο και εκείνο το σόλο του. Πώς να το χαρακτηρίσω με την αδυναμία που του έχω. Του Θεού του ποδοσφαίρου. Τι να κάνουμε. Όχι ότι οι υπόλοιποι είναι πάνε πίσω, έτσι. Αλλά, εντάξει, αδυναμίες είναι αυτές.

Ο φίλος μας εδώ, ο Λάμπης Καραμεσίνης, έχει στείλει ένα μήνυμα. Για να το διαβάσουμε. Σήμερα το πρωί, βλέποντας τα δύο μάτς, έβγαλα το συμπέρασμα ότι η διαιτησία κάνει κουμάντο. Στο πρώτο ακυρώθηκε κανονικό γκολ της Νορβηγίας. Στο δεύτερο άφησε τους Ελβετούς με 10 παίχτες με αμφισβητούμενη δεύτερη κίτρινη. Αν και είμαι ο παδός της Αργεντινής, χθες η ομάδα σερνόταν και λυπήθηκε τον Μέση, που ενώ είναι ο μακράν καλύτερος παίκτης του κόσμου, χθες ήταν για λύπηση. Καλή μέρα από Κύθνο. Φίλε Λάμπη, θα σου πω το εξής. Ο Μέση, εντάξει, ζορίστηκε χθες. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς για τους Αργεντίνους, βρέθηκαν άλλοι να κάνουν τη δουλειά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να εμφανιστούν άλλοι παίκτες. Να εμφανιστούν μάλλον και άλλοι παίκτες. Και το λέω αυτό γιατί ένας Μέση μόνος του δεν πρόκειται να πάρει το Μουντιάλ, το ξέρουμε όλοι. Και όση αδυναμία και να του έχω, παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Τα ομαδικά αθλήματα κερδίζονται με το σύνολο. Οι τίτλοι στα ομαδικά αθλήματα κατακτώνται με τη δύναμη της ομάδας, όχι με την ατομική ποιότητα ενός παίκτη και ειδικά ενός παίκτη. Θυμίζω ότι το 2022 στο Κατάρ η Αργεντινή το κατέκτησε το Μουντιάλ με τον Μέση να κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Ωστόσο εκεί υπήρχαν και άλλοι παίχτες που βοήθησαν. This is revolt, this is rage. Anti-systemic, we break the mold. Και όταν λέω εμφανίσεις καλές, εννοώ τον Άλβαρες να κάνει ένα απίστευτο step up και να ανεβάζει την απόδοσή του στο Θεό, προκειμένου να βοηθήσει την Αργεντινή να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, που το έκανε. Όπως και ο Μακάλιστερ και ο Ντεπόλ τότε είχαν κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις, κόβανε και ράβανε, με τον Μαρτίνεθ ειδικά στον τελικό να κάνει την απόκρουση του αιώνα στο σουτ του Κολομουανί στη λήξη της παράτασης. Μια φάση που έσωσε την Αργεντινή κυριολεκτικά, γιατί αν έμπαινε αυτό το γκολ η Γαλλία θα ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Στο μεταξύ έχουν παραχωρηθεί κάποιες δηλώσεις από τον Γιάννη Φαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA. Στο Blue Sport έκανε συνέντευξη και αναφέρθηκε στον Donald Trump. Θα το αναφέρουμε αυτό γιατί το έκανε ο πρόεδρος FIFA ως δήλωση. Ελπίζω να απονείμουμε μαζί το τρόπο στον τελικό. Αυτό ήταν πάντα το σχέδιο και έτσι γινόταν και στο παρελθόν με τον πρόεδρο της χώρας που φιλοξενεί τον τελικό να πραγματοποιεί την απονομή μαζί με τον πρόεδρο της FIFA. Αυτό έχει αναφέρει. Παράλληλα, παρότι δεν εμφανίζεται στο γήπεδο, αναφέρει ο Ιφαντίνο ότι παρακολουθεί όλους τους αγώνες στην τηλεόραση. Υποθέτω ότι έχει και μερικά άλλα πράγματα να κάνει. Αν βρισκόταν στο γήπεδο, κάποιοι θα ρωτούσαν τι κάνει εκεί, ενώ συμβαίνουν τόσα πολλά στον κόσμο. Είμαι διαρκώς σε επαφή μαζί του και με την κυβέρνησή του, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά για το Μουντιάλ. Πρόσθεσε.

στην ερώτηση για αύξηση των ομάδων στο Μουντιάλ, για την αύξηση των ομάδων, ο Τζιάνι Φαντίνο ανέφερε πως όταν διοργανώνεις ένα παγκόσμιο κύπελλο είναι σημαντικό να το διοργανώνεις για ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ευρώπη και την Νότια Αμερική. Κάθε χώρα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται τη συμμετοχή της, αυτό ανέφερε, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για 64 ομάδες, λέγοντας πως είναι ένα ζήτημα που θα εξεταστεί και θα συζητηθεί στις σχετικές επιτροπές μετά το Μουντιάλ. Η ποιότητα των ομάδων είναι εξαιρετικά υψηλή και συνεχίζει να βελτιώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό ανέφερε. Στην ερώτηση, επειδή ρωτήθηκε αρκετά πράγματα, ρωτήθηκε και για τη συμμετοχή της Ελβετίας, γιατί ο Τζιάνι Φαντίνο είναι Ελβετός. Τι να κάνουμε, είναι από την Ελβετία ο άνθρωπος. Είπε, φυσικά και υποστηρίζω την Ελβετία, απλώς πρέπει να προσέξεις πώς συμπεριφέρεσαι. Είναι αυτονόητο ότι κάτι κινείται μέσα μου όταν αγωνίζεται. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι και το, είναι και το πιο δικαιολογημένο, δηλαδή. Εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Έτσι, ο άνθρωπος είναι Ελβετός, είναι δεδομένο να θέλει να νικήσει η χώρα του. Και εμείς, οποιοδήποτε Έλληνας, αν ήταν πρόεδρος στη FIFA και έπαιζε η Εθνική Ελλάδος, θα ήθελε να νικήσει η Εθνική Ελλάδος, παιδιά. Δεν είναι κάτι περίεργο αυτό. Ο φίλος μας ο Τζόρνταν Κάιλ στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα σας. Κάποιο νεότερο για τη νέα προσωρινή έδρα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Ευχαριστώ. Φίλε Τζόρνταν, κοίτα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι οριστικό. Τις πιο πολλές πιθανότητες για να αποτελέσει έδρα του Ολυμπιακού την ερχόμενη σεζόν μέχρι ότου μπει στο νέο σεφ, τη συγκεντρώνει η Σάνε Λαρίνα όσον αφορά στην Ευρωλίγκα. Όσον αφορά στο πρωτάθλημα, πιθανότατα ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στη Γλυφάδα. Είναι άλλες οι απαιτήσεις της στοίχημαν GBL και άλλες οι απαιτήσεις της EuroLeague, έτσι. Το αναφέρουμε και αυτό. Και με αυτό θα πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
8: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
9: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Αν νομίζετε ότι σας ξεχάσαμε, κάνετε λάθος. Δεν σας έχουμε ξεχάσει. Δεύτερο μισάωρο της εκπομπής και είχαμε άφιξη εδώ στο σταθμό. Μεγάλος Γιώργος Βογιατζής στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Προφανώς το μικρόφωνο. Αυτή η αφεντομουτσουνάρα, όσοι έχετε το Ελλάδα TV και το βλέπετε, όσοι είστε μέσα στο Ελλάδα TV, βλέπετε και την αφεντομουτσουνάρα μου,

0: Πρώτο λοιπόν φιλικό για την ΑΕΚ, για να ξεκινήσουμε λίγο με τα εγχώρια. Πρώτο φιλικό για την Ένωση, η οποία αντιμετωπίζει την The Graft Cup στις 5 η ώρα. Ωστόσο θα πάμε πρώτα στην πρώτη τηλεφωνική μας γραμμή και θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Καλησπέρα Βασίλη.
1: Να ρωτήσω τώρα, μια και σήμερα δεν θα έχει τίποτα άλλο. Έχει την ΑΕΚ, το δείχνει το φιλικό αυτό?
0: Ναι, η Κοσμοτέ TV. Στην Κοσμοτέ TV θα το δείξει.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα, αν το γνωρίζετε. Φόρμουλα 1 έχει σήμερα?
0: Αυτό η αλήθεια είναι δεν το έχω δει, θα το ερευνήσω όμως.
1: Εντάξει, δέσα το και μας βρείτε και την ώρα. Συνήθως νομίζω είναι στον Αντένα. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια. Είδα χθες την Αγγλία, την Αργεντινή δεν την είδα. Εντάξει, ξημερώματα ήταν.
0: Τώρα 4 ώρα, λίγοι θα ξενυχτήσουν.
1: Εντάξει. Και εδώ που τα λέμε, στο γκολ της στην παράταση με είχε πάρει ο ύπνος, έτσι. Δεν το είδα. Σήμερα το πρωί άκουσα το σκορ και ότι το έβαλε ο Τζίλιχαμ. Λοιπόν, πάνω σε αυτό, τώρα όπως είπατε και εσύ και εγώ την ίδια άποψη είχα, ότι θα έχουμε τη μάχη των Φόκλαν και ίσως να δούμε και στο τελικό τον εκατονταετή πόλεμο. Νομίζω έτσι δεν λεγόταν ο πόλεμος μεταξύ Γαλλίας Αγγλίας. Εκατονταετή.
0: Νομίζω, πρέπει να το ψάξω, η αλήθεια είναι αυτό.
1: Μιλάμε τώρα κάπου το 1500-1600, τώρα κάπου, ξέρεις, 15ο, 16ο αιώνα, 17ο, κάτι τέτοιο.
0: Το θέμα είναι η Αγγλία θα μπορέσει να περάσει
1: την Αργεντινή
0: και το αναφέρω επειδή, ναι, καταρχάς, ναι, θα δούμε τον εκατονταετή πόλεμο τώρα που το τσεκάρω. Θα αναφέρω όμως η Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα περάσει την Αργεντινή με την εικόνα που δείχνει. Δεν πείθει.
1: Ούτε η Αργεντινή πείθει όμως. Άμα ο Μέση δεν κουνηθεί, δεν. Τα υπόλοιπα πάλι καρδιά, έτσι.
0: Εντάξει, συνήθως τα Μουντιάλ τα κερδίζουν οι ομάδες, δεν κερδίζουν οι παίχτες. Ενώ η ατομική ποιότητα ενός παίκτη.
1: Κι όμως εδώ που τα λέμε, εγώ δεν είμαι με το. Εγώ περισσότερο μου αρέσει ο Ρονάλντο. Έτσι διαχρονικά τώρα. Αλλά εδώ που τα λέμε, αν δεν κουνηθεί ο Μέση, κακά τα ψέματα, η Αργεντινή δεν σκοράρει. Ενώ παράδειγμα η Αγγλία έχει Κέιν, έχει Τζίλιχαν, έχει κάποιους άλλους παίχτες που έτσι βοηθάνε πάρα πολύ. Και καλύτερο πάγκο πιστεύω από τον. Η πιο ποιοτική ομάδα κατά τη γνώμη μου είναι η Γαλλία, έτσι.
0: Εντάξει, το πρώτο φαβορί είναι η Γαλλία που έχει μια επίθεση που είναι σε άλλο επίπεδο και έχει και πάγκο εξαιρετικό. Δηλαδή,
1: δηλαδή και ο Μπαπέ να βγει. Αυτοί που μπαίνουν και όταν αντικαθιστούν, δηλαδή δεν βλέπεις διαφορά. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Βέβαια όλες οι ομάδες έχουν πρόβλημα πίσω στην άμυνα, έτσι. Δηλαδή σε αυτό το Μουντιάλ βλέπουμε ότι περισσότερο κερδίζουν οι επιθέσεις παρά οι άμυνες.
0: Ισχύει αυτό γιατί μπαίνουν αρκετά γκολ.
1: Ναι. Λοιπόν, και επειδή είπατε τώρα και για τον Μαραντόνα, νομίζω το χέρι του Θεού και το σλάλομ αυτό που έκανε είναι σε διαφορετικά παιχνίδια.
0: Όχι, είναι στο ίδιο. Είναι με 5 λεπτά διαφορά. Πρώτα βάζει το χέρι του Θεού και αμέσως μετά βάζει το γκολ που περνάει όλη την Αργεντινή. Λοιπόν, την Αγγλία, και λέω Αργεντινή.
1: Την Αγγλία, λοιπόν. 10 χρόνια πριν, 1976, τελικός κυπέλου Ελλάδος, Ολυμπιακός Ηρακλής. Τότε βγήκε και το άστρο του Χατζηπαναγή. Αυτό το έχει κάνει ο Χατζηπαναγής. Έχει εκτελέσει από δεξιά, κατά τον ίδιο τρόπο, στην κλειστή γωνία τον Κερεσίδη. Κατά τον ίδιο τρόπο. Έχει πάρει την μπάλα μάλιστα και κάτω από το κέντρο, κάνει σλάλομ παρόμοιο σαν του Μαραντόνα. Ο Χατζηπαναγής. Υπάρχουν τα στιγμιότυπα, μπορεί στο YouTube κάποιος να τα δει. Και μπαίνει και από την γωνία περίπου έτσι της μεγάλης περιοχής από δεξιά. Εκτελεί το Κελεσίδη στην κλειστή γωνία.
0: Μιλάμε τώρα, εντάξει, ο Χατζηπαναγής ήταν ένας από τους καλύτερους
1: Και τότε
0: ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Δεν ήταν βαρύς όπως τον βλέπαμε έτσι τη δεκαετία του 80. Μιλάμε πέταγε έτσι. Μιλάμε για κατοστάρης τώρα έτσι. Με την μπάλα στα πόδια. Στην κυριολεξία κατοστάρης. Δεν τον προλαμβάνανε οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έτσι ήταν τότε, όπως λέω, 25 χρονών το 76. Μετά είχε βαρύνει, είχε περισσότερο την παλιά, το σουτ, τα φάλτσα, την τρίπλα, αυτή την περιβόητη τρίπλα που είχε κάνει στο Στυλιανόπουλο, ποιος, νομίζω ήταν τη ΣΑΕΚ, το αριστερό μπακ, εκεί στο κόρνερ. Εντάξει, κάποια τέτοια έκανε πράγματα. Αλλά όταν ήταν 25 μέχρι περίπου τα 28, έτσι, μιλάμε, ήταν αέρας με την μπάλα. Δεν τον προλάβαιναν. Περισσότερο γι' αυτό πήρα να πω ότι έχουμε και τον Έλληνα Μαραντόνα, δηλαδή το Βασίλη Χατζηπανάκη, το Βάσια.
0: Τον έχουμε και εντάξει, νομίζω είμαστε τυχεροί. Εντάξει, εγώ δεν πρόλαβα ποτέ να τον δω εν ενεργεία. Αλλά να είναι καλά το ίντερνετ, μπορούμε και βλέπουμε τέτοιους παίχτες. Το ότι έχουν περάσει, μπορούμε να λέμε ότι έχουν περάσει τέτοιοι παίχτες από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και παίχτης αντίστοιχος, κατά τη γνώμη μου, του Ροναλντίνιο. Ήταν ο Θέμης Βάκης. Τον έχεις ακούσει αυτόν?
0: Όχι, όχι, αλήθεια είναι.
1: Αυτός ήταν στο Εγάλεο. Έπαιξε στο παιχνίδι με τον Άρη τότε που κέρδισε την Περούζια. Και μετά εγώ είχα την τύχη να τον εδώ το 82-83, κάπου εκεί πέρα, να τον εδώ στο, μάλλον 81-82, να τον εδώ στα Μέγαρα, στο Βίζα. Τότε που ο Βίζας χτύπαγε αλφα-εθνική, στη Β' Εθνική. Λοιπόν, αυτά που βλέπουμε από τον Ροναλντίνιο να κάνει σπαγκάτο όρθιος, να κατεβάζει την μπάλα με το κουτουπιέ, δηλαδή να γραπώνει την μπάλα, δεν ξέρω αν το έχεις δει ποτέ, να σηκώνει σαν πυρουέτα το πόδι του ψηλά, να μαγκώνει την μπάλα με το κουτουπιέ και να την κατεβάζει κάτω. Στην κυριολεξία να την μαγκώνει.
0: Εντάξει, ο Ροναλντίνιο της μίλαγε, δεν είναι θέμα.
1: Αυτά σου, δεν κάνω πλάκα, αυτά που έβλεπα από το Θέμη Βάκη, τα έβλεπα μετά από 20 χρόνια, 30 πόσο ήτανε, από το Ροναλντίνιο. Απλά τον αναφέρω το Θέμη Βάκη, άμα υπάρχουν παλιοί, ήτανε Εγάλεο, Άρης και μετά Βίζας. Βέβαια είχε το κακό ότι ήτανε στυλ Κωνσταντέλια και ήθελε και να πίνει και λιγάκι ούζο. Αυτό δεν έφαγε. Ήταν οι εποχές βέβαια τότε, έτσι διαφορετικό το ποδόσφαιρο, έτσι, τότε η Β' Εθνική ήταν ακόμα αεριστεχνικό, ας ήταν επαγγελματίες, οι επαγγελματίες ήταν μόνο από το 79 η Α' Εθνική. Τέλος πάντως πιστεύω ότι στο τελικό θα δούμε τον εκατοταετή πόλεμο, δηλαδή πιστεύω και γιατί και η Ισπανία δεν με πείθει, έτσι, ναι μεν καλή ομάδα, όλα αυτά έτσι, αλλά πιστεύω είναι ένα κλικ παραπάνω η Γαλλία. Και θα πω και κάτι, κάτι άλλο κλείνοντας. Εγώ κανένα δύο φορές έτσι το είχα πει ότι θέλω να δω τελικό Γαλλία-Αγγλία και όλοι μου έλεγαν αποκλείεται, θα συναντηθούν στους 8, θα συναντηθούν στους 4. Τελικά υπάρχει περίπτωση να συναντηθούν στο τελικό. Έτσι.
0: Εντάξει, αυτό παίζει ρόλο. Η αλήθεια είναι και τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθούν οι δύο πτέρυγες εντός εισαγωγικών σε μια κλήρωση.
1: Όχι, όταν το έλεγα, όταν ήταν ακόμα στους 32, μετά τους ομίλους στους 32 που έλεγα θέλω τελικό Γαλλία-Αγγλία, μου έλεγαν αποκλείεται, μου λέει το μονοπάτι της Αγγλίας και της Γαλλίας είναι να συναντηθούν ή μη τελικά ή τελικά.
0: Νομίζω στους 32 αυτό είχε κριθεί. Νομίζω είχε κριθεί όταν έγινε η κλήρωση για τους 32. Όταν φτιάχτηκε ο πίνακας. Δηλαδή όταν από τους ομίλους μπορεί και να το σκεφτεί κάποιος αυτό. Ότι ας πούμε στους ομίλους δεν ξέρουμε ποιος θα πέσει με ποιον. Οπότε θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι θα παίξει η Γαλλία-Αγγλία, ξέρω εγώ, στους 8 ή στους 4. Το ότι από την ώρα που ήρθαν στους 32 ξέραμε ότι θα συναντηθούν μόνο στο τελικό. Αυτό εννοώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Τότε έτσι έλεγαν οι δημοσιογράφοι, ξέρω αυτοί που οι αναλυτές. Τέλος πάντων. Και να πω και μια κουβέντα. Ολυμπιακός είμαι. Άκουγα τη μετάδοση του παιχνιδιού, έτσι για να το γελάσουμε λίγο. Του παιχνιδιού Γαλλία-Μαρόκο. Αυτός ο Ουναή του Παναθηναϊκού, να το πω έτσι. Ρε παιδί μου, δηλαδή είχα σκάσει τα γέλια. Όταν έκανε επίθεση το Μαρόκο ήταν Ουνάση. Όταν έκανε άμυνα ήταν Ουνάχη. και ο Αλέξης τον είπε ουνάζει. Δηλαδή επιτέλους έλεος. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε.
0: Η αλήθεια είναι πως εντάξει, είναι ανάλογα. Αυτά τα ονόματα προφέρονται με 100 διαφορετικούς τρόπους.
1: Μόνο ο Νάσε δεν τον είπαν.
0: Βέβαια, βέβαια, εντάξει, σε μια μετάδοση πρέπει να τον πει με ένα όνομα. Δεν μπορεί να τον πει, δεν μπορεί να προφέρει με 100 διαφορετικού τρόπου τα ονόματα.
1: Ναι, δηλαδή το παρατήρησα και λέω τι γίνεται, ρε παιδιά. Είναι Ουνάση στην επίθεση, Ουνάχη στην άμυνα και ο Αλέξης τον ελέγχει και Ουνάση. Πέσα τον Ουνάση να τελειώνουμε. Ξέρω εγώ. Έτσι, απλά το λέω έτσι για
0: να. Ναι, για να το ελαφρύνουμε.
1: Λοιπόν. Αυτά τώρα σε γενικές γραμμές. Τώρα περιμένουμε. Τώρα τα επόμενα παιχνίδια είναι Τρίτη και Τετάρτη.
0: Νομίζω ναι. Τετάρτη πρέπει να είναι το Αργεντινή-Αγγλία.
1: Πάλι βράδυ. Βράδυ και τα δύο. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό θα, θέλω 10. Να το, θα το. Τώρα θα το επιβεβαιώσω. Ναι, νομίζω κατά τις 10. Μου κάνει νόημα ο Γιώργος Βογιατζής απ' έξω από το στούντιο ότι είναι στις 10. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση το επιβεβαιώνουμε πάντα όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση θα δούμε ματσάρες, έτσι.
1: Τετάρτη στις 10 και μετά πάμε Κυριακή, ξέρω εγώ, 10 η ώρα, ξέρω πότε θα είναι ο τελικός, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, θα περιμένουμε βέβαια το οριστικό για να είμαστε απόλυτα σίγουροι.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Ωστόσο, εντάξει, νομίζω είναι. Θα δούμε τρομερά παιχνίδια. Φανταστικά παιχνίδια, ειδικά στο τέλος. Τώρα στον ημιτελικό. Τώρα οι δύο ημιτελικοί. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, ή μία από τις ελάχιστες φορές, αν όχι η μοναδική. Που έχουμε στην τετράδα τις τρεις κορυφαίες ομάδες στην κατάταξη της FIFA.
1: Θα πω το εξής. Παιχνίδια με την έννοια να δούμε ποδόσφαιρο, όπως είχαμε δει παράδειγμα το Αγγλία-Κροατία. Έτσι, εγώ πιστεύω ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια και δεν αναφέρονται. Το Αγγλία-Κροατία ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια για μένα. Δεν θα δούμε, δηλαδή παιχνίδια με μεγάλη ένταση. Θα δούμε τις ομάδες να είναι επιφυλακτικές. Απλά να ευχόμαστε όλοι, επειδή και οι τέσσερις ομάδες είναι ισάξιες, κάποια ομάδα στο πρώτο πεντάλεπτο να βάλει γκολ. Mm-hmm. Πρώτο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Ώστε να ανοίξει το παιχνίδι κατά κάποιο τρόπο. Μόνο έτσι θα δούμε καλό παιχνίδι. Αλλιώς θα είναι επιφυλακτικές οι ομάδες, θα κοιτάνε στη μισή φάση να βάλουν τον γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, έτσι πιστεύω να γίνει. Δηλαδή, βλέποντας και το παιχνίδι χθες, παράδειγμα και την Γαλλία, όπου τρομερό το γκολ του Εμπαπέ, έτσι, δηλαδή είναι γκολ μεγάλης κλάσης αυτό που έβαλε. Αλλά και το παιχνίδι με την Αγγλία εχθές, πάλι δεν ήταν, δηλαδή σε θέση άμυνας η Νορβηγή και να βγούμε στην κόντρα και αν μπορέσουμε.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι δεν περιμένει κάποιος να δει το τρομακτικό θέαμα, το απίστευτο θέαμα σε έναν ημιτελικό ή σε έναν τελικό που όλοι θα σκέφτονται το τρόπαιο. Έτσι, θα σκέφτονται ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος να διασφαλίσουμε την κατάκτηση.
1: Γι' αυτό λέω λοιπόν, θέλω να μπει ένα γκολ γρήγορα, ώστε να ανοίξει το παιχνίδι κατευθείαν και να δούμε ένταση, δηλαδή την μπάλα πάνω κάτω.
0: Εντάξει, νομίζω όλοι θέλουμε να το δούμε αυτό, να δούμε. Ένα ωραίο θέαμα. Εντάξει, όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας. Ας πούμε, εγώ ως Γιώργος θέλω σαν τρελός να το πάρει η Αργεντινή. Έτσι. Το έχω αναφέρει κιόλας. Έχω μια αδυναμία.
1: Εγώ δεν έχω αδυναμία σε κανέναν. Ναι. Έχω αδυναμία εκεί πέρα που μου αρέσει πολύ σαν ομάδα είναι η Εθνική Ιταλίας. Έτσι, από το
0: δέχομαι, από εννοείται.
1: Και η Εθνική Ελλάδος. Εκεί πέρα μου αρέσει, δηλαδή το βλέπω το παιχνίδι, ποιος είναι. Θεωρώ κατά τη γνώμη μου πιο καλό.
0: Ναι, εντάξει. Κοίτα, για την Εθνική Ελλάδος δεν θα τη μετρήσω καν. Γιατί εντάξει, δεν τίθεται θέμα το αν θέλουμε να τη δούμε ψηλά. Έτσι.
1: Τους Άγγλους, παράδειγμα, θέλω να τους δω στο τελικό και να χάνουν το τελικό και να γελάω. Έτσι, ξέρεις, μετά με την πίκρα που θα βγάζουν, ξέρω εγώ, σε εφημερίδες αυτά, ξέρω εγώ. Και όλα αυτά να πούν. Έχουν φάσει οι Άγγλοι, ξέρω εγώ, με την εθνική ομάδα τους. Όταν αποκλείονται και χάνουν, παράδειγμα. Ενώ οι Γάλλοι, παράδειγμα, το πάρουν δεν το πάρουν, είναι στο αδιάφορο, πιστεύω. Δηλαδή, στο αδιάφορο. Δεν υπάρχει
0: η Άγγλοι, αλήθεια είναι, έχουν περάσει δύσκολα.
1: Έχουν φάσει μετά να διαβάσει τα πρωτοσέλιδα, ξέρω εγώ, τις Αγγλίες εκεί πέρα και να γελάς.
0: Εντάξει, οι Άγγλοι έχουν περάσει και λίγο δύσκολα. Έχουν χάσει δύο συνεχόμενους τελικούς Euro, έναν με γκολ στο 90, έναν στα πέναλτι.
1: Έτσι θέλω.
0: Δεν το λες και. Δεν είναι λίγο.
1: έτσι θέλω. Και σε ημιτελικό, άμα είναι να πάει η Αργεντινή, ας πάει η Αργεντινή. Αλλά θέλω έτσι να το κάνω έτσι λίγο περίεργα. Έτσι να. Μ' αρέσει έτσι με τους Άγγλους αυτό το πράγμα.
2: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, ενώ η Αργεντινή, ξέρω εγώ, το παίρνουν πολύ βαριά, ξέρω εγώ. Έτσι, ξέρω εγώ, θα φταίει ο Μέση, θα κάνει και όλα αυτά. Αλλά. Μετά οι Ισπανοί και αυτοί στο αδιάφορο είναι. Δηλαδή και να μην το πάρουν, δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, θα γκρινιάσουν λίγο οι εφημερίδες αυτά, τέτοια, αλλά οι Άγγλοι είναι σε άλλο επίπεδο, ξέρω εγώ, με την εθνική τους ομάδα. Και θέλω έτσι να κάνουν περίεργα. Αν είναι να χάσουν και με πέναλτι παπουτσέλια, έτσι δεν έχω πρόβλημα. Έτσι είναι για να γελάω. Δηλαδή να λένε, άμα σ' αδικήσαμε.
2: Εντάξει, όχι. Προβλέποντα, εγώ έχω πει Αργεντινή ότι θα το πάρει. Θα δούμε όμως, θα το δούμε. Υπομονή, ας δούμε ωραία μπάλα και βλέπουμε.
1: Να ρωτήσω.
2: Βεβαίως. Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας παίζει και ο χρόνος δυστυχώς.
1: Η Γαλλία είναι αίτητη, έτσι.
2: Ναι.
1: Και η Ισπανία το ίδιο.
2: Νομίζω ναι.
1: Η Αργεντινή έχουν κάνει ήττα.
2: Η Αργεντινή όχι, δεν έχει κάνει ήττα.
1: Οπότε σχεδόν όλες αίτητες είναι, έτσι. Οπότε εντάξει. Γιατί υπάρχει και ένα στατιστικό, έτσι ξέρεις, αφού πας αήττος, κάποια στιγμή κάνεις την ήττα και είναι και.
2: Και είναι και επώδυνη αυτή η ήττα.
1: Ναι, ναι.
2: Συνήθως έτσι πηγαίνει.
1: Τι να πω. Λοιπόν, έγινε. Χάρηκα. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή συνέχεια, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Δες το, θα τα ακούσω για τη φόρμουλα.
2: Εννοείται.
1: Και το φιλικό του. Τι ώρα είναι το φιλικό της ΑΕΚ.
2: Στις 5 είναι ο φιλικό.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, έγινε. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τέλη κυκλοφορίας.
7: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Γκραβάσο στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας συνόψης της νέας σεζόν. Πιθανή έκρηξη δύο ενδεκάδων τον Μάρκο Νίκολιτς. Ντεμπούτο με την ένωση να μένει να κάνουν οι Καέριν και Ζούμποφ σέντρα στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Τβέτα στο τέταρτο φιλικό προετοιμασίας συνόψης της νέας σεζόν. Από αυτό γκολ του Νέσσα αντέρθηκε το πρώτο γκολ του δικεφάλου του Βόρα, ενώ το δεύτερο σημείωσε ο Γερεμέγια φύγε τους Ολλανδούς κόραραν η Οριέρσα στο 36, η Χέσλινγκ στο 57 και κλείνησαν στις καθυστερήσεις αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 την Grasshopper στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας συνόψης των προκριματικών με την Μπάσκε για το Conference League. Για τους πράσινους κόραραν οι Γιάνγκουτσι στο 48, Ζαρορί στο 71 και Ταμπόρδα στο 88. Σημασία έχει πως βελτιωνόμαστε. Γενικά όλα κύλησαν καλά. Είδα πάσες και ρυθμό, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλλιού, Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο Ολυμπιακός και Λέβεν ανέτυχαν ισοπάλη 1-1 στο τετραφιλικό προετοιμασία των πυρετών υπερολανδικού εδάφους. Το γκολ για τους Ερυθρόλευκους σημείωσε ο Αντρέ Λουίς στο 68, με το Μουρούνε σοφαρί στο 87 για τους Βέλγους. Αποχώρησαν με τραυματισμό οι Κλέιτον και Ντάντι Γκαρθία. Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν Γιώβιτς. Ο 35χρονος Σέρβος Γκάρντ αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Κίτρινους. Αποφασισμένος ότι είσαι στα Ασπρόμαυρα και τον Βασίλη Τολιόπουλο είναι ο ΠΑΟΚ. Ο δικέβαλος του Βορρά προσφέρει στον Έλληνα Γκάρντ τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαυές στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Με πρωταγωνιστή τον Μπέλιχαμ, η Αγγλία πέρασε το εμπόδιο της Νορβηγίας νικώντας 2-1 στην παράταση και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Οι Βίκινγκς άνοιξαν το σκορ με τον Σίλβερμπλουμ στο 36, με τον Μπέλιχαμ να ισοφαρίσει στο 45-2. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έδωσε την πρόκριση στα 3 λεπτάρια, σκοράροντας το 3 λεπτό του έξτρα χρόνου. Στο δεύτερο μάτς, η Αργεντινή νίκησε 3-1 την Ελβετία και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τους 4. Η Αλβία Σελέστη άνοιξε το σκορ με τον Μακάλιστερ στο 10, με την Εντόινε Σοφαρή στο 67 και να στέλνει το μάτς στην παράταση. Εκεί το συνόλο του Σκαλόνι πήρε προβάδισμα με τον Άλβαρη στο 112 και σφράγισε στις καθυστερήσεις του έξτρα χρόνου με τον Μαρτίνες. Ήταν αθλητικές ειδήσεις στο 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, δεν σας ξεχάσαμε. Δεύτερο ημίχρονο, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θυμίζω θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όσον αφορά στις τηλεφωνικές γραμμές. Μετά θα είμαστε, θα ακούσετε και το μαγκαζίνο. Θα τα πούμε όλα εκεί για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Λευτέρης: καλημέρα Αργεντινή, άνετα Αργεντινή θα το πάρει και τελικώς Ισπανία Αργεντινή. Λευτέρη, λες τώρα την επιθυμία μου, να σου είμαι ειλικρινής. Δηλαδή εγώ θέλω Αργεντινή και να το πάρει στον τελικό με τους Ισπανούς. Γιατί θέλω έναν τελικό Αργεντινή Ισπανία, για κάποιο λόγο μου αρέσει πάρα πολύ.

Ο φίλος μας ο Βασίλης Καπέλης έχει στείλει κάτι. Δεν είναι μεγάλο. Καλημέρα, παρακαλώ, ενημερώστε. Ναι, δεν μπορώ βέβαια να μιλήσω τώρα για ένα δημοσιογράφο που δεν είναι στο σταθμό. Το καταλαβαίνεις αυτό. Και δεν είναι και μπροστά για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Οπότε δεν μπορώ να τα αναφέρω αυτά στον αέρα, φίλε Βασίλη. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό.

0: Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα, ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ποιο κύριο μιλάω, το μικρό του.
0: Γιώργος.
1: Γεια σου Γιώργο. Γιώργος από Λονδίνο.
0: Ωπ, καλώς τον, καλώς τον φίλο μας τον Γιώργο.
1: Είσαι ο και λέγεσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Θα το πάρει λες η Αργεντινή. Μπορείς να μου πεις με ποιον παίζει τον ημιτελικό η Αργεντινή.
0: Με την Αγγλία.
1: Μάλιστα.
0: Έχει, έχω μια δυναμία στην Αλμπισελέστε.
1: Καλά κάνεις. Και εγώ έχω στην Βραζιλία. Το είναι δικαίωμά σου. Δεν το λέει. Μπορείς να μου πεις με ποια τεχνικά χαρακτηριστικά, ποδοσφαιρικά είναι καλύτερη η Αργεντινή από την Αγγλία. Σε ποιους τομείς είναι. Σαν ομάδα.
0: Δεν είναι θέμα αν είναι καλύτερη. Απλώς δεν έχει να κάνει νομίζω με το ποια ομάδα είναι καλύτερη, ειδικά στη φάση που έχουμε βρεθεί. Δηλαδή στον ημιτελικό δεν θα φανεί ποιος είναι καλύτερος, θα φανεί ποιος
1: μπορεί. Ποιος το θέλει περισσότερο.
0: Ναι, και μέχρι τώρα δείχνει.
1: Πιστεύω λοιπόν ότι η Αγγλία το θέλει περισσότερο. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Γιατί η Αργεντινή, εντάξει, έχει κατακτήσει το αμέσως προηγούμενο Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, να πούμε έτσι ότι η Αγγλία μέχρι τώρα με την εικόνα της δεν έχει δείξει αυτό που περιμένουν όλοι να δουν από τα τρία λιοντάρια.
1: Έτσι. Έχει δείξει, έχει δείξει. Το μάτς που έδειξε η Αγγλία ότι θα το πάρει είναι με το Μεξικό. Που ένα ημίχρονο έπαιξε με 10 παίκτες και όμως το απόκλεισε. Μια ομάδα στο Μεξικό η οποία δεν είχε φάει γκολ και φάγε 3 από την Αγγλία. Μέχρι εκείνο το παιχνίδι το Μεξικό δεν είχε δεχτεί τέρμα.
0: Αυτό που εγώ προσωπικά λέω είναι ότι η Αγγλία στην πλειοψηφία τουλάχιστον των παιχνιδιών δεν έχει δείξει την απίστευτη εικόνα. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι ξέρει να κερδίζει. Μπράβο. Είναι μια ομάδα που ξέρει να νικάει. Θέλω να πω ότι και κακή εικόνα να έχει, βρίσκει τον τρόπο να νικήσει. Βρίσκει τον τρόπο να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Γι' αυτό της το δίνω. Δηλαδή είναι αυτό που μέχρι και την κούπα μπορεί να δώσει σε μια ομάδα.
1: Άκουσε με. Είναι η προσωπική μου γνώμη. Μπορεί να κάνω λάθος. Θεός δεν είμαι ούτε προφήτης. Τι γνώμη μου λέω, όπως και εσύ τη δική σου.
0: Ναι, ναι, προφανώς, εντάξει.
1: Έτσι, άκουσε με λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση η Αργεντινή να κερδίσει την Αγγλία σε αυτό το παιχνίδι να παίζουν 28 μέρες. Οι Άγγλοι, επειδή είναι ο χαρακτήρας, τους γνωρίζω πάνω από 25-30 χρόνια και το πούμε στο Λονδίνο και το ξέρω το χαρακτήρα του. Σου λέω λοιπόν ότι ζουν για αυτό το παιχνίδι, όχι τώρα, 30 χρόνια. Περιμένουν να βρουν σε φάση ημιτελικό ή τελικό την Αργεντινή να διασταυρωθούν. Για εκείνο το γκολ που είχε πετύχει ο Μαραντόνα. Για να σε βοηθήσω.
0: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, από εκείνο το παιχνίδι. Από εκείνο το παιχνίδι στο Μεξικό, στο Αζτέκας.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Σαν ομάδα, πρόσεξε τι λέω, και σαν προπονητή, γιατί εγώ στην ομάδα βάζω και τον προπονητή. Η Αγγλία έχει πολύ καλύτερο προπονητή από ό,τι έχουν οι Αγγλίες στο Σαλεστέλε, δηλαδή οι Αργεντινοί. Πάρα πολύ καλύτερο προπονητή. Το είχε λένε πολύ καλύτερο. Του έχει κάνει ομάδα. Ο Μπέλγαμ, το είχα πει χτες σε κάποιον, ότι έχει τεχνίτες. Στον νομίζω Κολοκοντρόν το είχα πει. Το είχε τεχνίτες ποδοσφαιριστές και εννοείται και στον Μπέλγαμ τι είχαν. Εντάξει. Η Αργεντινή έχει δύο ποδοσφαιριστές. Έχει τον Μέση και άλλον έναν. Και πρόσεξε και στα τελευταία παιχνίδια όλο το παρακάτι περνάει η Αργεντινή. Και χτες έμειναν με 10 παίκτες οι άλλοι για να πάρει την πρόκληση. Και στο προηγούμενο παιχνίδι, στο τελευταίο λεπτό πήρε την πρόκληση. Κατάλαβες, σου λέω μου Γιώργο, επειδή σε αγαπάω πολύ και το ξέρεις, σου λέω λοιπόν ότι είναι προσωπική μου γνώμη, αλλά θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη. Γιατί η Γαλλία παίζει φοβερό ποδόσφαιρο, αλλά θα σου πω ότι σε ένα τελικό μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας είναι ένας τελικός μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Για να το βάλω σε αντιστοιχεία. Δηλαδή, μπορεί η Γαλλία να το πάρει. Είναι η καλύτερη ομάδα. Έχει δείξει το καλύτερο ποδόσφαιρο, όχι σαν ομάδα, αλλά από αυτό που έχουμε δει από τις υπόλοιπες. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχει πάρα πολλούς παίχτες, ειδικά μεσοεπιθετικά, που μπορούν όλοι να κάνουν ζημιά.
1: Το ότι πήρε όμως η Paris Saint-Germain, πρόσεξε τι θα σου πω, τον τελικό του Champions League, οι Άγγλοι δεν το ξεχνάνε. Το πήρε η γαλλική ομάδα απέναντι στην αγγλική. Έχουν μια άλλη κουλτούρα που εμείς δεν την έχουμε στην Ελλάδα. Αυτοί δεν βλέπουν, αυτοί στο τελικό Paris Saint-Germain Arsenal, δεν βλέπανε Paris Saint-Germain Arsenal. Ξέρεις τι βλέπανε?
0: Γαλλία-Αγγλία.
1: Μπράβο. Γαλλία-Αγγλία. Το ίδιο βλέπουν και τώρα. Χάσανε ένα τελικό, έτσι το βλέπαν. Και πρόσεξε, μιλάω για, και για φιλάθλους οι οποίοι είναι αντί Arsenal, δηλαδή τη Tottenham. Οι οποίοι ακούνε Arsenal και βγάζουν καντήλες. Όπως και τη Arsenal που είμαι εγώ, ακούω Tottenham και βγάζω σπηριά. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν δεν βλέπανε εκείνη την ημέρα την Arsenal. Βλέπανε Γαλλία, Αγγλία. Αυτή είναι η λογική των Άγγλων. Όταν παίζει, αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ποτέ σε καμιά ομάδα. Όταν παίζει μια αγγλική ομάδα, ακόμα και αν την μισούνε, με μια ομάδα η οποία μισούν τη χώρα τους, όπως τη Γαλλία, θα υποστηρίξουν 100% την αγγλική ομάδα και σου λέω ακόμα και στο προσωπικό τους τότε να μάθουν να έχουν τεράστιες διαφορές. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσει στην Ελλάδα, παρέσει η Αγγλία, να βγει κάποιο και να φωνάξει πάρει στις Ζερμές. Στην Ελλάδα υπάρχει περίπτωση να βγει κάποιο και να φωνάξει Φιωρεντίνα, να φορέσει μια μπλούζα με τη Φιωρεντίνα. Υπάρχει περίπτωση να πάει Ολυμπιακό στην τελικό με τη Φενέμπαξε για να φωνάζει Φενέμπαξε ή να φωνάζει Ρεάλ. Στην Αγγλία, όταν μισούν μια χώρα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Είναι, θα μιλάω για το μεγαλύτερο ποσοστό, Γιώργο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Έτσι, μιλάω για το
0: ποσοστό. Ναι, εντάξει, υπάρχουν οι εξαιρέσεις, υπάρχουν.
1: Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα. Ναι. Αυτή είναι η λογική τους και γι' αυτό πάνε και μπροστά και σαν χώρα και, και στα αθλήματά τους. Και γι' αυτό σταμάτησε και ο χουλικανισμός. Ο εξωτερικός βλέπει ότι υποστηρίζουν τη χώρα τους. Είναι φανατικοί με τη χώρα τους. Καλά κάνουν. Από μια άποψη, καλά κάνουν. Το θεωρώ, θα το θεωρήσω έκπληξη αν περάσει η Αργεντίνα. Προσωπική μου γνώμη. Θα το θεωρήσω μεγάλη έκπληξη γιατί σαν ομάδα, σαν σύνολο, η Αγγλία είναι πολύ καλύτερη και ιδίως σε θέμα πάγκου. Η Αγγλία έχει προπονηταρά, η Αργεντινή δεν έχει προπονηταρά. Έχει παιχταρά, το Μέση ο οποίος είναι και προπονητής μες στην ομάδα. Και έχει και τύχη.
0: Και εντάξει, νομίζω για να προχωρήσεις θέλεις τύχη, δεν γίνεται.
1: Ναι, ακριβώς. Και σου λέω ένα χαρακτηριστικό το χτεσινό. Ποια Ελβετία, όταν ξεκίναγε το παγκόσμιο κύπελο, πίστευες εσύ ποτέ ότι η Ελβετία θα φτάσει εκεί που έφτασε? Ποτέ. Πίστευες ότι το Βέλγιο, ποιο το Βέλγιο, σου λέω το Βέλγιο, ότι θα φτάσει εκεί που έφτασε? Ποιο όμως έφτασε? Εάν δεις όμως πώς κέρδισε η Αργεντινή παιχνίδια, θα πεις καλά πήρα αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή σου λέω εχθές, μια Αργεντινή η οποία κέρδισε 3-1 στην παράταση, σωστά. Το τρίτο γκολ μπήκε στο 120. Mm-hmm. Ήταν 2-1.
0: Στη λήξη, έτσι, περίπου. Ίσως δεν έχω δει αν σφύριξε τη λήξη αμέσως μετά τον γκολ, αλλά ήταν λίγο πριν το σφύριγμα.
1: Ακριβώς, Γιώργο μου. Αν δεν είχε μείνει με 10 μέρες, με 10 παίκτες, δεν θα πέρναγε, φίλε. Έφαγε τη δεύτερη κίτρινη ο άλλος, έμεινε εκτός με 10 παίκτες η Ελβετία και πήγε η Αργεντινή. Στο λέω λοιπόν, είναι προσωπική μου γνώμη, ότι για αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω αν θα το πάρουν το τελικό με τους Γάλλους. Οι Άγγλοι που πιστεύω θα το πάρουν φέτος. Πιστεύω ότι φέτος είναι η χρονιά που θα το πάρουν. Θα το παίρνουν στην Αγγλία. Αυτό πιστεύω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να αποκλειστεί για την άλλη. Είναι γνώμη μου πάντα. Τη γνώμη μου δεν λέμε έτσι δημόσια.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία, μη σου πω ότι θα χάσει και με σκορ. Όπως είπα ότι ο Χάλαντ δεν πρόκειται να βάλει γκολ στην Αγγλία και δεν έβαλε γκολ στην Αγγλία γιατί τον ξέρουν τον παίκτη. Βάλανε γκολ οι Νορβηγοί, ο Χάλαντ δεν έβαλε. Έτσι δεν είναι? Όπως δεν έβαλε και ο Κέιν. Ποιος έβαλε? Ο Μπέλιγκαμ. Γιατί δεν είναι στην Αγγλία, δεν το ξέρανε. Καταλαβες? Δεν το ξέρανε να το παίξουν. Οι μισοί Νορβηγοί παίζουν στην Αγγλία. Μισοί Νορβηγοί είναι την εθνική ομάδα. Μάλλον εσείς παίζουν στην Αγγλία.
0: Ναι, Χάλαντ, Έντεγκαρντ, όλοι αυτοί.
1: Έτσι. Έπαιζε λοιπόν. Έχει τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Έχει Σακά. Και πρόσεξε και δεν την βρήκε. Έχει τον Ντέκλαν Ράις. Έχει Έζε. Έχει Κέιν. Έχει Μπέλιγκαμ. Έχει Άντερσον. Δεν είναι η Αγγλία, έχει παιχταράδες, παιδιά. Παιχταράδες. Και έχει ένα προπονητή που το βασικότερο που έκανε στην Αγγλία, θα σου το πω όπως το λένε οι Άγγλοι σήμερα, σταμάτησε το πώς. Ξέρεις τι σημαίνει το πώς? Στα αγγλικά, γνωρίζεις?
0: Σταμάτησε το.
1: Πώς. Το ξέρεις τι είναι αυτό το πώς που λένε ή όχι?
0: Όχι,
1: πώς λένε κάποιον ο οποίος είναι ψηλωμένος, είναι αφιψηλού. Οι Άγγλοι γίναν τα παιδιά του Νοτανικού Λονδίνου, γίνουν τα αλάνια, να σου το πω έτσι, του Εγάλε, του Περιστερίου και των Ταμπουρίων. Δεν είναι, ενώ είναι δισεκατομμυριούχοι γιατί έχουν εκατομμύρια όλοι οι παίχτες, παίζουνε, λες και παίζουνε σε ομάδες Championship. Αυτό τους το πέρασε ο Τούχελ. μες στην ομάδα. Δεν υπάρχουν φίρμες. Φίρμες είναι χωρίς να είναι φίρμες πριν. Ενώ η Αγγλία πριν είχε τους ίδιους παίκτες, αλλά είχε πολλούς φιρμάτους. Εγώ είμαι ο Σακά. Τον έβαλα αλλαγή εχθές στο Σακά. Μόλις τον έβαλε, τον είδε το Σακά να ήταν ψιλομουτρωμένος. Μπήκε μέσα και εδώ στην ψυχή. Θα το πω και άμα μπαίνει και εκείνη η φάση που έκανε, που μπήκε στα πλάγια. Αν θυμάσαι τη φάση, Γιώργο, που μπήκε εκεί, του πέρασε 3-4. Λοιπόν, δεν είναι ψηλωμένοι, πώς να σου το πω. Είναι χαμηλό προφάιλ.
0: Και ύστερα τώρα απλά έχουν, είναι σκυμμένα τα κεφάλια και δουλεύουν. Αυτό εννοώ.
1: Α, μπράβο. Αυτό όμως είναι θέμα προπονητή, φίλε.
0: Εντάξει, ναι, τώρα ναι. Ειδικά πρέπει να είσαι τρομερά, νομίζω, ηγετικός για να μπορείς να το πετύχεις αυτό.
1: Μα ο Τούχελ είναι ηγετικός. Και να ξέρεις κάτι, ότι αν αποκλειστεί η Αγγλία, όλοι, και το ξέρουν και οι παίκτες, όλοι θα ρίξουν τις ευθύνες στους παίκτες, κανένα στον Τούχελ. Μιλάω για τους φιλάθλους των Άγγλων, έτσι. Δηλαδή τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση. Καταλάβες. Αυτό πιστεύω, Γιώργο, που θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε.
0: Υγεία να έχουμε, να τα βλέπουμε τα παιχνίδια, να δούμε μπάλα.
1: Σήμερα είναι στους 4 και όταν είναι κάποιος στους 4-4, δεν είναι η Αγγλία.
0: Ναι, είναι η τετράδα, ημιτελικά.
1: Έχει 25% να το πάρει, φίλε.
0: Ναι, τώρα όλα παίζονται. Τώρα όλα παίζονται.
1: Έτσι.
0: Είναι, καταρχάς, είναι νομίζω η πρώτη φορά που παίζουν οι τέσσερις κορυφές ομάδες στη βαθμολογία της FIFA στους ημιτελικούς.
1: Μία περίπτωση υπάρχει η Αγγλία να το χάσει. Ξέρεις ποια? Θες να τη μάθεις?
0: Βεβαίως.
1: Να πει ο κύριος Τσαπαγιάννης και ο κύριος Γερασίμου ότι θα το πάρει η Αγγλία. Καταστραφήκαμε. Πάει, το χάσαμε. Αν αυτοί οι δύο πούνε ότι το πήρε η Αγγλία, τελειώσαμε και οι δύο. Σας το λέω από τώρα, το ξέρετε. Θα αποκλειστούμε. Οπότε σας παρακαλώ, κύριε Τσαπαγιάννη και κύριε Γερασίμου, μην κάνετε καμία πρόληψη για την Αγγλία. Κάντε για τα άλλα υπόλοιπα μας. Θα αφήσετε την Αγγλία έτσι, γιατί άμα την πιάσετε. Μάικ, τελειώσαμε. Εδώ βάλα και μπέναλι και λέει θα χάσει τον μπέναλι Τσαπαγιάννη και το χάσει τον μπέναλι. Στον αέρα. Τι μου λέει αυτό, δεν μου έχει ξανασύμβει. Κατάλαβε, έπαιζε τη Βραζιλία. Ο Βασίλης πήγε και έπαιξε τη Βραζιλία, ρε Αρχόντα. Πήγε και έπαιξε τη Βραζιλία. Τι την ακούμπησε, ρε. Έπιασε τον Κουρασάο, έφαγε 7 κόλλα τη Γερμανία, έπιασε τη Βραζιλία, την κατέστρεψε. Άστο, μην πιάσει την Αγγλία. Πιάσει την Αργεντινή. Πιάσει την Γαλλία.
0: Καλά, η Βραζιλία δεν περίμενε, νομίζω, κάποιον για να καταστραφεί. Φαινόταν ότι δεν θα αντέξει για πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, την πέτυχε ο Χάλαντ, τη έβαλε 2 γκολ, πέρασε η Νορβηγία.
1: Εντάξει. Γιατί έχουν κάνει και εκεί τα λάθη τους. Έχουν κάνει και εκεί τα λάθη τους.
0: Ναι.
1: Φίλε Γιώργο, σου έχω μεγάλη εκπομπή, μια και ανοίξει γραμμές και χαίρομαι που σε άκουσα. Είσαι ό και λέγεσαι και είμαι ό και λέγομαι. Χαίρομαι πολύ που σε άκουσα, να το ξέρεις.
0: Και εγώ πολύ, και εγώ Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Για χαρά. Λοιπόν, έχουμε άλλη μια γραμμή, ωστόσο θα πάμε πρώτα σε διαφημίσια, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έτσι, και θα επιστρέψουμε να τα πούμε όλα. Ωστόσο, πριν να πούμε πως η Μακάμπη ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάν Μαντάρ για τα επόμενα 3 χρόνια, οι ετήσιες αποδοχές του 25χρονου γκάρντ θα φτάνουν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ δυνατό συμβόλαιο.

Και μάλιστα αυτό το συμβόλαιο που θα έχει είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης από το Ισραήλ όλων των εποχών. Και μάλιστα με διαφορά, έτσι. Το λέμε αυτό. Και τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε δύο γραμμές. Για πάμε. Break και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
3: Planisabv.gr.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
7: Goal!
8: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
9: Εδώ είμαστε, δεν αργούμε καθόλου γιατί έχουμε γραμμές, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Πάμε γρήγορα στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή, θα μας ξανακαλέσει ο φίλος. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα φίλε Γιώργο.
9: Καλησπέρα.
10: Είμαι ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά.
9: Καλησπέρα φίλε Άλεξ.
10: Τι γίνεται, τι κάνεις?
9: Εγώ δόξα τω Θεώ καλά, εσύ?
10: Καλά, αν εξαιρέσουμε λίγο τη ζέστη που έχει έξω, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ ζέστη.
9: Η αλήθεια είναι ότι, ότι ζορίζει το πράγμα.
10: Ναι, είμαστε και στα μέσα Ιουλίου περίπου και βαράει ο καιρός. Τέλος πάντων, αυτό είναι και της εποχής, δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Θα ήθελα να στείλω και εγώ το καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές του σταθμού Ιντερβέτεν Sports που ακούνε. Και να πάμε και στα μουντιαλικά ζητήματα τώρα.
9: Βεβαίως.
10: Νομίζω ότι εχθές, ενώ φάνηκε η Νορβηγία να ελέγχει το παιχνίδι και να πάρει αυτή την πρόκριση πριν καν πάνε στην παράταση, τελικά δεν τα κατάφερε και μετά η Αγγλία ήταν καλύτερα και το πήρε δίκαια το παιχνίδι μετά. Τουλάχιστον εγώ αυτή την εικόνα έχω στο μυαλό μου πώς το είδα το μάτς. Δεν ξέρω αν συμφωνεί Γιώργη μου, απλώς η Νορβηγία νομίζω το παιχνίδι μπορούσε να το καθαρίσει πριν πάνε στην παράταση.
9: Εντάξει, τις ικανότητες τις είχε. Τις ικανότητες τις είχε, αλλά ήταν και λίγο άτυχη. Εντάξει, θέλει και τύχη. Σε αυτές τις φάσεις χρειάζεται και η τύχη για να μπορέσεις να προχωρήσεις.
10: Σίγουρα. Όπως και ο κύριος Γιώργος του Λονδίνου, έτσι και εγώ υποστήριζα Βραζιλία, αλλά την πατήσαμε, δεν ήταν καλή η Βραζιλία. Βραζιλία ήταν πολύ κακή ομάδα, δεν ήταν αυτή που περίμενα να δω εγώ.
9: Γενικά τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί κατώτερη των περιστάσεων πάντως.
10: Ναι, και όπως ζήταγα την άλλη φορά και με τον Θέμη, στην εκπομπή που κάνει καθημερινές, τα μεσημέρια, πέρασε το μυαλό μου αν η Βραζιλία φύγει από την ευρωπαϊκή της ταυτότητα και γυρίσει πάλι στην αθηνική της. Τι εννοώ? Δηλαδή να μην παίρνει παίχτες από αυτούς που παίζουν στην Ευρώπη, αλλά παίρνει παίχτες από το πρωτάθλημά της. Μήπως κάνει δουλειά να βάλει ένα Βραζιλιάνο προπονητή που να είναι καλός και στη χώρα του. Και να ξεκινήσει η Βραζιλία από το μηδέν. Τι ξέρεις για το λέω αυτό? Γιατί πιστεύω ότι αυτοί που παίζουν στη χώρα τους αποκλείται να είναι ίδιοι με αυτούς που παίζουν στην Ευρώπη. Γιατί δεν έχουμε πάρει τα στοιχεία αυτά και θα δείξουν τις ικανότητές τους. Η Βραζιλία έχει χάσει την ταυτότητά της, πιστεύω εγώ, από τη στιγμή που βγαίνουν έξω από την χώρα της και πάνε σε όλη την Ευρώπη και παίζουν. Μπορεί να σημαίνει αυτό ότι δεν ταξίζουν, έτσι. Ταξίζουν γιατί είναι καλοί ποδοσφαιριστές.
9: Το καταλαβαίνω αυτό, απλά υπάρχει και το εξής θέμα, ότι όταν έχεις όμως τέτοιους παιχταράδες που παίζουν στην Ευρώπη, είναι δύσκολο να μην τους καλέσεις στην εθνική ομάδα. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω το σκεπτικό σου.
10: Ναι. Έχουν χάσει όμως την ταυτότητά τους αυτοί. Γιατί όταν έβλεπα εγώ τη Βραζιλία, αν τη βάζω στη Βραζιλία, είναι δεκαετία 70-80-90, δεν είχε καμία σχέση αυτή η Βραζιλία ή τότε με τη σημερινή. Έτσι. Δηλαδή, χανόταν η μπάλα, δεν προλάβαινε να δει πώς κατέβαζε την μπάλα και πώς δημιουργούσε και πώς έβαζε γκολ, έτσι. Μιλάμε για σύντομα πράγματα, αυτοματισμούς. Δηλαδή τέλειο ποδόσφαιρο, όταν είμαι τέλειο.
9: Ναι, εντάξει, τι συγκρίνουμε τώρα. Έχουμε δει τη Βραζιλία να κάνει θαύματα, πραγματικά.
10: Ναι.
9: Σε Μουντιάλ, σε Κόπα Αμέρικα, σε οτιδήποτε.
10: Όπως φυσικά και η Αργεντινή δεν είναι αυτή που ήταν κάποτε. Ούτε αυτή είναι όπως ήταν κάποτε η Αργεντινή. Και δεν μιλάω μόνο με τον Μαραντόνα, βάλε τον Κέμπες, βάλε τον. Είχε πολλούς παιχταράδες η Αργεντινή.
9: Κοίτα, μια από τις αγαπημένες μου, η αλήθεια είναι, εκδόσεις, να το πω, της Εθνικής Αργεντινής ήταν αυτή που συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2006.
10: Ναι.
9: Που είχε τον Μέση στα 19 του, τον Τέβες, τον Κρέσπο, καλά, τον Αγιάλα.
10: Εκεί ήταν άλλο πράγμα.
9: Είχε τον Μάξι Ροντρίγκες μέσα, είχε τον Καμπιάσο, είχε τον Ρικέλμε. Δηλαδή μιλάμε για ομάδα που ήταν άλλο πράγμα, ήταν άλλο επίπεδο.
10: Παρόλο που εγώ σε σχέση με την Αργεντινή είναι αντίπαλος της Αργεντινής Βραζιλία, δεν μπορούσε όμως να μην αναγνωρίσει ότι η άλλη ομάδα είναι πολύ καλή, έτσι.
9: Εντάξει, βλέπαμε κάποτε Βραζιλία-Αργεντινή και παθαίναμε κοκομπλόκο,
10: ναι,
9: με αυτά που.
10: Ναι, γινόταν μάχη, φοβερή μάχη. Αλλά έβλεπε μπάλα, Γιώργο. Έβλεπε μπάλα, αγόρι μου όμως.
9: Ναι, μπαλάρα παίζανε. Απλά εντάξει, ναι. Περνάνε δυστυχώς τα χρόνια. Δυστυχώς, ναι. Ευτυχώς έχουν περάσει τα χρόνια και γίνεται.
10: Ξέρεις τι,
9: και έχουν έρθει άλλοι
10: παίχτες. Έχει φύγει η τεχνική κατάρτιση και έχει μπει η ταχυδύναμη που λένε τώρα. Αυτό που περνάει. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που εντυπωσιάζει τον κόσμο, πιστεύω εγώ. Είναι μια απλή ταχύτητα. Δεν βλέπει μπάλα ο κόσμος στην κερκίδα που πάει να δει ένα παιχνίδι. Να δει ένα συνδυασμό, να δει μια τρίπλα, να δει ένα πέταγμα. Με μια παλιά που μπορεί να του κάνει ένα σχάφο, ας πούμε, και να πεταχθεί στο κενό χώρο, όπως τα βλέπουμε τότε αυτά. Να δει δηλαδή παλιά που να χάνει, που να ξέρει από πού έρχεται την μπάλα και φεύγει ο παίκτης μπροστά. Τέλος πάντων, αυτά ήταν στο παρελθόν. Τώρα, τα σημερινά παιχνίδια που έχουν βγει. Γαλλία-Ισπανία. Είναι φαβορή νομίζω η Γαλλία. Αν και η Ισπανία καλή και αυτή η ομάδα τους. Αλλά νομίζω η Γαλλία έχει για τον πρώτο λόγο. Γενικά σε όλο το Μουντιάλ ήταν καλύτερη ομάδα από τους άλλους. Και Αργεντινή-Αγγλία. Εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο. Όχι γιατί δεν είμαι Αργεντινός και υποστηρίζω τη Βραζιλία προφανώς, αλλά γιατί βλέπω ότι επειδή ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο έχει ζήσει και στην Αγγλία και ξέρει πώς είναι η κουλτούρα τους εκεί, πώς σκέφτονται γενικά ο λαός τους εκεί. Βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά από τα βλέπουμε εμείς που είμαστε ουδέτεροι από εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι και οι Άγγλοι έχουν και αυτή καλή ομάδα και θα είναι σκληρό σακάρι για την Αργεντινή. Γιατί η Αργεντινή πήρε κάποια παιχνίδια που μπορούσε και να τα έχει χάσει. Από απροσυψία τη θέληση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ενώ είναι καλή ομάδα. Η Αγγλία νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο, επειδή είναι πιο διψασμένη, νομίζω εγώ, να φτάσει εκεί στο τελικό. Και καταλαβαίνω ότι αν πάει η Γαλλία-Αγγλία στο τελικό, εκεί θα έχουμε άλλα πράγματα. Καταλαβαίνεις τώρα.
9: Ναι, εντάξει, δεν θα δούμε. Γενικά δεν περιμένω όμως να δούμε μπάλα τρομερή σε αυτά τα ζευγάρια τώρα. πλέον.
10: Όχι.
9: Οι περισσότερες ομάδες νομίζω θα πάνε στη λογική να μην χάσω.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Θα πάνε με αυτό το σκεπτικό. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί μετά, θα το δούμε.
10: Γιώργη μου, δεν είναι αυτό που έλεπες παλιά που ξεκινάει από την άμυνα και κατέβαινε η ομάδα και έλεπες συνδυασμούς, έλεπες πετάγματα. Τέλος πάντων, λέμε τα ίδια και κουράζουμε τον κόσμο. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο όμως. Αυτό που βλέπουμε σήμερα εμείς δεν είναι ποδόσφαιρο.
9: Είναι εντάξει, έχει αλλάξει πλέον. Πλέον βγαίνουν περισσότερο υπεραθλητές.
10: Ακριβώς, ακριβώς.
9: Παίχτες που θα τρέχουν πάνω κάτω, θα πρέπει να έχεις αντοχή πολύ μεγάλη για να αντέξεις. Είναι αλλιώς, δεν είναι όπως παίζονταν κάποτε το ποδόσφαιρο. Βέβαια έχει εξελιχθεί, έτσι. Έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει αλλάξει τελείως.
10: Ναι. Αλλά λείπει αυτό το θέαμα, αυτή η ουσία που λέω εγώ, η μπάλα. Δηλαδή μιλάς με την μπάλα που λέει και η εκπομπή του Θέμη που κάνει. Αυτοί μιλάγανε με την μπάλα τότε πραγματικά. Τότε μιλάγανε πραγματικά με την μπάλα. Δηλαδή τους που έβαλε στην εκπομπή του Θέμη ταιριάζει απόλυτα σε αυτούς. Τους παίχτες τότε. Τέλος πάντων. Έχουμε τίποτα μεταγραφικό για Ολυμπιακό ποδοσφαίρου?
9: Η αλήθεια είναι περιμένουμε να μάθουμε. Περιμένουμε να δούμε τι κινήσεις θα κάνει ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν, ναι. Δεν έχει προκύψει κάτι. Mm-hmm. Περιμένουμε, σίγουρα θα έχουμε πολύ σύντομα, προβλέπω, οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του Στάνιτς. Είτε θα έρθει, ναι, είτε δεν θα έρθει στον Ολυμπιακό. Θα το δούμε αυτό.
10: Ναι.
9: Μετά θα περιμένουμε και, τον Ζόελ Ρόκα, σίγουρα. Θα μάθουμε όλοι, νομίζω.
10: Ναι, ναι.
9: Θα τα ξέρει. Δεν θα μείνουν για πολύ στο σκοτάδι αυτές οι υποθέσεις.
10: Καλά, οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να έχει κάποιες πέσεις Ολυμπιακούς για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και δεν μπορεί να περιμένει και πολύ ακόμα.
9: Ναι, με αυτό είναι και η επιθυμία του με τη Λίμπαρ, να προλάβει να έχει τους παίχτες που θέλει στο δεύτερο στάδιο τουλάχιστον. Που θα παίξουν και τα περισσότερα φιλικά, γιατί τώρα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας θα παίξουν 4 φιλικά σε 8 μέρες.
10: Ναι. Ναι, πρέπει να έχει παίχτες, δεν μπορεί να με τους έχει αυτούς. Καταρχήν πώς θα τους ετοιμάσει για να τους βάλει και στο ποτάρι, να τους βάλει Ευρώπη μετά, πρέπει να τους έχει.
9: Ναι, θα πρέπει σιγά σιγά θα ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι.
10: Ναι, ναι. Και κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι θα κάνεις το μαγκαζίνο μετά του σταθμού.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Εάν μιλήσεις με τον Κώστα Σαμοθράκη, δεν ξέρω αν τον βγάλεις στον αέρα.
9: Θα βγει, εννοείται θα βγει.
10: Λοιπόν, άμα βγει ο Κώστας Σαμοθράκης, θα δώσει πολλούς χαιρετισμούς από μένα. Με ξέρει ο Κώστας. Αλλά όχι από τον Πειραιά, μα του πει θα καταλάβει ποιος είμαι. Ξέρει, έχουμε συναντηθεί και όλο με τον Κώστα. Είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός, με χιούμορ. Σοβαρότατος, δηλαδή διαθέτει όλα τα καλά στοιχεία που να του κάνει μια παρέα καλή.
9: Εννοείται, θα του τα δώσουμε τα χαιρετίσματα, δεν τίθεται θέμα.
10: Και φυσικά είναι και πολύ καλό στη δουλειά του, έτσι, πέρα από αυτά.
9: Ναι.
10: Είναι πάρα πολύ καλό στη δουλειά του, τρέχει όλη μέρα δηλαδή, για να ενημερώσει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και αυτό είναι υπέρ του. Αυτά, φίλε μου Γιώργο.
9: Καλή συνέχεια θα ευχηθώ, εννοείται. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε, πιστεύω.
10: Και εσύ, αγόρι μου, καλό απόγευμα και εσύ, καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
9: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
10: Εγώ αγόρι μου, να είσαι καλά Γιώργη μου.
9: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα σου.
9: Καλησπέρα.
11: Από τον Πλαδαμόνα, Βασίλη με λένε.
9: Καλησπέρα Βασίλη.
11: Τις περισσότερες φορές είμαι Ολυμπιακός.
9: Τώρα το θέμα είναι αν μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο. Αν μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο γιατί μικροφωνίζει.
11: Δεν έχω ραδιόφωνο, εγώ δεν σας πιάνω εδώ πάνω στον Πλαδαμόνα, μέσω ίντερνετ σας ακούω.
9: Α, εντάξει.
11: Ακούγομαι.
9: Ακούγεσαι πολύ καλά μάλιστα.
11: Ακούγομαι.
9: Βεβαίως.
11: Θέλω να σου πω ότι στις εκπομπές πρέπει να αποφεύγετε τα χιλιοϋπόμενα, γιατί δεν θα χαρακτηρίζονται κάποια στιγμή εκπομπές, αλλά φωτοτυπίες. Πάμε λοιπόν. Απλώς για όσους υπερβάλλουν σχετικά με την πορεία του Μέση στα παγκόσμια κύπελλα. Όσα υποκειμενικά σχόλια, συναισθήματα ή δικαιολογίες και αν γίνουνε, η πραγματικότητα, φίλε, και τα αποδεδειγμένα στοιχεία δεν αλλάζουν. Άκουρε, φίλε, ο αγαπημένος της FIFA, ο Μέση δηλαδή, έπαιξε σε 6 παγκόσμια κύπελλα. Ακούγομαι.
9: Ακούγεσαι.
11: Ακούγομαι.
9: Βεβαίως.
11: Ο αγαπημένος λοιπόν της FIFA Μέση έπαιξε σε 6 παγκόσμια κύπελλα. Αλλά δεν αντιμετώπισε ποτέ τις εξής ομάδες. Τη Βραζιλία, την Ισπανία, την Αγγλία, την Ουρουγουάη, την Πορτογαλία, την Ιταλία. Και από τις μεγάλες εθνικές ομάδες έπαιξε μόνο εναντίον της Γερμανίας 3 φορές, της Ολλανδίας 2 φορές και της Γαλλίας άλλες 2 φορές. Έχασε όλους τους αγώνες εκτός από έναν που έληξε ισόπαλος. Τώρα σε ό,τι αφορά τα γκολ που έβαλε στο παγκόσμιο κύπελο, ας πούμε του 10 δεν σκοράρε, 0 γκολ. Στο παγκόσμιο κύπελο του 14 έβαλε 4 γκολ, όλα στη φάση των ομίλων εναντίον της Βοσνίας, της Νιγηρίας και του Ιράν. Στο παγκόσμιο κύπελο του 18 σκόραρε μόνο εναντίον της Νιγηρίας. Στο Μουντιάλ του 22 έβαλε 7 γκολ. 4 όμως ήταν με πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, ο Μέση δημιούργησε την πιο εντυπωσιακή πορεία στην ιστορία των Μουντιάλ σε ό,τι αφορά τις ασίστ, τα πέναλτι και τα γκολ εναντίον όμως εθνικών ομάδων χωρίς δυναμικό ιστορικό, ρε φίλε. Παρ' όλα αυτά, η βρωμιά του συστήματος που διοικεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που ο Μαραντόνα δεν τους προσκύνησε ποτέ και πιστοποιήθηκε για άλλη μια φορά πριν από λίγες μέρες από τον μεγάλο Μάρκο Ταρντέλη, θέλει σόνι και καλά, επειδή ο Μαραντόνα τους αγνόησε προκλητικά χαρακτηρίζοντάς τους μαφία, προσπαθούν να φτιάξουν σόνι και καλά ένα καινούργιο πρότυπο για να το παρουσιάζουν σαν το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, χρησιμοποιώντας τον Μέση, που είναι yes man απέναντι σε αυτή τη διοικητική βρωμιά, φορώντας αν χρειαστεί, ρε φίλε, και κελεμπίες αναντίθετα. Το θυμάσαι στο προηγούμενο Μουντιάλ, το οποίο το κέρδισε, που τον ντύσανε σαν τον Γιώργο Μάγκα με τον Κλαρίνο, που του δώσανε μια χρυσή κελεμπία και βάλε.
9: Αυτό το θυμάμαι, μόνο που ο Μέση δεν νομίζω να περιμένει. Βεβαίως και το θυμάμαι, μόνο που ο Μέση δεν νομίζω να περιμένει να τον παρουσιάσει η FIFA ως καλύτερο όλων των εποχών. Μπορεί να θεωρηθεί και μόνος του, νομίζω. Βασίλη, με ακούς?
11: Πώς να θεωρηθεί μόνος, δηλαδή, σαν ο καλύτερος όλων των εποχών, ενώ έχει να ξεπεράσει μπροστά του, να πούμε, το θηρίο που λέγεται Μαραντόνα? Πώς μπορεί να το κάνει αυτό, δηλαδή? Μπορείς να μου πεις, γιατί το ποδόσφαιρο, φίλε μου, στα κορυφαία επίπεδα δεν είναι απλώς μια μάχη αποτελεσμάτων και τίτλων, αλλά πρωτίστως μια σύγκρουση χαρακτήρων. Και ο τεράστιος Μαραντόνα ήταν ο μοναδικός που έγραψε, να μην πω που, ας πούμε στα παλιά του τα παπούτσα στεγνά όλη τη μαφία που διοικούσε και διοικεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Μέση μπορεί να το κάνει αυτό? Ο Μέση αγωνίζεται σαν πρωτοκλασσάδος ποδοσφαιριστής στο Μουντιάλ, το οποίο διοργανώνει η Αμερική, η οποία βομβαρδίζει ταυτόχρονα το Ιράν. Ενώ η Ρωσία έχει αποκλειστεί, γιατί πολεμάει την Ουκρανία. Καταλαβαίνεις γιατί πράγματα μιλάμε?
9: Βεβαίως και καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι ο Μέση και πριν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ.
11: Φίλε, αν καταλάβαινες, δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί αν το καταλάβαινες, αυτά που λέω εγώ θα τα έχεις πει πριν από μένα. Αυτά τα στατιστικά που σου ανέφερα παραπάνω δεν αμφισβητούνται. Ο Μαραντόνα, ξέρεις με ποιες ομάδες σκόραρε? Ξέρεις με ποιες ομάδες έπαιξε και πήρε όλη την Αργεντινή απάνω του και πήρε ένα Μουντιάλ και τους και μόνος του με κάτι καφενιακούς φίλους και τους στερήσαν άλλο ένα στην Ιταλία το 90. Mm-hmm. Τα ξέρεις, γιατί είσαι και μικρός από ό,τι φαίνεται.
9: Τα 26 είμαι, ό,τι
11: όλοι το κυνηγάγανε. Ακριβώς, όλοι τον κυνηγάγανε. Γιατί ο Μαραντόνα τους χαρακτήρισε μαφιόζους. Δηλαδή τους φώναζε με το πραγματικό τους όνομα. Παρότι τον παρακαλούσανε και του λέγανε, Διέγκο, έλα μαζί μας. Εσύ είσαι όλο το ποδόσφαιρο. Έλα να πάρεις δισεκατομμύρια. Όχι ρε, πάρτε τους πλατινίδες ρε. Εγώ δεν είμαι λαμπόγιο. Ούτε σαν και εσάς, ούτε σαν και αυτούς που χρησιμοποιείτε. Και θα χρησιμοποιείται στο μέλλον. Γιατί και το Μέση το χρησιμοποιούν. Άσχετα αν δεν θέλουμε να το παραδειχτούμε. Γιατί όντως είναι παιχταράς. Αλλά μην μου το συγκρίνετε τώρα με τον άνθρωπο που ήταν όλο το ποδόσφαιρο.
9: Δεν νομίζω να μπορεί να συγκριθούν, γιατί είναι
11: διαφορετικά. Το ποδόσφαιρο.
9: Καταρχάς δεν μπορούν να συγκριθούν γιατί είναι διαφορετικές εποχές, Βασιλή. Είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο τότε που παίζει ο Μαραντόνα, διαφορετικό τώρα.
11: Δεν παίζουν ρόλο οι εποχές. Άκουσε με, φίλε. Οι εποχές αλλάζουν. Αλλά και στην εποχή του Μαραντόνα έβρεχε, και στην εποχή του Μαραντόνα χιόνιζε, και στην εποχή του Μαραντόνα παίζονταν ποδόσφαιρο. Οι εποχές είναι όλες ίδιες. Απλά οι νοοτροπίες και τα λαμόγια αλλάζουν. Ο Μαραντόνα δεν υπήρξε λαμόγιο ποτέ. Η ζωή του Μαραντόνα ήταν κομμένη στα δύο. 50% ήταν παράδειγμα προς αποφυγή, και το έλεγε ο άνθρωπος έξω από το γήπεδο, δεν θέλω κανένας νέος να με μιμηθεί. Ενώ το άλλο του 50% ήταν παράδειγμα προς μίμηση, και το έλεγε. Ό,τι βλέπετε μέσα στο γήπεδο από μένα, αν θέλετε μιμηθείτε το. Εκτός γήπεδο αγνοήστε με. Ποιος μπορεί να τα πει αυτά, ρε παιδιά? Και ποιος μπορεί να τα κάνει?
9: Καλά, ο Μαραντόνα νομίζω ήταν το απόλυτο, το απόλυτο πρότυπο ανθρώπου. Φίλε Βασίλη, με ακούς? Έπεσε η γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
12: Ακούγομαι.
9: Ακούγες.
12: Λοιπόν, είμαι ο αποκαλούμενος του Ολυμπιακάρας, ο Γιάννης από τον Πειραιά. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με ρεπόρτερ και τέτοια. Εγώ θα σου δώσω 5 στοιχεία απλά. Πώς αναμένεται να πάρει ο Ολυμπιακός από τον Άντρε Λουίς?
9: 19,2 νομίζω. Αυτή είναι η προσφορά που έχει φτάσει στα γραφεία.
12: 21, λέει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης θέλει να πάρει 21 από τον Άντρε Λουίς. Έτσι. Η Λουντογκόρετς, γιατί να μην πάρει 8 για τον Στάνιτς, που είναι παίκτης που τον χρειάζεται το προπονητής και τον θέλει? Είναι λογική ερώτηση που κάνω ή παράλληλη?
9: Λογική, από μια άποψη, ναι. Ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ξοδέψει λεφτά είναι δεδομένο.
12: Δηλαδή, από τη μία θα πάρει 20 για τον Άντρε Λουίς, που έχει παίξει ελάχιστα. Ο άλλος που ήταν στο Europa League, από τους κορυφαίους της ομάδας του, γιατί να μην πάρει 8? Επομένως, εάν δεν τον πάρεις, είναι ότι δεν θέλεις να ενισχύσεις την ομάδα. Καθαρά πράγματα. Και επίσης το Ρόκα. Τι ο προπονητής, δύο παίχτες σου ζήτησε ο προπονητής, πρέπει να τους πάρεις, γιατί πώς θα τον κρίνεις αν δεν του κάνεις τα ελάχιστα από αυτά που θέλει? Έχω άδικο?
9: Δεν είπα ότι έχεις άδικο. Απλώς να ξέρουμε τι λέμε. Καταρχάς, ο Κώστας δεν χαρακτήρισε εσένα ως Ολυμπιακάρα.
12: Να το πούμε. Όχι, εμένα χαρακτηρίσαν κάποιες ρεπόρτες, μας χαρακτήρισε ένα από τους Ολυμπιακάρες. Ολυμπιακάρας, λέω, όχι εσύ. Προς Θεού.
9: Δεν χαρακτήρισε
12: εσένα. Εγώ κάνω απλά ερωτήματα. Χαρακτήρισε... Το ερώτημα που κάνω είναι λογικό ή παράλογο?
9: Καταλαβαίνω το ερώτημά σου. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι,
12: λοιπόν,
9: ότι
12: αν θέλεις να ενισχύσεις την ομάδα, και μην μου αρχίσουν να ξέρεις, ξόδεψε για τον Κάρμο αυτά τα λεφτά του Κάρμο και του Αλουνού που τον πήραμε.
9: Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα με το πώς ξόδεψε ο Ολυμπιακός για τον Κάρμο.
12: Βγήκαν από τη μία τσέπη και βγήκαν στην άλλη. Από τη δεξιά τσέπη στην αριστερή, να μην λέμε ιστορίες τώρα, ξέρουμε τι μας γίνεται.
9: Το θέμα είναι, λοιπόν, άλλο. Το θέμα δεν είναι πώς θα ξοδεύει για τον Κάρμο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι πώς θα ξοδέψει για τον εκάστοτε παίχτη. Ξεχωριστά η κάθε περίπτωση διαφέρει από την άλλη.
12: Η μόνη μεταγραφή που ξόδεψε πραγματικά, που πήγε σε ομάδα, ας πούμε, διαφορετική από τον Όμιλο, είναι του Σμαϊλόβιτς με 5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά αν θέλεις να αντέξεις τον ανταγωνισμό και να έχεις ελπίδες να πας στη League Face του Champions League, θα πρέπει να ξοδέψεις, γιατί έχει ομάδες εκεί που δίνουν λεφτά. Αλλιώς δεν θέλω να με κοροϊδεύουν, να πει, παιδιά, λόγω του γηπέδου δεν μπορώ να δώσω, δεν θα δώσω πολλά φέτος. Θέλω να μου πει ο άλλος την αλήθεια, να με σέβεται.
9: Καταλαβαίνω το σκεπτικό, απλώς η διαφορά πια είναι ότι άλλα λεφτά θα δώσει ο Ολυμπιακός για τον Κάρμο, προφανώς, και άλλα λεφτά θα πρέπει να δώσει και για τους υπόλοιπους. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
12: Εντάξει.
9: Έτσι, δηλαδή, αν δεν προχωρήσει η περίπτωση του Στάνιτς, μπορεί να προχωρήσει μια άλλη.
12: Και θέλεις παίχτη που να είναι αντικοστούλας και που είναι πραγματικά καλός παίχτης και μικρός σε ηλικία. Γιατί.
9: Κα, προφανώς. Νομίζω αυτό αναφέραμε. Αυτό ανέφερε και ο Κώστας.
12: 19 και 20 για τον Άντρε Λουίς.
9: Ο Ολυμπιακός χρειάζεται σίγουρα ένα παίχτη. Αυτό είχε πει και ο Κώστας ο Σαμοθράκης, ότι χρειάζεται ένα παίχτη με τα χαρακτηριστικά του Κωστούλα.
12: Ένα παίχτη που του ζήτησε ο προπονητής. Ένα παίχτη και να γυρίσουμε.
9: Θα το δεχτώ αυτό.
12: Και μετά να ψάχνουμε να τον εδώσουμε γιατί δεν κάνει τη δουλειά μας. Αυτό δεν είναι. Ένα παίχτη είναι για αυτό.
9: Εγώ έχω πει κάθε περίπτωση παίχτη διαφέρει από την άλλη. Μπορεί να προκύψει μια άλλη περίπτωση αντί για το Σπάνιτς.
12: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο προπονητής είπε: κάναμε σκάουτινγκ, επιλέξαμε αυτούς. Όταν παίρνεις 20, δίνεις τα 8 και τον παίρνεις. Τώρα το να ψάχνεις μετά, μήπως βρεις κανένα φτηνότερο και να πάρεις κανένα στρεφέτσα και να μην κάνεις τη δουλειά σου. Αυτά δεν είναι. Είναι λάθη επαναλαμβανόμενα. Και λάθη επαναλαμβανόμενα δεν είναι επιτρεπτά. Και ψάχνει να τον πουλήσει τώρα τον άλλον. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.
9: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, φίλε Γιάννη. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά νομίζω. Ναι. Κάτι λιγότερο, κάτι παραπάνω από 5 λεπτά. Προσωπικά θα αναφέρω πως εντάξει, είναι ανάλογα του πόσο θα μπω, του πόσα θα δώσει ο Ολυμπιακός για τον εκάστοτε παίχτη, παιδιά. Είναι λίγο διαφέρει το κάθε ποσό. Νομίζω. Δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Το τι θα γίνει είναι προφανώς ευθύνη της διοίκησης. Απλά δεν μπορεί να κρίνει κανείς αυτή τη στιγμή. Πρέπει να. Οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν νομίζω να μπορεί κανείς να κρίνει τις κινήσεις της ομάδας του στη δεδομένη χρονική στιγμή. Η προετοιμασία, φανταστείτε, είναι στη μέση. Κυριολεκτικά στη μέση. Οι παίκτες του Ολυμπιακού θυμίζω ότι αναμένονται στις 15 Ιουλίου στην Ελλάδα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Και πιο μετά θα επιστρέψουν στην Ολλανδία, όπου θα δώσουν 4 παιχνίδια σε 8 ημέρες. Επί της ουσίας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα μπορεί ο κόσμος του Ολυμπιακού και του κάθε Ολυμπιακού, έτσι, όχι μόνο ο κόσμος του Ολυμπιακού, ο κόσμος της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, να κρίνει τις κινήσεις της ομάδας του ανάλογα με το τι κίνηση έχει κάνει στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, γιατί τότε ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος.

Ο Ολυμπιακός στο μεταξύ θέλει να φορτσάρει για αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Υπάρχει στα ραντάρ προφανώς ο Σοφιάν Άμπραμπατ που το έχουμε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στο κόλπο ο Ολυμπιακός είναι και για τον Μπρόζοβιτς. Ενώ αναμένεται σίγουρα θα μπει στο προσκήνιο και η απόκτηση δεξιού μπακ για τους Πειραιώτες, γιατί ο Ροντινέ υπολογίζεται ως εξτρέμ, ο Κωστίνια πουλήθηκε, έχει φορέσει τα ερυθρόλευκα ο Μαφέο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να φέρει άλλον έναν ο Ολυμπιακός, και σίγουρα περιμένουμε για τις τελικές εξελίξεις για τον Ρόκα.

μια διόρθωση. Ο Ολυμπιακός δεν βρίσκεται στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στην Ελλάδα. Στις 15 Ιουλίου ξαναταξιδεύει. Δικό μου λάθος. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τελείωσε το πρώτο δίωρο. Θα επιστρέψουμε, θα είμαστε και πάλι μαζί μετά τις 2. Ωστόσο, σε άλλο ρόλο. Ανακηρύσουμε λοιπόν την έναρξη του μαγκαζίνου. Πάμε σε διαφημίσεις, θα ακούσουμε λίγο μουσική, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί ξεκινάει το μαγκαζίνο του 943 Ελλάδα Sports. Για πάμε.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτά.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις στον 943 Ελλάδα Sport, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κρεφάπα στο πρώτο φιλικό προετοιμασία συνόψη τη νέα σεζόν. Πιθανή χρήση δύο ενδεκάδων από τον Μάρκο Νίκολης. Ντεμπούτο με την ένωση να κάνουν οι Καέριναν και Ζουμπόφ σε έντρεξη 5 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Αύριο να μένουν την ποδοσφαίρια στο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του βασικού στάδιου τη προετοιμασία. Ο Δικέφαλος βρίσκεται μια ανάσα από την απόκριση του Τάχα Άλλη, με τις επαφές να έχουν προχωρήσει σημαντικά και το Σουηδό Εξτρέμ να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Τρίτη για τις υπογραφές. Η αποσία του από το σημερινό παιχνίδι της Μάλμε με την Γκέτεμπορκ ενισχύει το σενάριο ότι η μεταγραφή βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Αντίθετα, δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη στις υποθέσεις των Παντελή Κατζηδιάκου και Δημήτρη Γιαννούλη. Ικανοποίηση επικράτησε στον Παναθηναϊκό με την νέα αγωνιστική εικόνα της ομάδας στο εκθεσινό φιλικό με την Grasshoppers. Κάνουμε καλή προετοιμασία, είμαι ικανοποιημένος και από όσους έρχονται από τον πάγκο, το μήνυμα του Γιάκου Πνίστρουπ. Ανησυχία επικράτησε στη τάξη του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Κλέιτον στο ισόπαλο φιλικό εχθές με την Λέοβεν. Με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έπια θλάσσης ο Πίσος Μοιραίος που ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός για περίπου 10 ημέρες. Προληπτικά αποχώρησε και ο Ντάνι Γκαρθία λόγω ενοχλήσεων, ενώ εκτός αγώνα έμεινε και ο Χρήστος Μουζακίτης εξαιτίας ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος της προετοιμασίας στην Ολλανδία και η αποστολή θα επιστρέψει στις 15 Ιουλίου. Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν Γιώβιτς. Ο 35χρονος Σέβερος Κράντ αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Κίτρινους. Αποφασισμένος στον τίσιο στάσιμο βράκι τον Βασίλη Τολιόπουλο είναι ο ΠΑΟΚ. Ο δικέβαλος του Βορρά προσφέρει στον Έλληνα Γκράντ 3 συμβόλαιο με συνολικές απολαύες στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις στο 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίν του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Ερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Στο 943 Ελλάδα Sports. Δεύτερη ώρα, δεύτερο δύο ώρο μάλλον. Ήμασταν μαζί από τις 12, ωστόσο τώρα ξεκινάει το μαγκαζίνο του 943 Ελλάδα Sports. Θα τα πούμε όλα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, τα πάντα. Είχαμε τρία φιλικά χθες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρουσιάστηκε, είχε κάποια προβλήματα, εντάξει, ισόπαλος με την Λέουβεν. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, τα φιλικά είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, για τους προπονητές και μόνο. Δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα ασφαλές στην προετοιμασία. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, γιατί και πέρσι στην προετοιμασία ο Ολυμπιακός πέταγε φωτιές. Δεν είχε ανάλογη συνέχεια εντός σεζόν.

Να πούμε πως ο Κλέιτον θα μείνει εκτός για 10 με 15 ημέρες. Ο Ντάνι Γκαρθία για μικρότερο διάστημα. Οι δύο παίχτες αποχώρησαν τραυματίες με ενοχλήσεις από το παιχνίδι χθες. Παράλληλα είχαμε άλλα δύο φιλικά. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος, συγγνώμη, έχασε από την Τβέντε 3-2. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είδε τον Ελουστόντο να αποχωρεί με τραυματισμό, παρόλα αυτά είναι ένα μυϊκό πρόβλημα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι κάτι σοβαρό. Ευτυχώς δηλαδή για τον παίχτη.

Πρόκειται για μυϊκό τραυματισμό, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε, που εντοπίζεται στον δικέφαλο. Βέβαια, πιο ξεκάθαρη εικόνα θα υπάρχει εντός της επόμενης εβδομάδας, που ο πρώην αμυντικός της Real Sociedad και νυν του δικεφάλου του Βορρά θα βρεθεί στην, θα είναι έτοιμος, θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

Στο τρίτο φιλικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 τις Grasshoppers. Κατά διαστήματα παρουσίασε πολύ καλή εικόνα. Ζαρουρί, Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς τα 3 γκολ του Παναθηναϊκού, τα 3 γκολ των Πρασίνων. Ο κόσμος του Τριφυλιού σίγουρα έφυγε ευχαριστημένος από το γήπεδο. Και φαίνεται να είναι ευχαριστημένος και ο Γιάγκουσιτς.

Λοιπόν, για να αρχίσουμε. Για πάμε. Κάνουμε σεφτέ. Και αρχίζουμε όπως πάντα από ψηλά. Από πάνω προς τα κάτω. Θεσσαλονίκη. Είχαμε το φιλικό του ΠΑΟΚ. Είχαμε και εξελίξεις στο μπάσκετ. Για πάμε, Παναγιώτη.

0: Στεφάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καταρχάς, πώς είσαι? Να ξεκινήσουμε
1: όλα καλά,
0: με αυτό.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Πάντα καλά, ευχόμαστε νομίζω όλοι. Και πάμε να πιάσουμε τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη. Και το ποδόσφαιρο ή τον μπάσκετ, δεν ξέρω. Με τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Να πιάσουμε λίγο το μπάσκετ, γιατί υπάρχει ακόμα αυτή η ευχάριστη οσμή της μεταγραφής του Οσμάν. Έτσι που ακόμα ο θόρυβος δεν έχει καταλαγιάσει. Και πώς να καταλαγιάσει από τη στιγμή που μιλάμε για μια τεράστια μεταγραφή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Όλοι αυτό συζητάνε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Πώς έφτασε ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτή την εξωπραγματική πρόταση των 9 εκατομμυρίων ευρώ, συν 2 στον Παναθηναϊκό, ανεβαίνει στα 11 αυτή η μεταγραφή, που αλλάζει επίπεδο ουσιαστικά και πρακτικά την ομάδα και που αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον η άφηξή του αρχές Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη για να ενταχθεί στο προπονητικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Πέραν του Οσμάν, υπάρχει και αυτή η πρόταση που φημολογείται για τον Τολιόπουλο, επίσης από τον Παναθηναϊκό. Κάποιοι λένε ότι φτάνει ακόμα και τα 5 εκατομμύρια ευρώ αυτή η πρόταση.
0: Για τρία χρόνια νομίζω, έτσι, τριετές δίνει ο ΠΑΟΚ στον Τολιόπουλο.
1: Και είναι πραγματικά μία ακόμα πρόταση, η οποία αναμένεται να ήδη κάνει αίσθηση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντισταθεί και σε αυτή την πρόταση ο Παναθηναϊκός. Δεν αποκλείεται λοιπόν να δούμε και τον Τολιόπουλο με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Είναι ωραίες στιγμές αυτές. Μεταγραφές υψηλού επίπεδου για το δικέφαλο, με τον Τέλη Μιστακίδη, ο οποίος στέλνει μηνύματα παντού για το τι ετοιμάζει τη νέα χρονιά. Και φυσικά στέλνει μηνύματα και στην ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία κινείται σε πιο ηχά νερά μεταγραφικά. Δεν μπορεί να συναγωνιστεί αυτά που κάνει ο Μιστακίδης αυτή τη στιγμή στην ομάδα μπάσκετ.
0: Στο μεταξύ, αμέσως μετά υπάρχει και ένας Άρης, ο οποίος κάνει μεταγραφές από ό,τι φαίνεται στο μπάσκετ, και αναφέρομαι στο Στέφαν Γιώβιτς.
1: Ναι, και αυτός και ο Άρης κινείται πάρα πολύ δυναμικά, πολύ σωστά λες, κινείται για τον Γιώβιτς. Γενικά και οι δύο ομάδες κινούνται σε πολύ υψηλό επίπεδο, είναι αλήθεια αυτό. Συναγωνίζονται μία την άλλη και δεν αποκλείεται να δούμε ανταγωνισμό ακόμα και σε επίπεδο πρωταθλητισμού πλέον τη νέα χρονιά. Πολλοί λέγανε ότι θα αργήσει αυτό να συμβεί, διότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μακριά ακόμα, αλλά αν συνεχίσουν έτσι με αυτές τις κινήσεις, δεν αποκλείεται να δούμε ντέρμπι και σε αυτό το επίπεδο τη νέα χρονιά, με τέσσερις ομάδες τελικά να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Και αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο για το πρωτάθλημά μας, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, και όχι μόνο, δεν θα είναι μόνο η τετράδα αυτή, γιατί και η ΑΕΚ σίγουρα δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια περιμένοντας να βγει πέμπτη. Έτσι, ο Μάικς Αγγελόπουλος νομίζω ήδη προσπαθεί να βρει, έχει βρει νομίζω συμπαίκτη στην ΚΑΕ ΑΕΚ για να ανεβεί το μπάτζετ και εκεί σιγά σιγά. Yeah. Όσο okay. μπορεί βέβαια και η ΑΕΚ τώρα να μπορέσει να ανταγωνιστεί, γιατί προφανώς δεν θέλει να χάνει παράδειγμα τα παιχνίδια πριν ξεκινήσουν. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις πώς να δούμε πεντάδα στην κορυφή και ένα άκρος ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Και περισσότερες ομάδες νομίζω δεν θα χαλάσει κανέναν να τις δούμε σε υψηλό επίπεδο. Πάντως γενικά και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δείχνει ξεκάθαρα τις διαθέσεις του στο κομμάτι των μεταγραφών. Θέλει καταρχάς να πάρει το EuroCup. Φαίνεται αυτό. Προκειμένου να εξασφαλίσει με σιγουριά τη συμμετοχή του στη EuroLeague την επόμενη σεζόν. Τη σεζόν 27-28. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, αυτό που είπες, καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ μακριά και ο Παναθηναϊκός σε επίπεδο, λόγω και της εμπειρίας που έχουν εδώ και τόσα χρόνια. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης κάνουν πολύ μεγάλα βήματα. Δηλαδή, να το πω με τη λαϊκή έκφραση, ταρζανιές, κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά θα το δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει η σεζόν, γιατί νομίζω όλα θα κριθούν στο παρκέ. Να σε πάω τώρα λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί είμαστε λίγο και στον απόϊχο.
1: Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, να μιλήσουμε λίγο για τον ΠΑΟΚ, διότι έχουμε σήμερα άφηξη ποδοσφαιριστή στο αεροδρόμιο. Στις 6 και 4 το φτάνει ο Σάντα Μαρία, ο οποίος έλυσε και τυπικά το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια και έρχεται για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στον ΠΑΟΚ για 1+1 χρόνο. 6 και 4 το επαναλαμβάνω, άφηξη στο αεροδρόμιο. Ήδη το δρόμο της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη έχει πάρει και η ποδοσφαιρική ομάδα, η αποστολή της ομάδας δηλαδή, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Ολλανδία. Δεν θα γυρίσουν όλοι, κάποιοι θα φύγουν κατευθείαν για τις πατρίδες τους, διότι έχει δώσει τριήμερη άδεια ο Λύση, από Τετάρτη πάλι προπονήσεις. Άρα λοιπόν δεν θα έρθουν όλοι πίσω. Το βασικό στάδιο το οποίο ολοκληρώθηκε λοιπόν εκεί με 4 φιλικά παιχνίδια, 3 νίκες και 1 ήττα, η τελευταία από την Τβέντε χθες με 3-2. Βγήκαν τα συμπεράσματα του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος και αυτός θα πάει στην πατρίδα του για να δει την οικογένειά του, και από Τετάρτη μπαίνει η ομάδα στην τελική ευθεία για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι 23 του μηνός, απέναντι είτε στην Κλουζ είτε στην Δυναμό Κιέβου. Θα το δούμε αυτό μέσα στην εβδομάδα, ποια από τις δύο θα προχωρήσει, για να ξέρει και ο ΠΑΟΚ τον αντίπαλό του. Λοιπόν, αύριο έρχεται ο Τάχα Αλή, έχει κλείσει και αυτή η μεταγραφή, και αυτός θα έρθει για να περάσει ιατρικά, και θα ακολουθήσει μέσα στην εβδομάδα ο Παντελής Χατζηδιάκος, με τον οποίο επίσης υπάρχει συμφωνία. Άρα σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει τα κομμάτια του παζλ.
0: Ανεβάζει λίγο ρυθμούς, έτσι.
1: Αυτό που
0: ανεβάζει
1: είπε, δηλαδή, ρυθμούς. Η ομάδα βασικά στο κέντρο της άμυνας, αλλά και αριστερά, όπως ήθελε ο Λύση μετά την απόκτηση του Τάχα Αλή. Και νομίζω ότι κλείνουν σιγά σιγά τα κενά. Θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές. Θέλει και σέντερ φόρο ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε αυτό. Άρα θα έχουμε να λέμε και την επόμενη εβδομάδα αρκετά όσον αφορά το μεταγραφικό επίπεδο του ΠΑΟΚ.
0: Που δείχνει να ανεβάζει ρυθμούς τώρα στο μεταγραφικό κομμάτι.
1: Ναι, ανεβάζει ρυθμούς. Σιγά σιγά ήθελε να αποκτήσει παίκτες. Δεν γινόταν διαφορετικά. Είχε μείνει η ομάδα χωρίς ποδοσφαιριστές ουσιαστικά σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Αποκτώνται τώρα παίκτες και σιγά σιγά θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να σχηματοποιηθεί για να δούμε και τι θα μπορεί να κάνει τη νέα χρονιά.
0: Κάποιο όνομα, κάποιος παίκτης για τη θέση του Βόρου.
1: Απλά να πω ότι ο Ελουστόντο, επειδή τραυματίστηκε χθες, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Ο ποδοσφαιριστής δεν έχει κάτι το φοβερό. Θα επιστρέψει δηλαδή με την επανέναρξη των προπονήσεων την Τετάρτη. Θα μπει και αυτό στο πρόγραμμα. Άρα δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας, όπως λέγανε κάποιοι, ότι έχει υποστεί θλάστη και τα λοιπά. Δεν υπάρχει και θέμα. Ο Ελουστόντο θα είναι κανονικά από Τετάρτη και μετά στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ.
0: Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Γιατί εντάξει, τον χρειάζεται ο ΠΑΟΚ σίγουρα και στα ερχόμενα παιχνίδια με τα οποία θα ξεκινήσει τη σεζόν και γενικότερα μέσα στη χρονιά. Στον Άρη έχουμε κάποια εξέλιξη?
1: Στον Άρη υπάρχει νέα απογοήτευση με τον Μάγνουσον. Μετά τον Μαντσίνη και ο Μάγνουσον έκλεισε στον ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχει λοιπόν θέμα πλέον απόκτηση του Μάγνουσον από τον Άρη. Γι' αυτό υπήρχε και αυτή η καθυστέρηση όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και ο Ισλανδός δεν απαντούσε. Του είχαμε δώσει ένα τελεσίγραφο οι άνθρωποι του Άρη για να μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω. Τώρα αναγκαστικά θα προχωρήσουν παρακάτω, γιατί ο παίκτης πίστηκε από τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον οποίο τον είχε ποδοσφαιριστεί πέρσι στο Λεβαδιακό, να πάει στην Κύπρο, να πάει στον ΑΠΟΕΛ. Και έτσι τελειώνει και αυτή η ιστορία. Ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έχει ένα 2-0 φέτος με τον Άρη, ήθελε ο Άρης ο Μαντσίνη, δεν κατάφερε να τον κλείσει. Ήθελε τον Μάγνουσον, του τον πήρε και αυτόν ο ΑΠΟΕΛ. Άρα ο Άρης πρέπει να κυνηγήσει τώρα τις άλλες περιπτώσεις, τις εναλλακτικές που είχε ο Ρέγιας, για να μπορέσει να κλείσει ποδοσφαιριστή στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου έχει ζητήσει ευθύς εξ αρχής ο Γρηγορίου και δεν έχει αποκτηθεί κανείς μέχρι στιγμής. Αύριο η ομάδα επιστρέφει από την Πτολεμαϊδα, τελευταία μέρα αύριο, παραμονής εκεί. Αυτό που ήθελε ο Γρηγορίου δεν έγινε, να έχει παίκτες παραπάνω σε αυτό το προπονητικό στάδιο. Ελπίζω ότι τις επόμενες μέρες θα μπορέσει ο Άρης, ο Καρυπίδης, να του δώσει κάποιους ποδοσφαιριστές για να δουλέψει καλύτερα τις προπονήσεις και να σχηματοποιήσει το πλάνο για τη νέα χρονιά.
0: Υπάρχει κάποιος υποψήφιος αυτή τη στιγμή σαν εναλλακτική εντός αγωγικών, αν χάλαγε του Μάγνουσον που χάλασε?
1: Όχι, δεν έχει ακουστεί κάποιο όνομα. Ο Ρέγιες πάντως λέει ότι έχει υπόψη του 2-3 ποδοσφαιριστές για αυτή τη θέση και περιμένουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί και πώς θα κινηθεί ο Άρης για να μπορέσει να ενισχυθεί. Θέλει οπωσδήποτε ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Αυτό που κάνει δηλαδή ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, για να πάμε λίγο και εκεί. Διότι φαίνεται να βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση ενός Αμερικανού με αλβανικές ρίζες, του Αμέτ Κόρτσα, ο οποίος φαίνεται να κλείνει. Είναι ένας 26χρονος στόπερ ύψους 1,90. Παίζει μέχρι τώρα στο MLS με τη φανέλα του Ντάλλας. Φαίνεται όμως ότι θα μπορέσει να φύγει από εκεί. Έχει την πρόταση από τον Ηρακλή και είναι ένας ολοκληρωμένος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έχει επιλεγεί από τον Ηρακλή και αναμένεται να αποκτηθεί από την ομάδα. Είναι πάρα πολύ κοντά αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο Αμέτ Κόρτσα, επαναλαμβάνω, Αμερικανός με αλβανικές ρίζες, ουσιαστικά Αλβανός που έχει μεγαλώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αφηχθεί στη Θεσσαλονίκη και θα ενταχθεί στην ομάδα του Ηρακλή, ο οποίος σιγά σιγά και αυτός προχωρά κανονικά το μεταγραφικό του πλάνο.
0: Εντάξει, ο Ηρακλής η αλήθεια είναι έχει και περισσότερα νομίζω κενά ανακαλύψει από την άποψη είχε προαναγγελθεί ένα rebuild εντός εισαγωγικών. Έτσι. Μια ολική αλλαγή του ρόστερ.
1: Δεν γινόταν.
0: Από την άνοδο δεν γινόταν. Και αλλιώς εντάξει, ήταν από άνοδο.
1: Η Super League 2 η οποία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ακόμα και κάποιοι παίκτες που έχουν απομείνει από την περσινή ομάδα θα περάσουν από το μικροσκόπιο του Βάλτερ Ματσάρη. Δεν είναι δεδομένο, παρά το γεγονός ότι έχουν συμβόλαιο ότι θα παραμείνουν στην ομάδα, θα τους δει, θα τους αξιολογήσει ο κύριος Ματσάρη από τη νέα εβδομάδα, από ό,τι θα ξεκινήσει την προετοιμασία του Ηρακλή, και θα κρίνει αν μπορούν κάποιοι από το περσινό ρόστερ να μείνουν ή αν θα φύγουν τελικά όλοι. Άρα μιλάμε για μια εντελώς καινούργια ομάδα που πρέπει να δεθεί, πρέπει να μονταριστεί που λέμε. Έχει βέβαια χρόνο ο Ηρακλής μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος και θα είναι μια προετοιμασία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρη σε αυτόν τον καινούργιο Ηρακλή.
0: Στο μεταξύ με ενημερώνουν από την παραγωγή ότι υπάρχει μια ενημέρωση για τα θέματα του Ολυμπιακού, ότι έχει υπάρξει πλήρη συμφωνία των Πειραιωτών με τον Ρόκα στα 5 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του. Άμεσα φαντάζομαι στην Αθήνα θα βρίσκεται ο παίχτης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Το αναφέρω αυτό γιατί υπήρξε τώρα η ενημέρωση από την ομάδα παραγωγής. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, Παναγιώτη.
1: Αυτά φίλε μου Γιώργο.
0: Καλύψαμε νομίζω και τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Της πανέμορφης Θεσσαλονίκης.
1: Οπότε από αύριο που ξεκινά και η καινούργια εβδομάδα θα έχουμε να πούμε και περισσότερα.
0: Θα έχουμε πολλά. Ναι. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλή συνέχεια και στην υπέροχη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ας μας έχει ζορίσει λίγο, εντάξει. Χαλάλη.
1: Okay. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, τα πάμε για την Θεσσαλονίκη. Πάω, Κάρι, Ηρακλή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βλέπετε τι γίνεται. Ο Χαμούλης στην πρωτεύουσα. Η ομάδα παραγωγής βέβαια με ενημέρωσε πως ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ζόελ Ρόκα. Μεγάλη κίνηση, παιδιά. Μεγάλη κίνηση για τον Ολυμπιακό. Τον είχε ζητήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός τον φέρνει στα 5 εκατομμύρια ευρώ τον deal του Ολυμπιακού. Περισσότερα θα μάθουμε πιο μετά που θα έχουμε Κώστα Σαμοθράκη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πιο μετά όμως.

Λοιπόν, στο μεταξύ, οι τελευταίες ενημερώσεις που έρχονται για την υπόθεση του Τολιόπουλου, παιδιά, είναι πως ο ίδιος θα αποφασίσει το αν θέλει να πάει, λέει, στον ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι πως ο ίδιος έχει δελεαστεί πάρα πολύ από την πρόταση του Δικεφάλου του Βορρά. Θυμίζω ότι ο Τέλης Μιστακίδης κατάφερε να πάρει τον Τσέντι Όσμαν, τον οποίο τον ήθελαν και οι τουρκικές ομάδες, έτσι. Και είχαν και πολύ μεγαλύτερο κίνητρο οι Τούρκοι να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Έτσι. Είναι Τούρκος ο άνθρωπος, έχει διαβατήριο. Είχαν πολύ μεγαλύτερο κίνητρο στο να τον φέρουν στο να τον φέρουν στην Τουρκία. Παρ' όλα αυτά τους κέρδισε. Παρουσίασε προφανώς ένα πολύ πιο δελεαστικό project.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε δεύτερο μισάωρο του μαγκαζίνο. Για πάμε λίγο στα μηνύματά σας, παιδιά, γιατί βλέπω αρκετά μηνύματα. Ο φίλος μας εδώ, ο Τριαντάφυλλος, έχετε ξεγράψει τη Γαλλία και την Ισπανία. Πόσο μπάλα ξέρετε, όλο προσωπικές απόψεις είστε. Φίλε Τριαντάφυλλε, θα σου πω το εξής. Δεν έχω ξεγράψει καμία Ισπανία και καμία Γαλλία, έτσι. Είναι στα ημιτελικά οι τέσσερις καλύτερες ομάδες στην βαθμολογία της FIFA. Οι τέσσερις πρώτες. Άρα δεν ξεγράφουμε καμία. Το αν θέλω, παράδειγμα, εγώ την Αργεντινή, ο εκάστοτε ακροατής και ο εκάστοτε δημοσιογράφος, γενικά τη Γαλλία, την Αγγλία, είναι θέμα προσωπικό. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει, γιατί λέει δεν λες ρε Ιωάννου, ότι κατατρόπωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και πλήρωσε τη ρήτρα του Όσμαν. Παίζουν και οι άλλοι μπάλα εκτός του Γιαννακόπουλου, γιατί δεν το λες αυτό? Προφανώς και παίζουν οι άλλοι μπάλα, φίλε Γιάννη, και ο Μιστακίδης έχει δείξει ξεκάθαρα διαθέσεις του πόσο καλή μπάλα μπορεί να παίξει στις μεταγραφές. Έτσι, δεν λέμε κάτι περίεργο. Πλήρωσε τη ρήτρα του, ό,τι ρήτρα υπήρχε. Έπεισε τον Όσμαν που λέγαμε πως αν φύγει ο Όσμαν θα πάει, έχουν πιθανότητες και οι Τούρκοι είχαν παραπάνω πιθανότητες και λόγω κινήτρου. Ο Όσμαν είναι Τούρκος, θέλησαν να τον πάρουνε, δεν τα καταφέρανε. Θα βοηθούσε με το διαβατήριο στο τουρκικό πρωτάθλημα, αυτό θέλω να πω. Είναι που είναι παιχταράς, γιατί μιλάμε για παιχταρά, έχει και τουρκικό διαβατήριο. Για το τουρκικό πρωτάθλημα λοιπόν θα βοηθούσε. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ τον έπεισε περισσότερο. Του έκανε καλύτερη πρόταση, του παρουσίασε προφανώς ένα πιο ελκυστικό project και ο ίδιος πίστηκε να πάει στη Θεσσαλονίκη. Φέτος δεν θα είναι πλέον δύο οι ομάδες που θα πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα.

Και θα το υπενθυμίσω γιατί το έχουμε ξαναπεί. Του χρόνου πάλι η σειρά των τελικών μπορεί να είναι πάλι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά πλέον δεν θα είναι τόσο εύκολο να περάσει μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Αντιθέτως, θα ζορίζονται πάρα πολύ και προβλέπω ότι και οι δύο ομάδες θα στραβοπατήσουν. Η μία σίγουρα, αν όχι και οι δύο. Από πέρσι έχει κυκλοφορήσει, από την περσινή σεζόν κατά διάρκεια, κυκλοφόρησε ότι γενικά υπάρχει διάθεση να επιστρέψει στο μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Και δείχνουν ξεκάθαρη διάθεση όντως να το κάνουν αυτό. Από πέρσι έχει κυκλοφορήσει σαν φήμη, σαν πληροφορία, φέτος αποδεικνύεται. Μένει να το δούμε και στην πράξη.

0: πληρώνει και μία παραπάνω νίκη του ΠΑΟΚ, το ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρωλίγκα.
1: Συγγνώμη. Και μία παραπάνω νίκη, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρωλίγκα. Αυτό έχει σημασία μεγάλη. Αλλάζει ο οικονομικός χάρτης στην Ελλάδα. Προφανώς. Προφανώς. Μία εγγύηση που πιθανότητα θα έδωσε ο Μιστακίδης στον Όσμαν είναι ότι από του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα πάρει το EuroCup και θα παίξει Ευρωλίγκα. Υποθέτω, έτσι. Θα του παρουσίασε, είπαμε, ένα project πολύ καλό και θα πίστηκε. Λέγαμε για Εφές, για Φενέρ. Είχαν το κίνητρο, θυμίζω, λόγω διαβατηρίου. Είχαν και το Δέλεαρ της Ευρωλίγκας. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ του EuroCup τις κατατρόπωσε και τις δύο. Και κατάφερε να πάρει τον Όσμαν. Μεγάλο μπράβο στον ΠΑΟΚ το ότι κάνει τέτοια κίνηση. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, το ξαναλέω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και το ρόστερ του ΠΑΟΚ και το ρόστερ του Άρη να παίζουν στο παρκέ. Προσωπικά δηλαδή, ως Γιώργος δεν βλέπω την ώρα να το δω με τα μάτια μου αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα όμως να επιστρέψουμε στην μπάλα. Να πάμε στον Παναθηναϊκό το ποδοσφαιρικό, που χθες νίκησε την Grasshoppers 3-0. Και πάμε να τα πούμε καλύτερα με τον Σάκη Μπουσδούνη, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Τζόρτζη Ιωάννου.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης, σε εσένα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε
2: με την τηλεθέαση. Σάρωσε. Λοιπόν, πήγε πάρα πολύ καλά, έφτασε στο 12,1, ξέρεις, το αντρικό κοινό επέλεξε να δει το μάτς αυτό, πήγε πάρα πολύ καλά αυτός ο αγώνας. Γιατί το λέω τώρα για την τηλεθέαση, γιατί θα πει κάποιος τώρα σιγά και τι έγινε. Απλά, βλέποντας το νέο Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, ανοίγει η όρεξη στον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί σχεδόν γέμισε χθες το γήπεδο, είχε πολύ κόσμο, εντάξει, πέρα από την ιστορικότητα του παιχνιδιού. Η δουλειά που κάνει αυτός ο προπονητής, το ποδόσφαιρο που έχει, μικρά τα δείγματα βέβαια και λίγα τα δείγματα που έχουμε δει μέχρι τώρα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια ελπίδα. Λοιπόν, αρέσει και στον προπονητή αυτό, αρέσει στους ποδοσφαιριστές από ό,τι είδαμε, και φυσικά υπάρχει ενθουσιασμός, γιατί φαίνεται ότι αλλάζει, έχει αλλάξει μια σελίδα σε αυτά που βλέπαμε με τον Παναθηναϊκό πέρυσι, και υπάρχει ενθουσιασμός στον κόσμο που έλεγα λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται στηρίζει το νέο εγχείρημα, με αυτή την έννοια το λέω. Γι' αυτό είπα και για την τηλεθέαση. Βλέπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού μια ομάδα που προσπαθεί, μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, με φιλοσοφία που ταιριάζει στον Παναθηναϊκό από τον νέο προπονητή. Δείχνει μια φρεσκάδα, μια ανανέωση, θα μπορώ να πω. Θα μου πεις τώρα, εντάξει μωρέ, τι είδες, τρία φιλικά. Εγώ μιλάω για αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Το τι θα γίνει στο μέλλον δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι νωρίς, η αλήθεια είναι αυτή. Απλά, όταν χτίζεις ένα σπίτι, φίλε, βάζεις τα θεμέλια. Έτσι δεν είναι? Αν έχεις γερά θεμέλια και αντισεισμικά, θα το γλιτώσεις σε περίπτωση χαλαρού σεισμού. Εντάξει, δεν είναι να γίνει 10 Ρίχτερ. Λοιπόν, τώρα, το τι θα κάνει φέτος, μάλλον πριν πάω εκεί, τα θεμέλια είναι γερά. Κάποιες άλλες χρονιές τυχαίναμε και χτίζαμε από το πρώτο και πάνω, χωρίς να βάλουμε θεμέλια. Οπότε γκρεμιζότανε. Φέτος δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική. Από όλες τις αλλαγές που ξεκίνησε ο άσχετα που δεν έκατσε του προηγούμενου προπονητή, του Μπενίτεθ, από τον Οκτώβρη με ποδοσφαιρική λογική, Γιάννης Αλαφούζος, και συνεχίζεται και φέτος, έστω με την πρόσληψη του επόμενου προπονητή, του Νίστρουπ. Και φυσικά με έναν τεχνικό διευθυντή που προασπίζει τα συμφέροντα της ομάδας του Παναθηναϊκού, και βλέπουμε ότι ό,τι κάνει έχει μια λογική, ρε παιδί μου. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έρχεται και κουμπώνει αυτό που σου είπα, ότι ο κόσμος στήριξε όλο και στηρίζει αυτό το εγχείρημα. Ναι, είναι νωρίς. Αυτό θα το δούμε με την έναρξη των επίσημων παιχνιδιών. Και όπως είπα και χθες το βράδυ, στο φίλο μου τον Παναγιώτο Βολάνιο, χρειάζεται στήριξη από όλο τον κόσμο, από τη διοίκηση, γιατί και στραβές θα έρθουν. Και οι μέρες που δεν θα παίξει καλά ο Παναθηναϊκός. Εκεί πρέπει να στηριχθεί όλο αυτό το εγχείρημα, να μην έχουμε συνεχόμενες αλλαγές προπονητών. Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, εντάξει, οι στραβές θα έρθουν σε μια χρονιά.
2: Έτσι είναι η μπάλα.
1: Πολλές φορές δεν γίνεται να υπάρξει χρονιά χωρίς κακή εμφάνιση, χωρίς μια κακή βραδιά, χωρίς ήττες.
2: Ακριβώς.
1: Γενικότερα.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, είδαμε και παιδιά, ας πούμε, που ήταν και πέρυσι, στο, δεν λέω, εντάξει, κοίτα, θα μου πει τώρα, έχουν έρθει νέοι, ήρθε ο Ντεφράι, ξέρω εγώ. Η ποιότητά του, δεν θα πω ποιο είναι ο Ντεφράι, μια χαρά είναι, δεν το συζητάμε. Και οι παραστάσεις που έχει μάλλον. Τα νέα παιδιά που έχουν έρθει, είναι λογικό να έχουν ενθουσιασμό, ρε παιδί μου, για να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Οι παλιοί που ήταν στο Παναθηναϊκό, τους βλέπεις, νομίζω, αρκετά ανανεωμένους, με όρεξη για δουλειά και εντελώς διαφορετικοί παίκτες σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πέρυσι. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, μας αναγκάζει να κάνουμε, να συγκρίνουμε τα περσινά με τα φετινά, με αυτή την έννοια. Και αν το πάμε ατομικά, δηλαδή, να σου πω ότι ο Γιάνγκουσιτς ξεχώρισε πάρα πολύ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, μετά έγινε αλλαγή. Και φαίνεται ότι είναι ένα παιδί για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δεν λέω ότι είναι ο Μέση, ξέρω εγώ, αλλά είναι ένας ποιοτικός παίκτης. Έχει στοιχεία που πάνω σε αυτά τα στοιχεία να στηρίξει πάρα πολλά η ομάδα του Παναθηναϊκού. Και όταν έχει δίπλα του φυσικά συμπαίκτες με ποιοτικά χαρακτηριστικά και με τη φιλοσοφία που κουμπώνει στον Παναθηναϊκό, αλλά και κουμπώνει πάνω στο παιδί αυτό. Λοιπόν, και εδώ τώρα έρχεται να δούμε γιατί πήρε μια σκληρή, θα έλεγα, απόφαση ο Παναθηναϊκός για τη μη συνέχιση συνεργασίας με τον αρχηγό της Εθνικής, τον Μπακασέτα. Βλέπεις ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του παιδιού αυτού με τα χαρακτηριστικά που έχει ο Μπακασέτας. Δεν μειώνω σε καμία περίπτωση, ούτε ο Παναθηναϊκός το έκανε αυτό, τον Έλληνα διεθνή, δεν το κάνω, ούτε θα το έκανα σε καμία περίπτωση. Και για μένα με ευχαρίστησε να έμενε στην ομάδα, φυσικά σαν δεύτερος ή τρίτος, γιατί εκεί στο 10 πλέον θα είναι ο Γιάνγκουσης, θα είναι ο Ταμπόρδα, και αν έμενε δεν θα έχει πρώτο ρόλο μάλλον. Λοιπόν, όλα αυτά που είδαμε χθες ανοίγουν την όρεξη στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Τώρα, το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε από τώρα. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται στήριξη. Το θέμα είναι ότι χθες ο Παναθηναϊκός έχει ψήσει τον κόσμο ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Γι' αυτό και οι φίλοι του Παναθηναϊκού ακολούθησαν την ομάδα και πιστεύω ότι και φέτος θα είναι δίπλα στην ομάδα. Αυτό που έγινε χθες μου θύμισε λίγο, κατά ένα μικρό ποσοστό, μετά την έλευση του Γιοβάνοβιτς, που υπήρξε μια συσπήρωση. Γιατί και στη συνέντευξη που είχε δώσει ο Νίστρουπ αλλά και ο Κοτσόλης μίλησαν για συσπήρωση του κόσμου του Παναθηναϊκού και γενικότερα στον οργανισμό Παναθηναϊκός. Φαίνεται ότι ψήνεται με αυτό που βλέπει ο κόσμος. Και εγώ μέχρι τώρα πιστεύω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Υπάρχει προσμονή και από τους φιλάθλους να δουν την ομάδα τους ακόμα καλύτερη και όλα αυτά. Και ο ενθουσιασμός που έλεγα χθες, γιατί ήταν φιλικό παιχνίδι. Οι 3-0 κερδίσεις, οι χάσεις 1-0. Το φιλικό παιχνίδι αυτό είναι να δει πράγματα ο προπονητής. Ούτε ο Σάκης, ούτε ο Τζόρτζης. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε προπονητές της κερκίδας. Λοιπόν, αυτός ο ενθουσιασμός λοιπόν να βγει και στο χορτάρι με την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, θα πω εγώ, του Παναθηναϊκού.
1: Μακάρι και να δούμε ένα ωραίο πρόσωπο, νομίζω, και του Παναθηναϊκού, να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Και ανταγωνιστικό, θα έλεγα.
1: Και ανταγωνιστικό, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ένα όνομα που χρειάζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα να είναι καλό.
2: Χρειάζεται να είναι, μάλλον να προσπαθεί να πάρει το πρωτάθλημα. Κατάλαβες.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, γενικά τώρα η απόδοση χθες των παικτών, έτσι αν θες να πούμε δύο κουβέντες, θεωρώ ότι ήταν σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλά. Καλή. Είδαμε, ας πούμε, τον Μπένια, ο οποίος, έτσι, ας πούμε, πέντε πράγματα για τους παίκτες. Ήταν πολύ σταθερός. Είδαμε να μπορεί να παίξει την μπάλα με τα πόδια, εντάξει, το ξέραμε αυτό. Κάτι που χρειάζεται, που θέλει ο προπονητής να χτίζει από πίσω. Και μια φορά που χρειάστηκε να επέμβει, γιατί στην ουσία μια ευκαιρία είχε η αντίπολος του Παναθηναϊκού, έκανε μια σπουδαία επέμβαση. Ο Κυριακόπουλος ήταν πάρα πολύ καλός όσο έπαιξε. Φτιάχνει και μια φάση με μια πολύ έξυπνη παλιά στην πλάτη της άμυνας. Και ένα σουτ που είχε υποπέκρουσε που έβγαλε ο τερματοφύλακας. Ο Ντεφράι, ένα ημίχρονο έπαιξε, ήταν θετικό το τεμπούτο, ανεπίσημο μεν για τον Ολλανδό στόπερ, που έδειξε κάποια δείγματα τις τεράστιες κλάσεις που έχει, έτσι. Και φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Ο αρχηγός, ο Ίγκασον, σταθερός, τον γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα. Και έκανε καλό δίδυμο με τον Ντεφράι και δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερο πρόβλημα με τους αντιπάλους. Ο Καλάμπρια έπαιξε και δεξιά, αλλά και στο αριστερό άκρο της άμυνας όταν βγήκε ο Κυριακόπουλος. Θετική ήταν η παρουσία του και επιθετικά και ανασταλτικά. Ο Τσιριβέγια έκανε ένα πολύ καλό μάτσο, έχει κάνει και καλή προετοιμασία. Προσπάθησε να βγάλει μπαλιές και ωραίες μπαλιές. Απείλησε και με σουτ που δεν το βλέπαμε αυτό. Και καλώς στα αμυντικά του καθήκοντα. Ο Κοντούρης ήταν θετικός έδειξε για άλλη μια φορά το ταλέντο του, γιατί προσπάθησε να φτιάξει φάσεις. Γενικά είχε συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας του Παναθηναϊκού. Για το Γιάνγκουτσις, εντάξει, θεωρώ ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, πιο δραστήριος. Έβγαλε την ποιότητά του, έκανε προσπάθειες να κάνει ατομικές ενέργειες. Είχε και ένα δοκάρι, πέτυχε ένα γκολ. Γενικά ήταν από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού σε χθεσινό μάτς. Πολύ καλός ήταν και ο Μαροκινός ο Ζαρουρί, που είχε και ευκαιρία στο πρώτο μέρος. Γενικά ταλαιπώρησε την άμυνα της αντιπάλου ομάδας και πετυχαίνει και ένα ωραίο γκολ με το δεξί στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αντίνο και αυτός δραστήριος και ορεξάτος προσπαθούσε να πάει ο ένας στο ένας εναντίον ενός, προσπαθούσε να κάνει κάποιες τρίπλες, να πατήσει περιοχή, να φτιάξει φάσεις. Απλά εκεί στα τελειώματα, στην τελική τοπόφαση, θέλει λίγο να διορθώσει κάποια πράγματα. Για τον Τετέι κλασικά δίνει πολλές μάχες με τους αντιπάλους. Έκανε και μια φάση για τον εαυτό του. Θετικός θεωρώ ότι ήταν. Για τον Τζάπρα να πω ότι ήταν καλός, που αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο όσο αγωνίστηκε. Είχε συμμετοχή στα δύο γκολ του Παναθηναϊκού. Πήρε χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ο Τουμπά, διαφορετικός και αυτός σε σχέση με πέρυσι. Δεν είδαμε λάθη από την αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού χθες. Δεν αντιμετώπισε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο Κάτρης, ο οποίος χειροκροτήθηκε και αυτός, μία από τα ίδια όπως είπα και με τον Τουμπά. Πολύ καλές αμυντικές ενέργειες, ειδικά στα τελευταία λεπτά. Για τον Μπινιάρη να πούμε ότι για άλλο ένα μάτς έπαιξε στη θέση του αριστερού μπακ. Μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το κύπελο, παρά ότι είναι πιτσιρικάς. Ο Καμαρά, ένας κλασικός στο 6, με την μπάλα στα πόδια, πολύ ψυχραιμία στο παιχνίδι του, με καλές και σωστές αποφάσεις. Ήταν γενικά ορεξάτος κι αυτός. Ο Σιώπης για λίγο έπαιξε, πρόλαβε όμως, έγραψε την ασίστοντα μπόρδα και έκανε και κάποιες κινήσεις ως εξτρέμ και έκανε και ένα σουτ που δεν το πολύ είχε ο Μανώλης. Για τον Τζέρι να πούμε κι αυτός θετικός, καλή προετοιμασία για αυτός φέτος. Για τον Ταμπόρδα, σε όλα τα φιλικά έχει πετύχει ένα γκολ. Έτσι έγινε και χθες. Γιατί μυρίζεται τον γκολ, δεν ξέρω. Βρίσκεται πάντως στο κατάλληλο σημείο. Πάντως έρχεται από τη δεύτερη γραμμή επίθεσης, όπως λέμε, από πίσω, και το έχει κάνει και άλλες φορές. Το απέδειξε για ακόμη φορά χθες και αποθεώθηκε βέβαια από τον κόσμο. Για τον Παντελίδη, κλασικός και αυτός ορεξάτος και δραστήριος όσο έπαιξε, με αρκετά τρεξίματα. Για τον Ραστόντερ να πούμε ότι δεν φάνηκε, γιατί δεν πήρε μπάλες από τους συμπαίκτες του. Θετικό θα πω εγώ το πρόσημο, αλλά δεν τροφοδοτήθηκε όσο θα θέλαμε. Συγγνώμη για το μονόλογο, αλλά έτσι ήθελα να κάνω μια...
1: Τι συγγνώμη, καλή, εντάξει. Ξέρεις όμως τι, φάνηκε ο Παναθηναϊκός να έχει όρεξη πάντως μέσα στο παιχνίδι. Φάνηκε όρεξη, να έχει διάθεση να παίξει.
2: Μπράβο. Αυτό είπα και στην αρχή, όρεξη, μεγάλη διάθεση. Είδαμε να βγαίνουν κάποιοι αυτοματισμοί, καλή αμυντική λειτουργία. Θα μου πεις, δεν είχε στο θηρίο απέναντί σου. Okay, αλλά η Γκρασκόπερς είναι λίγο πιο μπροστά από τον Παναθηναϊκό στην προετοιμασία, δεν κινδύνευσε καθόλου. Φαίνεται ότι έχουν δουλευτεί αρκετά πράγματα. Έχουν δουλευτεί φάσεις όταν ξεκινάνε από πλάγι ο out. Έχει δουλευτεί το πώς θα βγαίνει η ομάδα από πίσω με την συμμετοχή του τερματοφύλακα, του Πένια. Όλη την ώρα φώναζε και δίνει κατευθύνσεις ο προπονητής του Παναθηναϊκού για να έχουν σωστές τοποθετήσεις οι παίκτες. Σε όλα αυτά που λέω, δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός άγγιξε το τέλειο και πάμε και είναι πρωταθλητής. Καμία σχέση. Είναι πολύ πίσω ακόμα, θέλει αρκετή δουλειά ακόμα. Αλλά όμως τι, είδαμε κάποια δείγματα, φίλε. Λοιπόν, και ο ίδιος ο Νίστρουπ στο τέλος δήλωσε ότι κάνουμε καλή προετοιμασία και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Αλλά χρειάζεται ακόμα δουλειά. Και αυτό φαίνεται, ρε παιδί μου. Okay. Δεν είναι κάτι. Απλά δίνει ελπίδα. Αυτή η εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν έγινε ότι σκότωσε το θηρίο και πήρε κανένα πρωτάθλημα, δεν το συζητάω. Λοιπόν, τώρα, στην ουσία, για το μέλλον, όπως είπα, άφησε καλές υποσχέσεις, τίποτα άλλο. Και να κλείσουμε για το χθεσινό παιχνίδι. Να πάμε και λίγο στα μεταγραφικά.
1: Για πάμε όσο προλαβαίνουμε, βέβαια, γιατί έχουμε περίπου 5 λεπτά από την.
2: Εντάξει, δεν είναι. Για τον Κρίσκεσε να πούμε πως αναμένεται να έρθει στην Αθήνα να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. Το καλό ήταν ότι άλλαξε στάση η Λέστερ και με την επιμονή του Κοτσόλη, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει η κίνηση που ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί τον ήθελε τον παίκτη. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι έχει περάσει από την. Πήγε με άνθρωπο του Παναθηναϊκού στην Ιταλία και πέρασε εξειδικευμένες, αν μπορώ να το πω έτσι, εξετάσεις. Οπότε, αφού πέρασε τα πρώτα τεστ αυτά στην Ιταλία, θα είναι εδώ Αθήνα να περάσει εξ ολοκλήρωση τις υπόλοιπες εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά να ανακοινωθεί. Τα έχουμε ξαναπεί με τον τρόπο που ήθελε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή με τη μορφή δανεισμού, με ένα χαμηλό ενίκιο και αν πιάσει, αν φτάσει το όριο του 50% των συμμετοχών και με λεπτά άνω του ημιχρόνου, δηλαδή άνω των 45 λεπτών, θα υπάρχει οψιόν, υποχρεωτική οψιόν αγοράς για τον παίκτη, τον Κρίστιανσεν, που θα έρθει να βάλει δύσκολα στον Κυριακόπουλο, έτσι, αν μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι το πρωτεύον. Σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή το αριστερό μπακ, ο Παναθηναϊκός κοιτάει και το θέμα του στόπερ, αλλά και του οχταριού που εκεί σίγουρα θα δώσουν κάποια καλά χρήματα οι πράσινοι για να πάρουν έναν πολύ καλό παίκτη. Απλά εκεί στο 8 πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουν λίγο και να υπάρχει υπομονή από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για τον Φαντρόκελε να πω. Κύκλη τώρα του Παναθηναϊκού διαψεύει τα δημοσιεύματα, αυτά που λέγαμε και χθες για το ότι έκανε κάποια τελική προσφορά ο Παναθηναϊκός και όλα αυτά. Λέμε όμως ότι θεωρώ ότι αν δεν γίνει τίποτα, είχαμε πει μέχρι το Σαββατοκύριακο, να πω μέχρι και Δευτέρα, θα κινηθεί για επόμενο και κάποιον άλλον παίκτη ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν μπορούσε να βγάλει άκρη με τον πρόεδρο εκεί στην Τουρκία. Πάντως θα ενισχυθεί στα μετώπιστα, είναι εκεί στο κέντρο της άμυνας, με ακόμη έναν παίκτη. Αν θα είναι ο στόπερ Φαντρόκελεν ή όχι, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως στην Τουρκία λένε ότι κατέθεσε μια τελική προσφορά χθες ο Παναθηναϊκός στη Σάμσουσπορ. Μια προσφορά γύρω στα 5 εκατομμύρια. Και εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό. Θα δούμε το τι μέλη γενέστε και με αυτό το παιδί, γιατί επιμένει στην ουσία ο Νίστρουπ, που το γνωρίζει πολύ καλά και τον θέλει να τον πάρει στην ομάδα. Γι' αυτό προσπαθεί και ο Παναθηναϊκός και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να έρθει, έτσι. Λοιπόν,
1: ακριβώς. Να κλείσουμε με αυτό, εκτός αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, δεν έχουμε κάτι. Νομίζω τα έχουμε πει όλα.
1: Τα έχουμε πει όλα.
2: Μπράβο, τώρα απλά να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη είναι το. Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Το επόμενο φιλικό στην Αυστρία, το είναι η Πρόβα Τζενεράλε, που θα δούμε περισσότερα πράγματα εκεί και πιο βασική ενδεκάδα, όχι ότι δεν είδαμε χθες. Με περισσότερο χρόνο συμμετοχής πιστεύω για τον Τεφράη. Γιατί μετά, την παραπάνω Πέμπτη, υπάρχουν οι επίσημες υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, έτσι. Το πρώτο μάτς, το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα αυτά, φίλε Τζόρτζι.
1: Τέλεια. Νομίζω το έχουμε καλύψει όλο. Όπως είπες, όλα αυτά θα τα συζητάμε. Έχουμε καιρό.
2: Βέβαια. Πάντως δεν καταλάβαμε πότε πέρασε ο καιρός και ορίστε, σε την παραπάνω εβδομάδα ξεκινάνε επίσημα πλέον οι υποχρεώσεις για τη σεζόν 26-27. Και σιγά-σιγά και για τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν το συζητάμε. Και ούτε θα καταλάβει πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Που αυτό λέω και κλείνουμε. Ο Νίστρουπ. Φάνηκε πολύ περίεργο που δεν έχει γίνει ακόμα εκκλήρωση, που να μην ξέρει με ποιον. Πώς θα είναι το πρόγραμμα τέλος πάντων της ομάδας. Γιατί στο εξωτερικό οι κληρώσεις έχουν γίνει, από ό,τι είπε και ο ίδιος, σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε να γίνει και εκκλήρωση. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Καλή εκπομπή, φίλε, και στους φίλους που μας ακούνε.
1: Καλή συνέχεια, Σάκη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Έγινε. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια.
1: Ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης. Τα πάμε όλα για τον Παναθηναϊκό, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Έχει πολύ πράγμα ο Παναθηναϊκός, έρχεται από το φιλικό. Νίκησε 3-0 την Grasshoppers, έδειξε πράγματα. Βέβαια, το τι εικόνα θα έχει ο Παναθηναϊκός στα επίσημα παιχνίδια είναι μια τελείως άλλη ιστορία, θα το δούμε. Υγεία να έχουμε, να τα βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίχρονο. Και ετοιμαστε γιατί ακολουθεί Κώστας Σαμοθράκης με ρεπορτάζ Ολυμπιακού, που έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Για πάμε, break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και...
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 3.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
12: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports, στο μικροφωνό Γιώργος Βογιατζής. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την Τζιρονά για την απόκριση του 29χρονου διεθνής πάνω εξτρέμ της K21 Ζόελ Ρόκα στα 5 εκατομμύρια ευρώ των τελικών Ερυθρόλευκων με τους Ισπανούς. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ντεγκράφα στο πρωτοφιλικό προετοιμάσια συνόψεις της νέας σεζόν. Πιθανή κρίση δύο εντεκάδων από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ντεμπούτο με την ένωση να μένει να κάνουν οι Κάιρεν και Ζουμπκόβ. Σέντερ στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Η Ένωση θέλει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στη γραμμή της άμυνας και επιχειρεί να κλείσει άμεσα έναν στόπερ που έχει ξεχωρίσει, με την υπόθεση να βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο. Αύριο αναμένεται η ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη να την ολοκλήρωση του βασικού σετ της προετοιμασίας. Ο δικέφαλος του Βόρα βρίσκεται μια ανάσα από την απόκριση του Τάχα Άλλη, με τις επαφές να έχουν προχωρήσει σημαντικά και το Σουηδό εξτρέμ να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Τρίτη για τις υπογραφές. Η απουσία του από το σημερινό παιχνίδι της Μάλμε με την Γκέτεμπορκ ενισχύει τα σενάρια ότι η μεταγραφή βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Αντίθετα, δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη στις υποθέσεις των Παντελή Κατζηδιάκου και Δημήτρη Γιαννούλη. Ικανοποίηση επικράτησε στον Παναθηναϊκό με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας στο χθεσινό φιλικό με την Grasshoppers. Κάνουμε καλή προετοιμασία, ήμουν ικανοποιημένος και από όσους έρχονται από τον πάγκο. Το μήνυμα του Γιάκοπ Νίστρουπ. Ναυάγησε την τελευταία στιγμή μεταγραφή του Έντερσον στη Manchester United από την Αταλάντα παρά τη συμφωνία των δύο συλλόγων σε 45 εκατομμύρια ευρώ. Η κόκκινη διαβόλη απέσυρε το ενδιαφέρον τους μετά από τις φυλάξεις που προέκυψαν στις ιατρικές εξετάσεις για παλαιότερο τραυματισμό του Βραζιλιάνου μέσω στο γόνατο. Έτσι, ο 27χρονος επιστρέφει στην Ιταλία με τη United να ζητά άλλες λύσεις για τη μεσαία γραμμή σύμφωνα με τον Ρωμάνο. Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν Γιώβιτς, ο 35χρονος Σέρβος Γκάρντ, αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Κίτρινους. Αποφασισμένο ρωτήσει στα σπορά και τον Βασίλη Τολιόπουλο είναι ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει στον Έλληνα Γκάρντ τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει στο μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερ Βέτεν. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Δεν πιστεύω να νομίζα. Δεν πιστεύω να πιστέψατε ότι σας ξεχάσαμε. Επουδενή. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στον 943 Ελλάδα Sports. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Γιώργος Βογιατζής. Γιώργαρος. Μεγάλε Τζόρτζ.

Δεύτερη ώρα λοιπόν. Η ώρα είναι 3 και 8 πρώτα λεπτά και 9 πρώτα λεπτά. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε λοιπόν αρκετά πράγματα και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό και διάφορα. Θα πάμε λίγο σε κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Εβάν Φουρνιέ, κυρίως στο κομμάτι της τοξικότητας και τα πρωτοφανή επίπεδα που έφτασε στη διάρκεια των τελικών. Σε γαλλικό μέσο τα είπα αυτά, σε Vidcast. Μάστε. Λοιπόν, να πούμε λίγο μερικές δηλώσεις του. Αυτή η αντιπαλότητα είναι απίστευτη. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες και ειλικρινά είναι εντυπωσιακό. Είναι κρίμα για το ελληνικό μπάσκετ που φέρει εξαιτίας αυτού. Η τελική είναι καταπληκτική ως διοργάνωση, αλλά κατέληξαν να γίνουν μια δικαστική διαμάχη, μια μάχη μέσα στο παρκέ. Πίεση προς τους διαιτητές, ενώ ακόμη και σπίτια διαιτητών βανδαλίστηκαν. Αυτή η σειρά θα έπρεπε να αποτελεί τη βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ και τελικά μετατράπηκε σε ένα απόλυτο χάος, τόνισε ο Εβάν Φουρνιέ, προσθέτοντας επίσης το ότι δεν ξέρω από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Μισούνται εδώ και τόσο πολύ καιρό που πλέον δεν ξέρεις καν ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Υπάρχει μια μακρά ιστορία που εγώ δεν γνωρίζω. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή. Όλα περιστρέφονται γύρω από τις προκλήσεις και τις προσβολές. Η σειρά αρχίζει και όλοι είναι ήδη εξαγριωμένοι. Οι φίλαθλοι έρχονται και μας ζητούν να νικήσουμε, αλλά δεν πρόκειται μόνο για μπάσκετ. Θέλουν να συντρίψουν την άλλη ομάδα. Ξεπερνάει τα όρια του αθλητισμού. Αυτά λέει ο Εβάν Φουρνιέ.

0: Λοιπόν, ώρα για Ολυμπιακό. Ώρα για Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου ρε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Με τι να σε ξεκινήσω πραγματικά, γιατί μας μετέφερες και την είδηση
1: του, ναι, της... φαίνεται να τελειώνει η υπόθεση Ρόκα. Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τη Χιρόνα, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα. Ο Ρόκα έχει δώσει το OK και μάλιστα πληροφορίες από την Ισπανία λένε ότι πίεζε όλες αυτές τις μέρες ότι θέλει να πάει στον Ολυμπιακό. Έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ και

0: ξέφρασε την επιθυμία του, την επιθυμία του να πάει στον Ολυμπιακό. Οπότε το πρόβλημα ήταν με τη Χιρόνα, η οποία πήρε τα 5 εκατομμύρια που ήθελε. Παίρνει, εν πάση περιπτώσει, να το πω καλύτερα, να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Και έτσι ο παίκτης σύντομα θα έρθει στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του ταλαντούχου εξτρέμου από τη Χιρόνα.
1: Να υποθέσω πως θα βρεθεί από μέρα σε μέρα, έτσι. Το περιμένουμε λοιπόν
0: τώρα,
1: στην Ελλάδα.
0: Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή, δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Πάντως η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι κλείνει μεταγραφή, ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ρόκα στον Ολυμπιακό. Αυτή την πληροφόρηση έχω, αυτή σου μεταφέρω. Τώρα θα έρθει αύριο μεθαύριο, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου απαντήσω, λέγω εγώ.
1: Είναι τελείως άλλη ιστορία, βέβαια.
0: Προφανώς η εκτίμηση είναι ότι θα έρθει σύντομα να περάσει ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει και να αναχωρήσει την ερχόμενη Τετάρτη για την Ολλανδία, που θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας με τα 4 φιλικά παιχνίδια που έχουν προγραμματιστεί και να είναι στη διάθεση του με τη Λίμπαν.
1: Με τον Στάνιτς τι γίνεται, γιατί λέγαμε για τον...
0: Με τον Στάνιτς εισηγεί ευθείως. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να πούμε τίποτα για τον Στάνιτς.
1: Βέβαια, νομίζω κρατάς και εσύ και όλοι, νομίζω, μικρό καλάθι.
0: Όχι, δεν κρατάω μικρό καλάθι, ή την ενημέρωση σου. Λοιπόν, έχω ότι με το Στάνιτς υπάρχει στασιμότητα στο θέμα. Τώρα, λεπτομέρειες, ξέρω κάποιες λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορώ να τις μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Όταν έρθει η ώρα θα το συζητήσουμε.
1: Εννοείται αυτό. Είχαμε λοιπόν και το φιλικό.
0: Θα πάρει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι φαίνεται ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει πάρει τις αποφάσεις του μετά και το δεύτερο φιλικό παιχνίδι, το χθεσινό δηλαδή το 1-1. Έχει κάνει τις εκτιμήσεις του για ό,τι αφορά το ρόστερ. Ο Ολυμπιακός σύντομα θα πάρει και δεξιμπακ. Γιατί είναι προφανές ότι μόνο ο Μαθαίο είναι. Ο Σιόζος είναι ένα ταλαντούχο παιδί 17 χρόνων, δεν μπορεί να στηριχθεί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός στο παιδί αυτό. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πάρει τη δεξί back-up του Μαθαίο. Δεν ξέρω αν θα είναι back-up του Μαθαίο, αλλά θα το δούμε.
1: Εντάξει, νομίζω αυτό είναι και λίγο φυσιολογική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Και θα πρέπει να περιμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες μέχρι και την Τετάρτη που θα αναχωρήσει. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, νομίζω. Μέχρι την Τετάρτη θα αναχωρήσει η αποστολή για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Αποκλείται να πάνε αυτοί οι παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή 29 παίκτες συν τον Ταρέμι 30. Έτσι, είναι 25 παίκτες συν 4 τερματοφύλακες. Οι πιτσιρικάδες νομίζω θα κοπούνε. Εκτός από τον Σιόζο, επειδή όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεύτερο δεξί μπακ, ίσως να παραμείνει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Οι υπόλοιποι θα κοπούνε, θα ακολουθήσουν και θα παίξουν στον Ολυμπιακό Β και θα είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή άμα τους χρειαστεί ο προπονητής για τα παιχνίδια του κυπέλου, γιατί όπως είναι γνωστό από φέτος τα παιχνίδια του κυπέλου θα πρέπει να αγωνίζονται δύο κάτω των 22 χρονών και αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Μουζακίτης. Οπότε θα πρέπει να υπολογίζει κάποια από αυτά τα παιδιά, γιατί αναγκαστικά θα τους χρησιμοποιήσει τα παιχνίδια του κυπέλου.
1: Ναι, και τώρα νομίζω.
0: Αν βασιστεί μόνο στο Μουζακίτη, ξέρω εγώ, ή στον τριγωδοφύλακα, μπορεί να υπάρχει ένα τραυματισμό ή οτιδήποτε.
1: Και νομίζω εντάξει, θα πρέπει να γίνει οι προσθήκες. Σίγουρα και αυτό που είπες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι κανονισμοί του κυπέλου πλέον.
0: Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα, Μασούρας και Κλέιδον νομίζω δεν θα ακολουθήσουν στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Για τον Μασούρα υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, κυρίως γιατί είναι Έλληνας. Και αυτή τη στιγμή ξέρουμε τον Ολυμπιακό υπάρχει πρόβλημα με τους Έλληνες. Έτσι το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και θα πρέπει να βρεθεί λύση. Τώρα, ποια λύση θα βρεθεί, είναι δύσκολο να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή.
1: Κώστα, μιλάμε
0: για την ευρωπαϊκή λίστα, μιλάω έτσι.
1: Ναι, πόσους Έλληνες έχει ο Ολυμπιακός?
0: Τέσσερις. Το Μουζακίτη, το Τζολάκι.
1: Το Φορτούνι και το Ρέτσο.
0: Και πρέπει να έχει 8 για την ευρωπαϊκή λίστα.
1: Άρα θέλει άλλους 4.
0: Ακριβώς. 8 συν 17 ξένους. Αυτό λέει η ευρωπαϊκή λίστα.
1: Τώρα το ερώτημα που θέλω να σου κάνω. Το σενάριο κάποιας μεταγραφής παίκτη του εξωτερικού, Έλληνα από το εξωτερικό, υπάρχει?
0: Έτσι. Και κυρίως για το δεξιμπακ. Αλλά χωρίς κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι, προφανώς και εγώ δεν έχω κάποιο όνομα στο κεφάλι μου, έτσι, για να είμαστε.
0: Προφανώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο. Ο Ολυμπιακός έχει ρίξει ματιές, ας πούμε, γενικά ρίχνει. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε αν μπορεί να γίνει μια τέτοια μετακίνηση και να καλυφθεί τουλάχιστον η θέση του δεξιού μπακ από έναν Έλληνα του εξωτερικού, γιατί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όπως σου είπα, Κλέιτον και Μασούρας δύσκολα θα ακολουθήσει στο δεύτερο στάδιο, σε τους πιτσιρικάδες, οπότε καταλαβαίνεις κατεβαίνει το ρόστερ, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι 30 αυτή τη στιγμή, μαζί με τον Ταρέμι που θα πάει στην προετοιμασία στις 15 του μήνα, θα επιστρέψει μετά την προετοιμασία και ο Ελκαμπή, και βέβαια στον Ολυμπιακό θα γίνουν τουλάχιστον άλλες 4 μεταγραφές. Οπότε καταλαβαίνεις, θα φτάσουμε πολύ ψηλά. Με τη Λίμπαρ είναι ξεκάθαρος ότι πάνω από 26-27 παίκτες μαζί με τους τερματοφύλακες δεν θέλει να δουλέψει. Θα έρθει στη δύσκολη θέση να αποφασίσει ποιους θα κόψει. Βέβαια όλα αυτά τώρα είναι σχετικά, γιατί ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθουν προτάσεις για τον Ταρέμι, για τον Ορτέγκα. Υπήρχε μια πληροφορία για τον Ορτέγκα ότι River Plate θα έρθει να κάνει πρόταση, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Και βέβαια την περίπτωση του Αντρέ Λουίζ, που νομίζω ότι δύσκολα θα χαλάσει μεταγραφή στο MLS ή στην Πόρτο. Γιατί Wolves δεν το βλέπω, γιατί με τα 14 εκατομμύρια, εκτός αν η αγγλική ομάδα θεωρήσει ότι μπορεί να ανεβάσει το ποσό και να φτάσει εκεί που θέλει ο Ολυμπιακός, γύρω στα 18 εκατομμύρια. Μην ακούμε τώρα τα 19 και 20 και 21 εκατομμύρια από το MLS, δεν υπάρχει αυτό το ποσό, έτσι. Προφανώς στον Ολυμπιακό ξέρουν, το έχουν αποδείξει αυτά τα χρόνια, ξέρουν να πουλάνε καλά.
1: Στο μεταξύ στον Ολυμπιακό θα υπάρξουν δηλαδή προτάσεις, έχουμε... μας έχεις αναφέρει 4 παίκτες που μπορεί να αποχωρήσουν, έτσι. Ορτέγκα, ναι, Ταρέμι, Κλέιτον.
0: Ο Ταρέμι και ο Αντρέ Λουίς.
1: Και ο Αντρέ Λουίς, ναι.
0: Ο Κλέιτον πιθανότητα θα πάει στη Ρίο αύριο με τη μορφή δανεισμού σε κάποια άλλη ομάδα.
1: Ο Κλέιτον λοιπόν ξεκαθαρίζει.
0: Ο Ματσούρας, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό, γι' αυτό είναι και στην προετοιμασία. Αλλά περιμένουν να φέρει καμιά πρόταση, να ενδιαφερθεί κάποια ομάδα να τον αγοράσει με τη μορφή δανεισμού. Γιατί η αλήθεια είναι και ο Μασούρας δεν έδειξε τίποτα ιδιαίτερο στα δύο παιχνίδια αυτά. Τώρα, αν θελήσω με την Λίμπαρ να του δώσει και άλλες ευκαιρίες στα υπόλοιπα φιλικά, παίζει αυτό το σενάριο, αλλά θα το δούμε. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την Τετάρτη ποιοι θα μπουν στο αεροπλάνο για να αναχωρήσουν για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Και εκεί που θα γίνουν και 4 φιλικά παιχνίδια, θα είναι τα πιο δυνατά φιλικά παιχνίδια. Όχι το πρώτο με τη Φορτούνα Σιτάρτ, 2 μέρες μετά την άφηξη στην Ολλανδία, 15 είναι η άφηξη, με τη Φορτούνα Σιτάρτ στις 17, στις 18 με τον Άγιαξ, 24 με την Άντβερπ και στις 25 με την Αλκμάρ. Με την Αλκμάρ και τον Άγιαξ θα είναι τα πιο σημαντικά. Α, και μέσα σου έλεγα για τους, βέβαια μέσα στους 30 είναι και αυτός. Εννοείται ότι είναι και ο Ζώτα Σίλβα, έτσι, ο οποίος έκανε μια προπόνηση, αναχώρησε, έχει πάει στην πατρίδα του, όπως έχουμε πει, γιατί είναι έγκυος η γυναίκα του και θέλει να είναι κοντά της, αλλά θα επιστρέψει και αυτός πιθανότατα την ερχόμενη Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι στην Ολλανδία για να μπει για τα καλά. Πήρε μια πρώτη γεύση από μια πρώτη προπόνηση που έκανε, αναχώρησε για να μπει καλά, για τα καλά, στο κλίμα της ομάδος, για να δούμε αν η επιλογή αυτή του Πορτογάλου Εξτρέμ είναι καλή και μπορέσει να δώσει αυτό το κάτι διαφορετικό στον Ολυμπιακό που θέλει στα Εξτρέμ. Ήδη υπάρχουν τα Εξτρέμ αυτή τη στιγμή, και ο Φορτούνης, γιατί εκεί υπολογίζεται, και ο Ζέλσον, έτσι. Υπάρχουν αυτοί οι δύο. Για τον Αντρέ Λουίς τα έχουμε πει. Οπότε θα πρέπει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον να πάρει δύο Εξτρέμ ακόμα. Θα πάρει δύο χαφ σίγουρα, ένα εξάρι και ένα οκτάρι, και ένα δεξί μπακ. Θα μου πεις αριστερό μπακ τι θα γίνει. Αριστερό μπακ θα κρυθούν όλα με το τι θα αποφασίσει ο Ορτέγκα να κάνει, αν θα έρθει επιτέλους αυτή η πρόταση που ακούγεται, και να μπορέσει ο Ολυμπιακός να ψάξει μια άλλη περίπτωση για την αριστερή πλευρά της άμυνας του.
1: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι.
0: Όχι, εγώ δεν έχω σχέδιο για να ρωτήσει κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Επέστρεψαν χθες το βράδυ η αποστολή αργά μετά τα μεσάνυχτα. Πήραν ρεπό να δούμε τι θα γίνει με τους τραυματίες σήμερα, μάλλον όχι σήμερα, αύριο, και ο Κλέιτον και ο Ντάνι Γκαρθία θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Του Ντάνι Γκαρθία η πληροφόρηση που έχω ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Εδώ και 4-5 μέρες είχε κάποιες ενοχλήσεις, γι' αυτό και δεν έπαιξε και στο πρώτο παιχνίδι. Και ευτυχώς πρόλαβε και βγήκε γρήγορα. Αυτό είναι το καλό λόγο της εμπειρίας σου, για να μην πάθει μεγαλύτερη ζημιά. Γι' αυτό και δεν έπαιξε και με τη Ρακόβ. Και χτες, όπως είδαμε, αποχώρησε γρήγορα. Αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έφυγε. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να πάθει μεγαλύτερη ζημιά, αν δεν λόγω της εμπειρίας του αποφάσισε να φύγει γρήγορα από το γήπεδο. Είδαμε πώς έγινε η φάση. Οπότε θα περιμένουμε για τον Κλέιτον. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι είναι θλάση. Τώρα τη μορφή θλάση, θα το μάθουμε αύριο. Σήμερα ή αύριο θα πάνε στον Χρήστο τον Θεό να περάσουν εξετάσεις και να δούμε πόσο σοβαρό είναι. Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ο Κλέιτον δεν θα πρέπει να υπολογίζεται για τη συνέχεια. Υπάρχουν και άλλοι 2-3 μικροπροβλήματα με το Ρέτσο, με το Μουζακίτη, τον Μπακούλα, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Γι' αυτό και δεν έπαιξα, δεν αγωνίστηκαν στο χθεσινό φιλικό. Για ξεκούραση περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι πιέστηκαν πολύ αυτές τις μέρες υπέρ του Ολυμπιακού. Ήταν σκληρές και διπλές οι προπονήσεις στην Ολλανδία, στο Λαρντίγκεν. Και γι' αυτό ο προπονητής προτίμησε να τους προφυλάξει περισσότερο. Αυτά, Γιώργη.
1: Τέλεια, τέλεια. Δεν έχω κάτι να με ρωτήσω. Με έχεις καλύψει.
0: Να πω τώρα που θυμήθηκα ότι αν τελικά αποχωρήσει ο Ορτέγκα από την αριστερή πλευρά, ο Πεδρόσα της Σεβίλης είναι ο πρώτος υποψήφιος για να έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι ένα όνομα που το ακούμε καιρό. Το ξέρει με τη Λίμπαρα από την Ισπανία. Δεν έχει εκτίμηση. Αν τελικά βρεθεί λύση, αυτό που θέλει και ο προπονητής, δηλαδή θέλει να αποχωρήσει ένας από τους δύο αριστερούς μπακ, να βρεθεί κάτι καλύτερο, κάτι πιο εξαιρετικό, ο Πεδρόσα της Σεβίλης που είναι ελεύθερος, ο Ισπανός, θα είναι υποψήφιος για να έρθει στον Ολυμπιακό. Αυτά.
1: Τέλεια, τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βλέπετε, τα πάμε όλα. Λοιπόν, θα πάω τώρα σε ένα μήνυμα και με αυτό θα κλείσω το μισάωρο. Ο φίλος εδώ, ο Ιαν, έχει στείλει ένα μήνυμα και ποιος σου είπε, ρε θείο, να επιλέγεις εσύ παίχτες. Εσύ κράτησες την ανεμογεννήτρια, τον περπατητή Παύλα Καμένο, και πέρσι όταν σου πρότειναν τον Ουναΐ είπες όχι και πήγε στον Παναθηναϊκό. Πήγε ο Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα με αυτή την παιχτάρα. Έδιωξε τον Όρτα το Γιάρεμτσουκ και δεν συμμαζεύεται. Άστο, Ιαν. Κοίτα, Ιαν, καταλαβαίνω τι εννοείς. Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι η ανεμογεννήτρια, για να είμαι ειλικρινής.

Το θέμα είναι, φίλε Ιαν, ότι ξέρεις τι, τον ίδιο το με τη Λίμπαρ μπορεί κάποιος να τον κρίνει με τους παίχτες που θέλει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θέλει ο ίδιος ο Χωσέλιος με τη Λίμπαρ τον εκάστοτε παίχτη. Τον φέρνεις, ξέρει ο ίδιος καλύτερα νομίζω από όλους το τι θέλει να παίξει, τι έχει σκοπό να κάνει με τον συγκεκριμένο παίχτη. Θα κριθεί επ' αυτού.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Τελευταίο μισάωρο του μαγκαζίνου. Τρία λεπτά, τέσσερα λεπτά μάλλον. Ακριβώς τώρα, τέσσερα λεπτά μετά τις 3:30.

0: Στο μεταξύ η Γκένκ κάνει χαμό. Η Γκένκ απορρίπτει προσφορές συνεχώς για τον Καρέτσα. Η Γκένκ ζητάει 35 εκατομμύρια ευρώ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Η Ντόρτμουντ επιμένει, έδωσε 30. Η Γκένκ αρνήθηκε. Θα δούμε, θα γίνει. Και εκεί θα τα πούμε σε πολύ λίγο και με τον Μάνο Σταραμόπουλο αυτό, για αυτά τα θέματα. Να επανέλθω λίγο στη δήλωση του Εβάν Φουρνιέ, γιατί μίλησε στο γαλλικό το Vidcast, στο γαλλικό μέσο στο οποίο μίλησε, έδωσε τη συνέντευξη. Έχει δώσει και έχει μιλήσει και για τον Φαλ. Είχα μια ιδέα για το τι συνέβαινε, θέλω όμως να ξέρετε ότι ήταν πολύ δύσκολο για εκείνον. Είχα μιλήσει μαζί του και μου είπε πως χρειάστηκε περίπου μια εβδομάδα για να συνηθίσει στην ιδέα της μεταγραφής. Ακόμα και για μένα είναι περίεργο να τον βλέπω τώρα στα πράσινα. Έπειτα από 5 χρόνια στον Ολυμπιακό, πρέπει και για τον ίδιο να μοιάζει ακόμη παράξενο. Πήρε μια απόφαση για την οικογένειά του. Προφανώς πρόκειται και για μια οικονομική επιλογή. Δεν είναι κάτι που μπορώ να κρίνω. Ο στόχος του ήταν επίσης να παίζει και επειδή δεν έχουμε πολλούς ψηλούς και επειδή έχουμε πολλούς ψηλούς, κοιτάξτε, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν μια τέτοια αλλαγή και κάποιοι άλλοι όχι. Ελπίζω όλα καλά να πάνε για τον Μους. Αυτά δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ για τη μεταγραφή του Μουστάφα Φαλ από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ο μόνος, ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος νομίζω που έχει βγάλει τα κόκκινα και βάλει τα πράσινα ή το αντίθετο. Έχουμε δει ουκολίγες περιπτώσεις παικτών που βγάλανε την κόκκινη φανέλα, φορέσαν την πράσινη, που βγάλανε τα πράσινα, φορέσαν τα κόκκινα και θα δούμε και άλλες τόσες στο μέλλον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να τα πούμε μουντιαλικά, να κάνουμε μια ωραία συζήτηση ποδοσφαιρική με Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervete Sports. Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το Μουντιάλ, θέλω να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Γιατί κάπου έχουν μπερδευτεί τα πράγματα και ο κόσμος πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχήν πρέπει να πούμε, αν ζούσε τώρα ο Αριστοτέλης ή ο Σοφοκλής, θα μπορούσαν να επιβιώσουν στην εποχή μας. Νομίζω πως ναι. Το ίδιο ισχύει λοιπόν για τον Πελέ, για τον Μαραντόνα, που κατά την προσωπική μου άποψη ο Πελέ είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. 3 παγκόσμια κύπελα με 3 διαφορετικές εθνικές ομάδες. Καλός και χρυσός ο Μέση βέβαια, αλλά όπως και να το κάνουμε, τα 3 παγκόσμια κύπελα δύσκολο να καταφέρει να τα πάρει, όσο απίθανο έτσι. Και επίσης αυτά που έχει πετύχει ο Πελέ, γιατί τώρα δεν λέω τι λένε για assist και αυτά, εγώ αυτά τα θεωρώ περισσότερο θέματα της εποχής μας και όχι πραγματικά. Όταν λέμε assist σημαίνει ότι είσαι σε προφανή θέση για γκολ και εγώ σου δίνω την μπάλα. Το αν εγώ πραγματοποιώ μια σέντρα και εσύ για διάφορους λόγους, όχι ποδοσφαιριστής, καταφέρει να πεντήσει πιο ψηλά από όλους, δεν είναι assist αυτό, άσχετα να βάλεις γκολ. Έτσι, πάει αυτό. Το κλείσαμε το θέμα για να το βλέπει και ο κόσμος να το μάθει και για να μην τον μπερδεύει. Οι εποχές μπορεί να αλλάζουν το μυαλό, η φαντασία, η ευφυΐα. Δεν αλλάζει με τίποτα. Αυτά.
0: Προσωπικά αυτό που ανέφερα, ναι, επειδή αναφέρεις και συζήτηση που έγινε πολλή ώρα πριν, ανέφερα ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει σε σχέση με παλιά. Έχει πάει πιο πολύ στην ταχυδύναμη, έτσι, εννοείται.
1: Είναι κάτι που δεν αλλάζει ποτέ. Το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάζει, να τρέχουν περισσότερο τώρα, να μην υπάρχει η τεχνική και η φαντασία, αλλά όποιος έχει ευφυΐα θα μπορούσε να παίξει και τώρα και αύριο και στον 23ο αιώνα. Αυτό ήθελα να πω. Τίποτα άλλο.
0: Ωραία,
1: δηλαδή, ο Πελέ θα μπορούσε να παίξει τώρα άνετα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να παίξει την εποχή του 70. Αυτό θα ήταν αυτό που είναι τώρα.
0: Αυτό βέβαια είναι και η εικασία, έτσι. Δεν μπορούμε. Είναι αδύνατο δυστυχώς να τα δούμε όλα.
1: Δηλαδή, πιστεύεις ότι ο Αριστοτέλης τώρα δεν θα μπορούσε να επιβιώσει την εποχή μας? Θα ήταν ένας απλός άνθρωπος? Να το δούμε έτσι, δηλαδή, να το πάμε πολύ παλιά για να δούμε ορισμένα πράγματα. Είναι θέμα ευφυΐας μυαλού. Το μυαλό.
0: Όχι, όχι. Για κανένα
1: δεν
0: άλλο
1: αλλάζει. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Το χάρισμα εννοώ.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μάλιστα. Πάμε
0: προφανώς
1: τώρα. Παγκόσμιο κύπελο.
0: Λοιπόν, παγκόσμιο κύπελο.
1: Το οποίο έχει πετύχει απόλυτα, όπως ξέρουμε, έτσι, και από πλευράς προσέλευσης θεατών, 98-99%, και από οικονομικής πλευράς που ενδιαφέρει όλες τις ομάδες, μην κοροδευόμαστε, έτσι. Κάθε ομάδα μίνιμουμ, εθνική ομάδα εννοώ, ομοσπονδία, παίρνει μίνιμουμ 10 εκατομμύρια ευρώ, ασχέτως ό,τι κάνει από εκεί και πέρα. Τώρα, έχουμε κάποιους 72 ευρωβουλευτές που βγήκαν και ζήτησαν να ελεχθεί ο Ιφαντίνο για αυτό που έγινε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπαλογκούν. Εντάξει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω ότι τώρα θα εμπλακεί περισσότερο σε αυτό το θέμα, ασχέτως αν οι 72 βουλευτές έκαναν αυτή την ερώτηση. Έτσι. Δεν νομίζω από εκεί πέρα θα φτάσει παραπάνω το θέμα, γιατί κανένας δεν θέλει να τα βάλει με τις ΗΠΑ. Είναι μια πραγματικότητα, έτσι, και να μιλάμε, να είμαστε ρεαλιστές. Mm-hmm. Τώρα.
0: Έτσι κι αλλιώς νομίζω δεν παίζει πλέον άλλο ρόλο, γιατί εντάξει, ωραία, έγινε αυτή η κίνηση που έγινε. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε, πέρασε το Βέλγιο, τελείωσε το.
1: Ευτυχώς που αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Αυτό μετράει, γιατί θα ήταν αλλιώτικα τα πράγματα αν με αυτή την κίνηση θα έλεγα ότι αδικήθηκε η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ. Που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και τα προσχή χρόνια θα είναι ακόμα καλύτερη. Ασχέτως αν θα είναι προπονητής ο Αργεντινός ο Ποτσετίνο ή κάποιος άλλος. Mm-hmm. Τέτερον εκάτερον. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τους προσεχείς ημιτελικούς, έτσι.
0: Ο Μέση πρέπει να το πούμε. Τι ματσάρες θα δούμε. Να σε ξεκινήσω, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πρέπει να το πω.
1: Δεν είναι απόρριτο ότι θα είναι πάντα σπουδαία αυτά τα μάτς. Γιατί υπάρχει μεγάλο άγχος, υπάρχει αγωνία, υπάρχουν συμφέροντα, έτσι. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Οπότε κανένας δεν ξέρει αν θα είναι σπουδαία μάτς. Όταν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες, περισσότερες φορές το παιχνίδι δεν είναι καλό. Να αναφέρω πρόσφατο παράδειγμα, τελικό Champions League, Paris Saint-Germain Arsenal. Όλοι είχαν μεγάλες προσδοκίες. Το παιχνίδι το εκπληκτικό ήταν τα δύο παιχνίδια της Bayern με την Paris Saint-Germain. Το τελικό ήταν περισσότερο παιχνίδι τακτικής. Άρα και τώρα, επειδή φτάσαμε στο παραπέντε, νομίζω ότι η τακτική θα παίξει το ρόλο της.
0: Άρα, τώρα ναι. Τώρα ναι. Ναι.
1: Άρα οι προσδοκίες θέλουν να είναι λιγότερες σε αυτή την εποχή.
0: Θέλω να τώρα, πω κυρίως ότι είναι πολύ πιο αμφίρροπα τα παιχνίδια.
1: Ο Μέση λοιπόν θα παίξει πρώτη φορά αντίον της Εθνικής Αγγλίας. Μια Αγγλία που μπορεί να μην έχει εντυπωσιάσει με το ποδόσφαιρο που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα. Οι αλλαγές που έχει κάνει στον τρόπο παιχνιδιού ο Τούχελ δείχνουν ότι είναι αποτελεσματικές. Ασχέτως αν δεν αρέσει στον περισσότερο κόσμο, έτσι. Εδώ βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Άρα, ο Τούχελ πιστεύω θα προσπαθήσει να επιτηρήσει τον Μέση, γιατί από αυτόν εξαρτώνται τα περισσότερα πράγματα στην Εθνική Αργεντινής. Αν δεν τραβήξει ο Μέση, αυτομάτως η απόδοση όλων των άλλων ποδοσφαιριστών σίγουρα μειώνεται. Άρα λοιπόν θα είναι ένα παιχνίδι τακτικής για μένα.
0: Κοίτα, το ανέφερα τώρα και πιο πριν για την Αγγλία, ότι αρέσει ή δεν αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει, ένα πράγμα πρέπει νομίζω όλοι να παραδεχτούμε. Ξέρει να παίρνει τα παιχνίδια, ξέρει αυτό, να νικάει.
1: Αυτό, γι' αυτό είπα ότι του ξέρει να νικάει. Τη φιλοσοφία του παιχνιδιού της Αγγλίας, η οποία καταφέρει να παίρνει, είναι αποτελεσματική πλέον και δεν είναι πολύ πιθανό να την δούμε και στον τελικό, έτσι. Τώρα το παιχνίδι με την Αργεντίνη είναι 50-50. Ασχέτως αν υπάρχει Μέση από τη μία πλευρά και Κέιν ή Μπέλιχαμ από την άλλη. Ο Μπέλιχαμ, για παράδειγμα, τη σεζόν που έληξε στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπήρχε ουσιαστικά, έτσι. Αν εξαιρέσει ορισμένα 2-3-4 παιχνίδια, στην υπόλοιπη σεζόν δεν υπήρχε. Όμως, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο στα γήπεδα ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού, ο Μπέλιχαμ είναι άλλος άνθρωπος. Είναι ουσιαστικά ο εκτελεστής της Εθνικής Αγγλίας. Γιατί βλέπουμε τον Χάρι Κέιν, που είναι ο σεντερφόρ τυπικά πάντα, βγαίνει έξω από την περιοχή, δημιουργεί, είναι ο δημιουργός, είναι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το δεκάρι ουσιαστικά της Αγγλίας σε ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο που τον είχε και στην Τότεναμ και δημιουργεί και εκτελεί ο Μπέλιχαμ εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Άρα λοιπόν η Αγγλία έχει ένα στόχο αυτή τη στιγμή να πάει στον τελικό. Βέβαια τον ίδιο στόχο έχει και η Αργεντινή. Αλλά όπως είναι τα πράγματα θα δυσκολευτούν πολύ οι φίλοι μας οι Αργεντινοί, γιατί το παιχνίδι των Αργεντινών στηρίζεται κατά βάση στην απόδοση του Μέση. Οπότε αυτό το ξέρει ο Τούχελ όπως το ξέρουμε όλοι μας και εκεί θα παιχθεί. Θα καταφέρει η Αγγλία να επιτηρήσει όσο περισσότερο μπορεί το Μέση ή ο Μέση θα ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες και τότε θα αντιστραφούν οι όροι. Θα δούμε. 50-50 το παιχνίδι. Τώρα, στο άλλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ισπανία, την πρωταθλήτρια Ευρώπης και τη Γαλλία, αυτή τη στιγμή το καλύτερο ποδόσφαιρο το έχει παρουσιάσει η ομάδα του Didier Deschamps, ο οποίος μετά τον παγκόσμιο κύπελο, ανεξαρτήτως θα κάνει η εθνική ομάδα, θα αποχωρήσει. Τη θέση του ξέρουμε όλοι, θα την πάρει ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ένας από τους κορυφαίους Γάλλους, μπορεί να είναι και ο καλύτερος όλων των εποχών. Mm-hmm. Λοιπόν, η εθνική Ισπανία στηρίζει πάρα πολλά και αυτή στον Γιαμάλ. Όταν είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι αρκετές φορές να επιτηρείται καλά ο Γιαμάλ, η Ισπανία δεν λειτουργεί σωστά. Ναι, μεν μπήκε ο Μερίνο και καθάρισε, δεκτό αυτό, ή ο Γιαρθάμπαλ, ο φορ που τον θέλει η Μπαρτσελόνα, αν δεν πάρει τον Άλβαρες για να καλύψει τη θέση του Φορ μετά την αποχώρηση και του Λεβαντόφσκι. Ποντάρει πολλά στον Γιαμάλ, αλλά αυτό το ξέρουν οι Γάλλοι και ο Νούνο Μέντες που τον ξέρει γιατί τον έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές, εν πάση περιπτώσει. Μάλλον όχι ο Νούνο Μέντες, ο Ντίν. Ο Νούνο Μέντες είναι Πορτογάλος, τον μπερδέψαμε. Λοιπόν, ο Ντίν θα πρέπει να έχει βοήθεια και από το Ραμπιό ή μπορεί να βάλει και τον Καντέ που μέχρι τώρα δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον Ντεσάν. Πιστεύω ότι θα είναι και εδώ παιχνίδι τακτικής και αν επιτηρηθεί ο Γιαμάλ θα δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα για τους Ισπανούς, γιατί οι Ισπανοί από την άλλη πλευρά πρέπει να αντιμετωπίσουν ή να εξωτερώσουν τρεις αστέρες, όχι έναν όπως ο Γιαμάλ. Δηλαδή τον Ολίσε που κάνει πράγματα και θάματα, τον Εμπαπέ που σκοράρει με το παραμικρό και τον Ντεμπελέ που είναι το παιδί φάντασμα για μένα. Μπορεί να είναι στην άμυνα να βοηθάει τον Μενιάρο τροφύλακα και την άλλη στιγμή να σκοράρει. Οπότε αυτά τα τρία να τα αντιμετωπίσει, να τα επιτηρήσει η ομάδα του Ντελαφουέντε είναι πιο δύσκολο. Όχι απιθανό βέβαια, έτσι, αλλά πιο δύσκολο. Οπότε θεωρώ ότι ένα μικρό προβάδισμα, έστω και 5% περισσότερο αισθανόνται, έχει την ομάδα της Γαλλίας για να την ξαναδούμε σε τελικό Champions League για τρίτη φορά συνεχόμενη στην ιστορία της, έτσι, 18, 22, 26.
0: Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα, έτσι, η Γαλλία που είναι από τη μέση και μπροστά είναι φωτιά και λαύρα.
1: Η Γαλλία γενικά αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται πληρέστερη ομάδα και με πολύ θαυμάσιο πάγκο αναπληρωματικών.
0: Και με παίχτες που έχουν κάνει εξαιρετικές χρονιές, έτσι, με τις ομάδες τους.
1: Βέβαια.
0: Ο Εμπαπέ, δεν το συζητάμε το παίχτης είναι.
1: Ο Εμπαπέ με τη Ρεάλ βέβαια δεν είχε πολύ καλή σεζόν, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον στην Ευρώπη, έτσι. Στην Ισπανία ήρθε δεύτερη, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο ο Εμπαπέ, θέλει να πάρει το χρυσό παπούτσι να ξεπεράσει. Να βγει πρώτο σκόρερ, μετά είναι η χρυσή μπάλα που σίγουρα τη θέλουν όλοι να την πάρουν, γιατί το παγκόσμιο κύπελο θα παίξει το μεγαλύτερο ρόλο. Ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο έπαθλο παγκοσμίως. Το θέλει και ο Ντεμπελέ ξανά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το θέλει και ο Μέση, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έτσι. Mm-hmm. Γενικά ακόμα είναι ανοιχτό και πιστεύω ο νικητής του παγκοσμίου κυπέλου θα έχει και περισσότερες πιθανότητες για να πάρει αυτό τη χρυσή μπάλα φέτος. Τη μεγάλη γιορτή που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά εκτός Παρισιού, θα γίνει στο Λονδίνο. Έτσι. Επειδή συμπληρώνονται τα 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που είχε πάρει ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, ενώ σεζόν 55-56.
0: Πολύ ωραία, σίγουρα θα είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα εκεί και αναμένουμε ωραία. Σίγουρα να δούμε και τι θα ψηφίσεις και εσύ, Μάνο.
1: Ναι, γι' αυτό είπα, ο τελικός θα παίξει το ρόλο του.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να δούμε ότι έφυγαν 4 άνθρωποι χθες και σήμερα, έτσι.
0: Σήμερα πήγε στο τροφείο
1: ατύχημα ο Μανού που είχε περάσει ένα φεγγάρι και από την Ελλάδα είχε αγωνιστεί με την ΑΕΚ, 43 ετών. Εχθές είχε φύγει ο Ken Bates, ο παλαιότερος επί μία εικοσαετία πρόεδρος της Chelsea. Ήταν αυτός που την ανέβασε από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη. Πήρε μαζί της 2 κύπελα Αγγλίας 97-2000. Πήρε ένα κυπελούχο το 98 η Chelsea. Πήρε ένα Super Cup Ευρώπης το 98 η Λονδρέζικη ομάδα. Και πήρε και ένα Community Shield, δηλαδή Super Κύπελο Αγγλίας το 2000. Ο οποίος έμεινε για 20 χρόνια στην προεδρία της. Μετά την ομάδα την εξαγόρασε ο Αμπραμόβιτς που πήρε Champions League και μεγαλούργησε ακόμη περισσότερο. Έπειτα είχαμε σε ηλικία 89 ετών τον Αργεντινό, έναν από τους καλύτερους μέσων όλων των εποχών, τον Αντώνιο Ρατίν, ο οποίος στο παγκόσμιο κυπέλλου του 1966 κάποια στιγμή είχε κάνει κάποιο ένα πολύ πολύ σκληρό φάουλ, ήταν κόκκινη. Κόκκινη κάρτα τότε δεν υπήρχε στο ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν, επειδή ο Γερμανός διαιτητής του έλεγε φύγει από το παιχνίδι, αυτός δεν αποχωρούσε και ισχυριζόταν ότι δεν καταλάβαινε τη γλώσσα του. Λοιπόν, η FIFA λοιπόν με αυτό το γεγονός ξεκίνησε να προσθέτει κανόνες και ξεκίνησε να θέτει σε εφαρμογή την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. Από το 1966 λοιπόν ξεκίνησε και μετά είχε την εφαρμογή της στο παγκόσμιο κύπελλο του 1970. Αντώνιο Ρατίν λοιπόν που έπαιξε στην Μπόκα από το 56 έως το 70, 352 παιχνίδια, 26 γκολ, 34 φορές στη φανέλα της Αλμπισελέστε, ένα γκολ. Και μετά έγινε και πολιτικός κιόλας. Λοιπόν, μετά είχαμε τον 25χρονο, τον Νοτιοαφρικανό, τον Τζέιτον Άνταμς, ο οποίος είχε παίξει σε 3 παιχνίδια της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Εθνική Ομάδα της Νοτιοαφρικής.
0: Στο φετινό Μουντιάλ.
1: Το φετινό Μουντιάλ. Αυτό το παιδί λοιπόν αυτοκτόνησε, τρεμάστηκε.
0: Αδιανόητο πραγματικά.
1: Δεν ξέρουμε τι είχε μεσολαβήσει, έτσι. Δεν ξέρουμε τι είχε μεσολαβήσει. Αυτός έπαιζε στη Μαμπελόντι Σάντους. Εν πάση περιπτώσει, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσεις. Και...
0: τι είναι αυτό, 4 θάνατοι μαζεμένοι, δηλαδή.
1: Ναι. Ναι. Και επίσης, είπαμε ο Μπέιτς, είπαμε ο Άνταμς, είπαμε ο Μανού. Τέσσερις είπαμε, ναι. Με το Μανού 4. Τώρα, πάμε στην Ιουβέντους, η οποία μετά την απομάκρυση του Κομολή, του Διευθύνοντος Συμβούλου που είχε πάρει πέρσι το καλοκαίρι μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Τζούντολι, απέτυχε και αυτός με τις μεταγραφές που έκανε η ομάδα. Όπως ξέρουμε, δεν θα παίξει το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν, το Champions League. Μαζί του, επειδή υπάρχουν αλλαγές, η θέση του την πήρε ο Καρνεβάλι, όπως ξέρουμε, από τη Σασουόλο. Αθλητικός διευθυντής ανέλαβε ο Μασάρα και τώρα απομακρύθηκε και ο Μοντεστό, που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, από τη Μότσα και από άλλες ομάδες. Η Γιουβέντους εξαρτάται, ο ισχυρός της άδρας, το μεγάλο κεφάλι, ο Τζον Ελκάν, είναι από τους ανθρώπους που δεν τα πάει καλά, ειδικά με το ποδόσφαιρο. Βέβαια, ούτε στη Φεράρι τα έχει πάει πολύ καλά, αλλά μπάσε τόση. Στο ποδόσφαιρο καλό θα είναι να φροντίσουν να πείσουν να επιστρέψει στην Ιταλία, γιατί τώρα ζει στην Ολλανδία. Εργάζεται για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών ο Αντρέα Ανιέλη, που η Γιουβέντους μαζί του είχε επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία, είχε κυριαρχήσει για μια δεκαετία στο καμπιονάτο, οπότε ξέρει καλύτερα το έργο από όλους τους μετέπειτα από αυτόν διευθυντές ποδοσφαίρου, διευθύνοντες συμβούλους που όρισε ο Ελκάν. Επίσης, τι έχουμε τώρα, έχουμε έχουμε την Newcastle που δείχνει αποφασισμένη να κάνει κάποιες κινήσεις. Έχει χάσει τον Ντονάλι που τον πήρε με 115 εκατομμύρια η Τότεναμ, μια Τότεναμ που γλίτωσε τον υποβασμό τις 3 τελευταίες ουσιαστικά αγωνιστικές, στη θέση της έπεσε η West Ham. Πήρε λοιπόν τον Ντονάλι, επίσης πήρε με 100 εκατομμύρια από την υποβαστήσα West Ham τον Ματέους Φερνάντες, τον Πορτογάλο μέσο. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τώρα στην West Ham ο Ντίνος ο Μαυροπάνος, που έχει προτάσεις από Μπορούσια Ντόρτμουντ, από Στουτγκάρδη, ίσως και από κάποιες ελληνικές ομάδες. Δεν νομίζω ότι θα ακολουθήσει την αγγλική ομάδα στην δεύτερη διτάξη κατηγορία, δηλαδή την Championship. Εκείνο επίσης κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Κουλιεράκη στη Βόλσβουργκ. Τελευταία είχε κάνει πρόταση η Coventry, η οποία μετά από 21 χρόνια επιστρέφει στην Premier League με προπονητή τον παλιό άσο της Chelsea, τον διεθνή χαφ, τον Frank Lampard. Δεν νομίζω, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι οικονομική πρόταση έχει κάνει η Coventry στην Βόλσβουργκ, αλλά δεν ξέρω αν ο Κουλιεράκης θέλει να πάει στην Coventry, στους γαλάζιους ουρανούς, όπως τους αποκαλούν. Βεβαίως ο Κουλιεράκης δεν ξέρω αν έχει όρος στο συμβόλαιό του, γιατί στη Γερμανία υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς που λέει οι ομάδες που υποβιβάζονται, αν δεν υπάρχει ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό σου να συνεχίσει δεύτερη κατηγορία, να παίρνεις τα ίδια λεφτά με αυτά που έπαιρνες νωρίτερα στην πρώτη, αυτομάτως θα δεχθείς μείωση 35%. Οπότε δεν ξέρω αν ο Κουλιεράκης με τον ατζέντη του το είχε προβλέψει αυτό, το ήξερε, ή αν θελήσει να παραμείνει στη Βόλσβουργκ, όπου θα παραμείνει ο Κρίστιαν Έριξεν, έτσι, που ξεπέρασε την κατάρρευση τη δεύτερη που είχε ο Δανός διεθνής ποδοσφαιριστής. Τώρα ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης και σύντομα, μέχρι τις 20 του μηνός, θα πάει στη Βόλσβουργκ στη Γερμανία να ενταχθεί στην ομάδα εν ώψη της νέας Β' Bundesliga που θα ξεκινήσει. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Κουλιεράκη. Τώρα έχουμε την πρόταση της Arsenal για να πάρει τον Χρήστο τον Τζόλι. Η Arsenal πρωτίστως έχει στόχο τον Μπρούνο Γκιμαράες της Newcastle. Ο ποδοσφαιριστής έχει εκδηλώσει την επιθυμία του στους διοικούντες των κανονιέριδων και πρωταθλητών και τον κανονιέριδο, ναι, ότι θέλει να πάει να συνεχίσει στην ομάδα τους, στους πρωταθλητές Αγγλίας, τη σταδιοδρομία του. Η Newcastle όμως την πρόταση των 90 εκατομμυρίων την να θέλει 100, άρα πρέπει να ανεβάσει την προσφορά της η Arsenal, είναι ο πρώτος στόχος. Μετά ο Τζόλις δεν είναι πρωτοστόχος, είναι ή τρίτος ή τέταρτος, θα δούμε. Γιατί βεβαίως είναι πιο εύκολο για την Arsenal, αν δεν πάρει τους άλλους, να πάρει τον Τζόλι που θα δώσει 40 εκατομμύρια, έτσι. Άλλο το 80, τα 90%, άλλο το 40. Αλλά ο Μπρούνο Γκιμαράς, αν πάει στην Arsenal, εννοείται ότι θα είναι βασικός. Ο Τζόλις ή ο Μαυροπάνος, που παίζει το όνομά του για τους κανονιέριδες, το να πάει στην Arsenal σίγουρα θα πάρει περισσότερα λεφτά. Αλλά παρόντος είτε του Σαλιμπά είτε του Γκάμπριελ Μαγκαλιάες. Γκάμπριελ Μαγκαλιάες ήταν ο καλύτερος στόπερ φέτος στο Champions League.
0: Αυτό, Μάνο, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Δεν νομίζω ότι εκεί ο Μαυροπάνος θα βρει θέση στη βασική ενδεκάδα των κανονιέριδων. Εκτός αν θέλει να περιμένει κάποια στιγμή την ευκαιρία του, αλλά να είναι απλωματικός. Αυτά.
0: Είναι πολύ πιθανό. Ωραία, Μάνο. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Τα καλύψαμε όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική σου παρουσία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, τα είπαμε όλα για τα διεθνή. Καταλαβαίνετε τώρα, γίνεται ο χαμός. Μουντιάλ και μεταγραφές και τα πάντα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο είμαστε κάτι λιγότερο από 5 λεπτά πριν τις 4. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στην λήξη της εκπομπής για σήμερα και του μαγκαζίνο. 4 ώρες ήμασταν μαζί, αρκετές είναι. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν από τις 12 η ώρα ο Γιώργος Ιωάννου. 12 με 2 τα είπαμε on air τηλεφωνικά και από τις 2 μέχρι τις 4 είχαμε το μαγκαζίνο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή και των δύο εκπομπών, παρακαλώ, ο γίγαντας αυτός, ο Γιώργος Οβογιατζής. Γιωργάρα, μεγάλε Τζόρτζ. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Μείνετε συντονισμένοι για το φωτάρα. Πρώτα όμως διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Γιώργου Βογιατζή. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, καλή συνέχεια και παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 1943 Ελλάδα Σπορτ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού διεθνούς του Extreme της K21, Ζωέλ Ρόκα. Η μεταγραφή έκλεισε στα 5 εκατομμύρια ευρώ, με τους Ερυθρόλευκους να ενισχύουν σημαντικά τα άκρα της επίθεσής τους. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Day Craft από το πρωτοφιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Πιθανή κρίση δύο δεκάδων από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ντεμπούτο με την ένωση να κάνουν οι Κάριον και Ζουμπγκόφ. Σέντερ στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Η ΑΕΚ συνεχίζει να κινείται δυναμικά στην αγορά, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής. Στόχος της Ένωσης είναι η άμεση ολοκλήρωση της μεταγραφής ενός στόπερ που έχει ήδη ξεχωρίσει. Με τις διαπραγματεύσεις θα βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο. Την ίδια ώρα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ επιστρέφουν αύριο στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της καλοκαιρινής τους προετοιμασίας. Ο Δικέβολος του Βορρά βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκριση του Τάχα Άλλη, καθώς οι διεισδύσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά και ο Σιωδός Εξτρέμ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ως την Τρίτη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες διαδικασίες και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Αντίθετα, τα υπόλοιπα μεταγραφικά μέτωπα, τον Παντελή Κατζηδιάκο και Δημήτρη Γιαννούλη, δεν έχει σημειωθεί κάποια ουσιαστική πρόοδος, με δύο υποθέσεις να παραμείνουν στάσιμες προς το παρόν. Η ικανοποίηση επικράτησε στον Παναθηναϊκό με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας στο χθεσινό φιλικό με την Grasshoppers. Κάνουμε καλή προετοιμασία, έμεινε ικανοποιημένος και από όσους έρχονται από τον πάγκο, το μήνυμα του Γιάκου Πουνίστρουπ. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν Γιώβιτς. Ο 35χρονος Ευρωσγκάρντ αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίτρινους. Αποφασισμένος αντίσταση στα Σμόρφα και τον Βασίλη Τολιόπουλο είναι ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς προσφέρουν στον Έλληνα Γκάρντ τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή του Έντερσον στη Manchester United δεν ολοκληρώθηκε, παρά το γεγονός ότι οι κόκκινοι διάβολοι είχαν να έρθει σε συμφωνία με την Αταλάντα για ποσό που έφτανε στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση κόλλησε στο τελικό στάδιο, καθώς κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων προέκυψαν επιφυλάξεις σχετικά με παλαιότερο τραυματισμό του Βραζιλίου μέσα στο γόνατο. Ως αποτέλεσμα, η United αποφάσισε να αποσύρει το ενδιαφέρον της, βάζοντας τέλος στη μεταγραφή και να στρέφεται στην διαφορετική περίπτωση. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ εξακολουθεί να ενδιαφέρεται τον για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, όμως η Γκένκ απέρριψε και την τρίτη πρότασή της ύψους 30 εκατομμύριων ευρώ, μαζί με ποσοστό μεταπόλησης. Οι Βέλγοι αξιώνουν μεγαλύτερο ποσό για τον 18χρονο διεθνή Έλληνα μέσο επιθετικό, δυσκολεύοντας τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη, ο Καρέτσας βλέπει θετικά πάντως το ενδεχόμενο μεταγραφής του στη γερμανική ομάδα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 1943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 1943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μην συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιωάννου, Γιώργος Βοιατζής.

Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3 μας ακούτε. Σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στα Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, την καλησπέρα στον Παρασκευά από 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνσο 104,6. Έτωλα, Κανανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, στην Οικουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλαιονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, από Ρόδο, στη Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάς Σατ. Από τις 5 και μετά θα βγάλουμε και πάλι τηλέφωνα στον αέρα μέχρι το τέλος εκπομπής, μέχρι το 8. Ωστόσο και πιο πριν μπορείτε να στέλνετε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Από αυτά τα δύο τηλέφωνα θα σας βγάζουμε και στον αέρα από τις 5 και μετά, για όποιους φίλους και φίλες θέλουν να βγουν στον αέρα να σχολιάσουν αθλητικά πράγματα και όχι μόνο. Viber, το γνωστό, τα ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά πλέον, αλλά οφείλω να το επαναλάβω. 6939-943-943. Όπου και εδώ στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε αθλητικά γεγονότα, αθλητικά δρόμενα, για τις καλησπέρες σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να γουστάρετε να σχολιάσετε. Στις 5 έχουμε το φιλικό της ΑΕΚ με την De Graafschap. Όνομα σιδηρόδρομος, έτσι.

Φίλε Διονύση, το έλεγες εχθές, αλλά δεν έγινε. Είδες ότι δεν γίνονται κάποια πράγματα. Πέρασαν και η Αργεντινή και η Αγγλία. Για την Αργεντινή δεν ήταν τρίτη και φαρμακερή, κατάφερε και πάλι να περάσει. Τώρα σχετικά με την αποβολή του Εμπολό, οι απόψεις δίστανται, έτσι, αν ήταν άδικοι ή δίκαιοι. Εγώ βλέποντας στο βίντεο αρκετές φορές επανάληψη, νομίζω ότι ήταν καλά θέατρο, ότι ήταν σωστή, έτσι, για να είμαι και δίκαιος. Στις περισσότερες πάντως περιπτώσεις, τα διαιτητικά σφυρίγματα ήταν υπέρ της Αργεντινής. Για μία ακόμα φορά ψιλοσπρώχτηκε από τη διαιτησία. Τώρα για τον φίλο Βασίλη τον Πλαταμόνα που έλεγε χθες για τον Μαραντόνα, ναι, τεράστιος παίκτης, έτσι. Αλλά και από την άλλη, θυμάστε εκείνο τον γκολ που έτυχε με το χέρι του Θεού, έτσι.

Για φανταστείτε να ήταν ένα ντέρμπι εδώ στην Ελλάδα μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, για να μην αδικήσω και τις πέντε ομάδες. Θα το δεχόταν ένας οπαδός της αντίπαλης ομάδας σαν ένας παιχταράς από την άλλη ομάδα. Με έξυπνο τρόπο έβαζε γκολ με το χέρι και μετρούσε.

Την καλησπέρα στον Βασίλη, την καλησπέρα στον Βασίλη τον Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο, όπως και στον Ζαχαρία στην περιοχή εκεί. Στους δύο Βαγγέλιδες στην Λαμπρινή, στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στον Βαγγέλη στην Ηρακλείου, εκεί στα Νοπατήσια, όπως και στην Χαρά στην ίδια περιοχή. Στην Παναγιώτα στη Δέσποινα και στην Χριστίνα στο Ήλιον. Αυτά τα μηνύματα, παιδιά, έχουν έρθει προκαταβολικά.

Στο Καζακστάν έχουμε στο 15ο λεπτό. Πολιτά ο Καϊσάρ 1-0.

έχουμε και αρκετά φιλικά παιχνίδια που έχουν γίνει. Θα πω τα σημαντικότερα εκεί, τα αποτελέσματα. Και ακολουθούν επίσης πολλά ποτάμι φιλικών παιχνιδιών και σήμερα.

η Λευκορωσία στο 17ο λεπτό. Arsenal Τζερτζίσκ με την Βιτέμπα και είναι στο 0-0.

μπασκετικά για το Ευρωμπάσκετ Under 20 Ελλάδα Βέλγιο 84-69 και δύο λεπτά πριν τελειώσει τώρα η δεύτερη περίοδος Γερμανία Τουρκία 72-75. Για το Ευρωμπάσκετ Under 20 Β. Τελικό αποτέλεσμα Κύπρος Πορτογαλία 54-73, Λουξεμβούργο Γεωργία 77-61. Και προς το τελείωμα της τέταρτης περίοδου Σουηδία Ιρλανδία. Right, 90-58, τεράστια διαφορά, έχει κρυθεί το αποτέλεσμα.

Όπως είπαμε, η Ελλάδα προηγουμένως σε επίπεδο Άντερ 20 νίκησε το Βέλγιο με 84-69. Πρωταγωνιστές της νίκης της Εθνικής Νέων Ανδρών. Στην πρώτη της νίκης στο Ευρωμπάσκετ Άντερ 20 ήταν ο Παγώνης και ο Χατζής. Ο Παναγιώτης Παγώνης λοιπόν ήταν πρώτος σκόρερ της Ελλάδας με 18 πόντους, 2 στα 3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ και 3 λάθη σε 22 και 43 λεπτά συμμετοχής. Νταμπ-νταμπ όπως είπαμε σημείωσε με 10 πόντους, 10 ριμπάουντ ο Κωνσταντίνος ο Χατζής. Πολύ καλός και ο Απόστολος Νικολαίδης με 15 πόντους, 3 στα 8 τρίποντα και 5 ασίστ. Για την Ελλάδα λοιπόν ο κότς ο Παπαδόπουλος χρησιμοποίησε τους Λέφας 5 πόντους, Νικολαίδης 15, 3 στα 8 τρίποντα, 3 rebound, 5 assist, 3 λάθη, 2 κλεψίματα. Ξανθόπουλος 6 πόντους, Χατζής 10 πόντους με 1 στα 3 τρίποντα, 10 rebound, 2 assist, 3 λάθη, 3 κλεψίματα. Ροζακέας 5 πόντους, 1 στα 3 τρίποντα, ο Γεώργας 2 πόντους, Πρέκας 2 πόντους, ο Κομνιανίδης 5 πόντους με ένα τρίποντο, Ασημακόπουλος 4 πόντους, 3 rebound, Πατρίκης 10 πόντους, 0 στα 3 τρίποντα, 4 rebound, 2 assist, 2 κλεψίματα, ο Παγώνης 18 πόντους, 2 στα 3 τρίποντα, με 6 rebound και 3 λάθη. Σκόραναν δηλαδή όλοι οι παίχτες που χρησιμοποιήθηκαν στην εθνική ομάδα. Τα σχετικά με τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδος είχαμε 22 στα 39 δίποντα, 8 στα 26 τρίποντα, 16 στις 18 βολές, 38 rebound, 30 αμυντικά, τα 8 επιθετικά, 16 assist, 23 foul, 17 λάθη, 15 κλεψίματα και 5 block.

στην κολύβηση εντυπωσιακή εμφάνιση για πρωινό προκριματικό πραγματοποίηση ελληνική ομάδα 4% μεικτή ομαδική εφήβων. Κατά την έκτη και τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύβησης εφήβων νέων είδων που διεξάγεται στο Μόναχο. Ή Νίκος Παπαθεοδόρου, Βαγγέλης Δούμας, Γιώργος Κάλανδρος και Βασίλης Χάρα σημείασαν χρόνο 3:39:33, πέρασαν στον απογευματινό τελικό που θα γίνει 9:15 με την κορυφαία επίδοση και δείχνουν ικανή να ανέμουν στο βάθρο. Μάλιστα, η εθνική ομάδα είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση με τους Ρούτουλα, Παθαράκη αντί των Κάλανδρου και Χάρα, κάνοντας παραπλήσιο χρόνο 3:38:96, αλλά στον τελικό.

συνεχίζει τις δυνατές μεταγραφές η Νίκη Βόλου σε ένα δύσκολο προτάσμα που έρχεται στη Super League 2. Αυτή φορά την απόκτηση του Μάριου Καλαϊτσίδη ανακοίνωσε η Νίκη Βόλου για την νέα αγωνιστική σεζόν, ενισχύοντας το ρόστερ της με έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Πρόκειται για 20χρονο επιτελικό μέσο που προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Κατέξτε τον ντάρμπι με την ΚΑΠΑ 19 και αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ Β' στη Super League 2. Είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες και θεωρείται μια σημαντική επένδυση με προοπτική για το μέλλον των κυανόλευκων. Ο 20χρονος λοιπόν μέσος ο επιτελικός ο Μάριος Καλαϊτσίδης, το νέο απόκτημα της Νίκης Βόλου.

Τώρα το διαβάσω, φίλε Βασίλη, δεν σε ξέχασα. Καλησπέρα, Φώτη. Είμαι ο Βασίλης από Μοσχάτο, ετών 71 και θέλω να διαβάσετε εγώ επωνύμως αναλαμβάνω την ευθύνη. Έχει αλλάξει, ενημερώστε κάποιον, λέει, σχετικά με την αναμετάδοση στον αγώνα Αγγλία-Νορβηγία, ότι είχε αλλάξει ο κανονισμός για τα σπροξήματα στην εκτέλεση κόρνερ. Και να μην μπαίνει θέση λάθος, λέει, για την ακύρωση των γκολ της Νορβηγίας. Λόγω του καταφανέστατου σπροξήματος του Χάλαντ σε αντίπαλο κατά την εκτέλεση κόρνερ. Στείλτε, του λέει, τον νέο κανονισμό για να μην γίνετε ρεζίλοι. Γιατί δεν το ξέρει, λέει, και επέμενε και ξαναεπέμενε. Ότι σιγά το σπρόξιμο δεν υπάρχει τίποτα. Αλίμονο σε εμάς, λέει, που τον ακούγαμε. Το διάβασα, φίλε, έτσι. Δεν κρύβω κανένα μήνυμα.

σίγουρα δεν είναι υβριστικό, φίλε Βασίλη Καπέλη, αυτό και είναι το μήνυμα που έστειλε και είναι και επώνυμο. Σχολιάζει αυτό που άκουσε, έτσι που είδε.

0: Σε πολύ λίγο πάμε στο πρώτο break. Στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Μέσα στο 8 θα είμαστε μαζί. Η εκπομπή ο Διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943. Σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026. Να περνάτε καλά όσοι βρίσκετε στις παραλίες ακούγοντας τον Ελλάδα Sports στην ουσία. Έχω αρκετά μηνύματα από φίλους και φίλες για αυτό που είπα χθες με τις ξαπλώστρες που εξαπλώνονται σε πολλές παραλίες Αττικής και όχι μόνο. Από επιχειρηματίες θα μου πει κανείς, πρέπει να δουλέψουν και κάποιοι, έτσι.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943, μέσα 8 θα είμαστε μαζί το απόγευμα. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Στο μικρόφωνο λοιπόν Γιάννα Τετράλογο και σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Γιώργος Βογιαντζής. Έλεγα προηγούμενα σε αρκετά μηνύματα που έχουν στείλει φίλες και φίλοι, φίλοι και φίλες. Σχετικά με το γεγονός ότι έχουν εξαπλωθεί οι ξαπλώστες σε πολλές περιοχές της Αττικής, σε πολλές θάλασσες, έτσι. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στις θάλασσες. Σίγουρα δουλεύουν αρκετός κόσμος το καλοκαίρι με αυτό το γεγονός, αλλά και από την άλλη δεν πρέπει να το παραξηλώνουμε, παιδιά. Το είπα και χτες, έτσι. Οι παραλίες και η θάλασσα ούτε ιδιωτικοποιούνται, ούτε νοικιάζονται. Είναι ελεύθερο δικαίωμα του κάθε πολίτη. Οι παραλίες, οι θάλασσες είναι φυσικό αγαθό. Και κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει κανένα να έχει πρόσβαση σε αυτό. Γιατί έτσι όπως πάμε, σε λίγο δεν θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε καμία θάλασσα. Δεν ξέρω πώς δίνονται τόσο εύκολα άδειες για όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, να δουλεύει ο κόσμος, αλλά να μην το παραξηλώσουμε.

Διαβάζω στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγή. Αυξήσεις 50% έως 90% στους δικαστές. Άρα λεφτά, παιδιά, υπάρχουν, έτσι. Γιατί δεν έρχονται λοιπόν γενναίες αυξήσεις και στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους από 1.000 ευρώ και πάνω? Αφού κυρίως ο κύριος Μητσοτάκης στο προηγούμενο διάστημα έλεγε ότι η ασπίδα απέναντι στις αυξήσεις και στην ακρίβεια είναι η αύξηση των μισθών. Αφού λοιπόν υπάρχουν λεφτά και δίνονται απλόχερα, για παράδειγμα στους δικαστές, αυξήσεις από 50% έως 90%, γιατί δεν δίνεται και στον υπόλοιπο κοσμάκι? Και να πληρώνονται κανονικά και οι υπερορίες και οι υπερεργασίες, όλα αυτά. Και να επιστρέψουν τα ψαλιδίσματα που είχαν γίνει στους συνταξιούχους. Και να επιστρέψουν και τα δώρα στους συνταξιούχους. Αφού υπάρχουν λοιπόν λεφτά και δίνονται απλόχερα προς ορισμένες ομάδες, γιατί να μην δοθούν σε όλες τις ομάδες τις κοινωνικές?

φίλος μας Βασίλης Καπέλης έχει στείλει κι άλλο μήνυμα. Λέει: δεν γνωρίζω, αγαπητέ μου, γιατί κάνουν κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς. Η FIFA αυστηροποιούν τους ήδη υπάρχοντες. Αλλά εμείς και κυρίως, λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι, να ενημερώνεστε συνεχώς για να ξέρουμε τι σφυρίζουν οι διαιτητές. Σωστά το λες. Αν τώρα με την όλη τεχνολογία στην υπηρεσία του ποδοσφαίρου γίνονται κάποια λάθη. Φανταστείτε, λέει, το 1986 που βλέπαμε το Βέλγιο στο Παγκόσμιο του Μεξικού να κερδίζει στον προημιτελικό της Σοβιετική Ένωση με 3-2. Και τα τρία γκολ καταφανέστατα πέναλτι. Έχουμε παράπονο τώρα, λέει. Αυτά τα γκολ που λες με το Βέλγιο τα έχω δει σε βίντεο, φίλε μου. Εγώ πάντα την πλευρά μου ενημερώνουμε συνέχεια για όλους τους κανονισμούς. Κάθε καλοκαίρι παρακολουθώ και σεμινάρια διαιτησίας που γίνεται εδώ στην Αθήνα. Για να ξέρω όλους τους κανονισμούς που έχουν αλλάξει. Για να είμαι και εγώ διαβασμένος, έτσι, offside καταφανέστατα τα γκολ του Βελγίου. Σωστά το λες. Γιατί τα έχω δει σε βίντεο και έτσι είναι η πραγματικότητα. Και με πρόλαβες, ήθελα να πάω την κουβέντα εκεί.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Al Ain με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ο διεθνής Έλληνας παιδευτικός μετά το τέλος παρουσίας του στον ΠΑΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την Al Ain να επισημοποιεί τη συμφωνία μαζί του που είχε ήδη επιτευχθεί με την Cruz Azul για την απόκτησή του.

Σήμερα μάλιστα ο Σύλλογος των Εμμυράτων παρουσίασε επίσημα τον 30χρονο Φορ, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και θα ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Εκεί ο Γιακουμάκης θα συναντήσει έναν γνώριμο άνθρωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου και κυρίως του ΠΑΟΚ, τον Βλάντα Νίβιτς, ο οποίος είναι προπονητής ομάδας από την περασμένη χρονιά.

Ο Βλάντα Νίβιτς, ο οποίος έπαιξε βέβαια και στην ΑΕΚ όταν αγωνιζόταν στην Ελλάδα και στον Άρη Θεσσαλονίκης. Στον ΠΑΟΚ έπαιξε την περίοδο 2008-2012, στην ΑΕΚ 2004-2007 και στον Άρη τη σεζόν 2007.

Λέει ο Βασίλης Καπέλης ότι και το χέρι του Θεού θα βλέπανε τότε. Αν υπήρχαν αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα, άσχετα αν ο τεράστιος Μαραντόνα θα τους έβαζε άλλα γκολ.

Διαβάζω τη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Καλαμάτα. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε βορειοανατολικά των Αλφαρών Μεσσηνίας. Ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Τα Αλφαρά είναι μια τρομερή περιοχή, παιδιά, καταπράσινη. Πηγαίνοντας προς την πόλη της Καλαμάτας μπορείτε να ανασταθμεύσετε εκεί, να γευματίσετε σε έναν ιδιαίτερα πράσινο χώρο, σε ένα φοβερό περιβάλλον. Αλλά κάλλιστα μπορείτε να μείνετε και για ένα διήμερο, τριήμερο.

και αυτό γιατί το Πούλμαν Τσάικ, όπως λέμε, κόλλησε στην κίνηση και έφτασε καθυστερημένα στο γήπεδο, οπότε το μάτς θα ξεκινήσει κατά 10 λεπτά αργότερα, 5 και 10 δηλαδή. Αντί για 5 όπως αρχικά είχε οριστεί, καλά δεν χάθηκε και ο κόσμος. Φιλικό παιχνίδι είναι.

Εμείς θα τους πέντε και μετά να βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να σχολιάσει πράγματα. Στο 2-10-2-20-59-43 αυτά είναι τα τηλέφωνα. Και 2-15-2-15-59-43. Από αυτά προς το παρόν μεταφέρουμε και θα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά μηνύματά σας. Ενώ συνεχίσετε, μπορεί να συνεχίσετε να στέλνετε στο Viber τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Τα διαβάζουμε όλα, παιδιά, και το έχετε διαπιστώσει.

Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής έχει αναδειχθεί στον πιο πολύτιμο παίχτη της ομάδας της Αγγλίας. Ακούσατε και στις προηγούμενες εκπομπές αλλά και στα δελτία ειδήσεων ότι η μεταγραφή του Τάχα Αλή στον ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο, με τις δύο πλευρές να έχουν μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ο Σουηδός εξτρέμ αναμένεται να αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του δικεφάλου του Βορρά, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν για και την επίσημη ολοκλήρωση της μετακίνησης του μεταγραφής στην ελληνική ομάδα. Η υπόθεση αυτή μεταγραφική για τον ΠΑΟΚ φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από την πλευρά της Μάλμε, καθώς ο 28χρονος Άσος έμεινε εκτός αποστολής από την αναμέτρηση απέναντι στην Γκέντεμπορκ για το σουηδικό πρωτάθλημα. Η απουσία του δεν συνδέεται με αγωνιστικό λόγο, αλλά με την επικείμενη αποχώρησή του από τον σουηδικό σύλλογο. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο αυτής της μεταγραφικής υπόθεσης ήρθε από τα λόγια του τεχνικού διευθυντή της Μάλμε, Φίλιπ Μπέργκλου, το οποίο μίλησε στην εκπομπή TV4 και ουσιαστικά επιβεβαίωσε πως ο παίκτης βρίσκεται κοντά στο επόμενο βήμα της καριέρας του, είναι κοντά σε μια νέα ομάδα. Γι' αυτό αποφασίσαμε να τον αφήσουμε εκτός αποστολής, ανέφερε χαρακτηριστικά ο συγκεκριμένος παράγοντας της σουηδικής ομάδας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν η τελευταία εμφάνιση του Αλή με την φανέλα της Μάλμε έχει ήδη πραγματοποιηθεί, ο Μπέργκλου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, απαντώντας θα μπορούσε να είναι έτσι.

Θα έχουμε λοιπόν στις 5 και 10 επίσημο ντεμπούτο για την 11η της ΑΕΚ. Για τους Κάιρινεν και Ζούμπκοφ τα νέα αποκτήματα της ομάδας. Ο Μάρκο Νίκολη θα ξεκινήσει με Μπρινιόλη στην εστία. Επίσης, Σπεν Ράες, Γεωργίεφ, Μουκουντή και Ρώτα, τετράδα στην άμυνα. Κάιρινεν και Μάνταλος είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Με τους Κοϊτά και Ζούμπκοφ στις πλευρές και του Ζήνη Γκατσίνοβης στην επίθεση. Αυτή είναι η πρώτη δεκάδα της έξω από το φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στην De Graafs. Με το ανεπίσημο ντεμπούτο των Κάιρινεν και Ζούμπκοφ. Το μάτς που όπως είπαμε και πριν ανέφερα θα ξεκίνησε με 10 λεπτά καθυστέρηση γιατί κόλλησε η αποστολή της ΑΕΚ στην κίνηση. Έφτασε με καθυστέρηση στο γήπεδο.

Μεταγραφή έχουμε για τον Παναθηναϊκό που παίκτη τη ομάδα στο Λιονταριό. Πρέπει να θεωρείται ο Μανώλης ο Αλιατίδης. Μανώλης Αλιατίδης λοιπόν είναι το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, καθώς οι δύο πλευρές σύμφωνα με πληροφορίες έχουν δώσει τα χέρια. Ο 39χρονος Αλιατίδης αναμένεται να προσφέρει εμπειρία και ποιότητα στην αμερική γραμμή των Λιονταριών. Στην προσπάθεια που θα κάνουν για άμεση επάνωδο στην Super League. Πέρσι αγωνίστηκε στην Καβάλα και στο παρελθόν έχει περάσει από το Παναριακό, την Νίκη Βόλου, τον Αιωλικό, την Καλαμάτα, την Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Καταγράφοντας όλες αυτές τις ομάδες γεμάτες σεζόν, γιωμάτες όπως λένε μερικοί.

Διάβαζα λοιπόν προηγουμένως, το αναφέρω και πάλι, ότι η εφημερίδα Αυγή γράφει σήμερα ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στους μισθούς των δικαστών από 50% έως 90%. Και διαβάζω στην εφημερίδα Κόντρα σήμερα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κλειστά χειρουργία και μεθ. Από νησιά έως την υπηρετική Ελλάδα. Τραγική, παιδιά, η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όσον και κάποιοι εκεί στη Νέα Δημοκρατία θέλουν να ωραιοποιήσουν την κατάσταση,

δεν μπορώ να διαμορφώσω την άποψη του κόσμου που βλέπει την καθημερινότητα, έτσι κάτι απλό κάνει. Βλέπει ο κόσμος τι γίνεται. Και τα φάρμακα έχουν πάρει την ανηφόρα, οι τιμές. Μου λέει μια φίλη μου που δουλεύει σε φαρμακείο, το Super Panadol έχει φτάσει κάπου στα 5 ευρώ νομίζω. Στα 3,20 των τεπών, το λέγατε κι εσείς εδώ. Τα βλέπω κι εγώ εκεί στη γειτονιά μου. Αφού λοιπόν γίνεται απλόχερα αυξήσεις στους δικαστές από 50 έως 90% να επιστραφούν και τα δώρα στους συνταξιούχους, να επανέλθουν στους συνταξιούχους στα κανονικά επίπεδα που ήταν πριν την εποχή των μνημονίων, αφού λένε ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Το παραδέχτηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη. Να επιστρέψουν λοιπόν τα δώρα και να αυξηθούν γενναία οι μισθοί. Δεν είναι δυνατόν για να γίνονται λοιπόν έτσι, παιδιά, εκεί στην Νέα Δημοκρατία κοινωνικές διακρίσεις. Γιατί αυτό θεωρείται και κοινωνικός ρατσισμός, έτσι. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break, σε διαφημιστικά μηνύματα. Σε αθλητικό δελτίο. Δείτε και επιστρέφουμε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 3 ώρες. Είπαμε αρκετά πράγματα σε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής ο διαποτιστής. Στον Intervention Ελλάδα Sports 943. Να παραλάβω τις 5 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος φίλος θέλει ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να σχολιάσει πράγματα. Το παιχνίδι είναι στα χέρια σας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Αρώματα, skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ, στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 94,3 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βαγιατζής. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού διεθνούς εξτρέμου της ΚΑΠΑΣ 21, Ζωέλ Ρόκα. Η μεταγραφή έκλεισε στα 5 εκατομμύρια ευρώ με τους Ερυθρόλευκους να ενισχύουν σημαντικά τα άκρα της επίθεσής τους. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Dirk Rafsab στο πρωτοφιλικό προετοιμασία συνόψη της νέας σεζόν. Πιθανή χρήση δύο δεκάδων από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ντεμπούτο με την ένωση να κάνουν η Καρίνεν και Ζουμπκόφ. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτένα. Η ΑΕΚ συνεχίζει να κινείται δυναμικά στην αγορά, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής. Στόχος της Ένωσης είναι η άμεση ολοκλήρωση της μεταγραφής ενός στόπερ που έχει ξεχωρίσει με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο. Ο δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Τάχα Αλή. Καθώς συζητήσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά, ο 22ος εξτρέμ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη έως την Τρίτη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες διαδικασίες και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Αντίθετα, στα υπόλοιπα μεταγραφικά μέτωπα, τον Παντελή Γατζηδιάκου και Δημήτρη Γιαννούλη, δεν έχει σημειωθεί κάποια ουσιαστική πρόοδος, με τις δύο υποθέσεις να παραμένουν στάσιμες προς το παρόν. Η ικανοποίηση επικράτησε στον Παναθηναϊκό με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας στο χθεσινό φιλικό με την Grasshoppers. Κάνουμε καλή προετοιμασία, έμεινε ικανοποιημένος και από όσο έρχονται από τον πάγκο. Το μήνυμα του Γιάκουπ Νίστρουπ. Η Μαρκό ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Έλληνα κεντρικού αμυντικού Νίκου Νικολετόπουλου από τον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε με τη μορφή κανονικής παραχώρησης, ενώ το τριφύλι διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης 20% σε περίπτωση μελλοντικής μεταγραφής του παίχτη. Ο Ηρακλής βρίσκεται από σήμερα το μεσημέρι της Κυριακής στην Πτολεμαίδα που ξεκίνησε το πρώτο στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Η Κελανόλευκη ανακοίνωσε το τεχνικό επιτελείο που θα πλαισιώσει τον Βάλτερ Ματσάρη, ενώ ο Ιταλός τεχνικός έχει μαζί του 27 ποδοσφαιριστές για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία της νεφώσης της ομάδας της Super League εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο 33χρονος γκάρτ του Ολυμπιακού Εβαν Φουρνιέ παραχώρησε συνέντευξη σε γαλλικό μέσο, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη μεταγραφή του Μουσταφα Φαλ από τους Ερυθρόλευκους στον Παναθηναϊκό Άκτουρ, στη μεγάλη αντιπαλότητα των δύο αιώνιων και στην ένταση που επικρατεί στους τελικούς της Μπάσκετ Λίγκ καθώς και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αρχικά σχολιάζεται τον ισχυρό έντρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Γάλλος τόνισε: είναι σαφές ότι δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον προσυμπαίκτη του Μουσταφα Φαλ λέγοντας: ήταν πολύ δύσκολο για αυτόν, δεν είναι μια επιλογή που μπορώ να κρίνω. Ο διεθνής Έλληνας μέσος Κωνσταντίνος Κάριτσας έχει συμφωνήσει με την Dortmund, με την Genk, στην οποία ανήκει μια στιγμή ο ποδοσφαιριστής, να απομένει εδώ στο τελικό, okay, ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στο γερμανικό σύλλογο. Η Manchester United απέστειλε το ενδιαφέρον της για τον 27χρονο διεθνή Βραζιλιάνο μέσο της Αταλάντα Έντερσον, για τον οποίο είχε συμφωνήσει με την Ιταλική ομάδα στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων του ποδοσφαιριστή, προέκυψαν επιφυλάξεις σχετικά με παλαιότερο τραυματισμό του στο γόνατο. Έτσι, οι κόκκινοι διάβολοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην απόκτηση ενός διαφορετικού χαφ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

0: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interbetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interbetten Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντε Σπορτς 94,3 ή 943. Το ίδιο πράγμα, παιδιά, είναι έτσι. Σε 5 λεπτά από τώρα ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ επί Ολλανδικού Εδάφους. Και με τίποτα την Ντεκ Ράφτσαπ. Και είχαμε και μια αλλαγή τελευταία στιγμή στην αρχική δεκάδα που ανέφερα στην ΑΕΚ. Ο Ζήνη λοιπόν ήταν αυτός που αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι, ένα σφίξιμο στο πόδι. Και ο Βάργα παίρνει τη θέση του στην εντεκάδα. Άρα λοιπόν η αρχική δεκάδα με την παρουσία του Βάργα αντί του Ζήνη που αισθάθηκε κάποιες ενοχλήσεις, ένα σφίξιμο στο πόδι. Και με ανεπίσημο ντεμπούτο από τους Κάιρινεν και Ζουμ Κοφ διαμορφώνεται ως εξής: Μπρινιόλι, Περνάης, Μουκουντή, Γεωργίεφ, Ρότα, Κάιρινεν, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζουμ Κοφ, Γκατζίνοβιτς και Βάργα. Αντί του Ζήνη που ήταν αρχικά να ξεκινήσει.

Ο Ζήνη, ο οποίος ήταν τρομερός όσα παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε στην Ένωση την περασμένη σεζόν, καθοριστικό σε πολλά παιχνίδια. Είχε κάνει τρομερή εμφανισάρα με τη Ράγιο Βαγεκάνο.

στα τηλέφωνα 210-2-25-9-43 και 215-215-59-43. Από τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Ενώ και στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Συνεχίζουμε με τα γραφικά όμως σε όλες τις κατηγορίες και σε όλα τα αθλήματα. Να πάμε στον Παναριακό τώρα, ότι εκ των αρχηγών του Παναριακού, ο Κώστας Παναγιώτου, όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος, ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Άργους. Αλλά και ο Παναγιώτης ο Καρέλης επέστρεψε σε αυτήν.

0: ο αρχηγός ομάδας, ο αρχηγός των Λύκων, ο Κώστας Παναγιώτου, που ανανέωσε για μία ακόμα χρονιά. Πάμε πρώτα στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα τα πούμε τα υπόλοιπα τα μεταγραφικά. Σας ακούμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φωτή.
0: Έλα, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Τι κάνεις?
0: Ωραία, μια χαρά, πώς πας?
1: Προσπαθώ να είμαι ψύχρεμος, αλλά δεν μπορώ, Φωτή.
0: Πρέπει να είσαι ψύχρεμος, τι δεν μπορείς?
1: Ευρειάζει με την Αχμέτ.
0: Να μην ευρειάζει, εντάξει, να κοιτάξει κάτι άλλο παραπέρα, φίλε μου. Μην περιμένεις, μην περιμένεις μόνο την Αχμέτ, να κοιτάξει κάτι άλλο, έτσι.
1: Περιμένω να εμφανιστεί.
0: Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί, αλλά αν και να εμφανιστεί, δεν θα τα βάψει και μαύρα. Κοιτάξει κάτι άλλο. Αλλά, να...
1: Επειδή μου λένε οι φίλοι μου, λέει ότι δεν έχει πάθει, λέει, τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Και βασιλεύει. Λέω, θέλω να προσέχει.
0: Ωραία, στη ζωή μας πρέπει να προσπαθούμε και έτσι πρέπει να τα πράγματα, να μην πέφτει η ψυχολογία μας. Η ζωή χρειάζεται προσπάθεια, έτσι, και να μην ανησυχούμε. Κοιτάζουμε και περαιτέρω πρόσωπα, οκ. Okay?
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε καλή.
1: Το κορίτσι μου, τη Στεφανία που είναι στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Να της πω ότι την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Και να περάσει όσο μπορεί καλά και πρώτη Αυγούστου παίρνω άδεια και θα πάω μαζί της.
0: Και θα ανταμώσω. Ωραία, να περάσετε καλά και οι δύο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούω, το όνομά σας?
2: Η Αναστασία είμαι.
0: Ωραία, ωραία. Έλα, Αναστασία, πες.
2: Τι κάνετε?
0: Από ποια περιοχή παίρνεις τιμή σε εμάς?
2: Ο κύριος Φώτης.
0: Ναι, ναι, σκέτο Φώτης, κύριος, εντάξει.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα. Με επιτρέπετε στον Ενικό να σας μιλάω?
0: Βεβαίως, εννοείται. Από ποια περιοχή θύμισε μου παίρνεις?
2: Από Κατεχάκη.
0: Από Κατεχάκη, ωραία.
2: Σας είχα ακούσει κάποιες μέρες έτσι λίγο, αλλά χτες σας άκουσα όλο το πρόγραμμα που είχατε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ήταν πάρα πολύ καλό και μου έκανε και εντύπωση, γιατί δεν ήταν καθαρά αθλητικό. Δεν είναι κακό αυτό.
0: Όχι, πάντα αναφέρουμε και σε θέματα
2: της... άλλα πράγματα που εύκολα δεν τα ακούμε από αθλητικό γράφος.
0: Πάντα αναφέρουμε και σε θέματα της καθημερινότητας, γιατί αυτά ενδιαφέρουν τη ζωή μας, έτσι, δεν είναι?
2: Και μου άρεσαν και πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Και ο τρόπος που λέγατε και τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκατε. Θέλω τώρα να πω κάτι που άκουσα σήμερα για τις αυξήσεις που είπατε
0: στους δικαστές από 50 έως 90%. Ναι.
2: Να πω λοιπόν εγώ ότι τώρα έχετε κάνει ένα μεγάλο λάθος. Εγώ σαν συνταξιούχος πέρσι,
0: ναι.
2: Συγγνώμη, το λέω και γελάω, πήρα 2%.
0: Μάλιστα.
2: Με 2% βάσει της συντάξεως που έχω ήταν 24 ευρώ το μήνα. Δηλαδή 9 λεπτά τη μέρα.
0: 9 λεπτά
2: είναι
0: την
2: και
0: ημέρα.
2: Λίγα, ναι. Είναι σχεδόν ένα μπουκαλάκι νερό.
0: Ολόκληρη περιουσία.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και γι' αυτό να μην κάνουμε παράπονα. Δεν επιτρέπεται.
0: Βέβαια, λίμον.
2: Επειδή το επώνυμό σας είναι Κατσούφης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που ακούω από
0: εσάς. Ακριβώς, εντελώς αντίθετο. Ναι, πραγματικά έτσι είναι.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Έχω και μια μακρινή συγγένεια με κάποιον παλιό παράγοντα του ποδοσφαίρου. Τέλος πάντων, το ανακάλυψα,
2: ναι,
0: στην... το ανακάλυψα
2: πολλά,
0: στην πορεία. Τέλος πάντων,
2: πολλά ονόματα, ναι. Είναι και από επάγγελμα.
0: Ναι.
2: Τι επάγγελμα κάνανε και το συνεχίσανε. Θέλω να πω λίγο για τα παιχνίδια τώρα που περιμένουμε, όχι πια τα ευρωπαϊκά, για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Πρωτάθλημα, ναι.
2: Ακούω μετακινήσεις, παίρνουμε αυτόν, παίρνουμε εκείνον. Εγώ Ολυμπιακός

0: είμαι φυσικά. Εδώ καμιά 70 χρόνια ίσως και λίγο παραπάνω. Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό μέχρι και τώρα που μιλάμε. Και περιμένω να ακούσω κάποια πράγματα, γιατί κάθε φορά που έρχονται νέοι παίκτες τους αποθεώνουμε από πριν. Αυτός είναι έτσι. Να μην, γιατί ακούω πολλούς που λένε «Μα γιατί δεν παίρνει αυτόν, γιατί εννοώ». Υπάρχουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να παίρνουν και ποιους θα κρατήσουν και όχι, και να περιμένουμε να κάνουμε την κριτική μας αφού δούμε την ομάδα.
1: Βέβαια, σωστά, όλοι κρίνονται τώρα μέσα στο γήπεδο, όλοι μέσα στη δουλειά τους κρίνονται, έτσι όλοι μας.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Ασφαλώς, με τη δουλειά θα δούμε από την αρχή, και δεν είναι και τόσο εύκολο να πείσουμε κάποιον «άντε μόλις ήρθε, μας έκανε αυτό, μας έκανε εκείνο καλό ή δεν μας έκανε αυτό».
1: Βέβαια,
0: υπομονή
1: βέβαια.
0: Λιγάκι.
1: Ωραία, ωραία. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, έγινε. Ευχαριστώ
0: πάρα
1: πολύ.
0: Αυτά ήθελα να πω και σας ακούω, και να πω και κάτι άλλο, συγγνώμη. Μου έκανε εντύπωση χτες που πήρανε πάρα πολλοί φίλοι που τους ακούω χωρίς να τους γνωρίζω, όπως ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα, που εγώ βάζω ετικέτες, ναι, τον έχω πει σοφό. Νομίζω προς το τέλος και πάρει και ο κύριος Γιώργος.
1: Ναι,
0: από το Λονδίνο.
1: Από Λονδίνο, ναι, ναι, σωστά το λέτε. Ναι.
0: Εκείνος δεν έχει όνομα πια, τα έχει όλα.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Επίσης, καλά να είσαστε κι εσείς. Έγινε,
0: καλή συνέχεια. Καλά και ευχαριστώ.
1: Έγινε. Εννέα λεπτά η αύξηση, η σύνταξη. Μάλιστα, ενώ σε άλλους δίνουν τα απλόχερα, έτσι, σε Golden Boys, σε δικαστές, και δεν έχω κάτι με τους δικαστές. Παρότι ο κόσμος δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη, έτσι, σε δίκαιες αποφάσεις πλέον, δυστυχώς έτσι είναι πραγματικότητα. Έλεγα λοιπόν για τις μεταγραφές και ανανεώσεις στον Παναδιακό. Συνεχίζω, μπορείτε να βγαίνετε πριν να τηλεφωνείτε στον αέρα πάντα, παιδιά, έτσι. Εγώ λέω τα δικά μου εδώ και τις ειδήσεις που πρέπει να λέω. Ανανέωσε λοιπόν με τον Παναδιακό αρχηγό ο Κώστας Παναγιώτου. Είναι ταλαντούχος αμυντικός. Έκανε τα πρώτα του βήματα στον Παναδιακό. Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον Αστέρα Τρίπολης, στην πρώτη εθνική, στην Καλαμάτα, με την οποία κατέκτησε πρωτάθλημα, στο Εγάλιο και στην Κηφισιά, με την οποία πήρε πρωτάθλημα στην δεύτερη εθνική κατηγορία και ανέβηκε ομάδα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ενώ επανήλθε στην ομάδα, όπως είπαμε, και ο Παναγιώτης ο Καρέλης, ο έμπειρος αμυντικός που αγωνίστηκε μέχρι και πέρσι το καλοκαίρι στους Λύκους και με εμπειρία σε Ιωνικό, Κερατσίνη, σε Πάο Ρουφ, Φίνικα Νέας Επιδαύρου και πέρσι στην Κόρινθο, επέστρεψε και πάλι στο Άργος. Αυτές είναι οι ανανεώσεις και επιστροφές στην ομάδα του Παναριακού.

εκτός της αποστολής από την ΑΕΚ είναι ο Γιώβης για το σημερινό φιλικό που ξεκινάει τώρα. Μπαίνουν οι δύο ομάδες στο γήπεδο. Η είσοδος των δύο ομάδων στο γήπεδο. Τελικά με περισσότερα από 10 λεπτά καθυστέρηση ξεκινάει το μάτς. Είπαμε η αποστολή της ΑΕΚ ξεκίνησε, άργησε να φτάσει στο γήπεδο. Τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι. 5 και 16 λοιπόν.

Για το φίλο μας τον Βασίλη, λοιπόν, πήρε το πρώτο τηλέφωνο. Να μην ανησυχεί αν δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του η Αχμέτ. Και σε τελική ανάλυση δεν μπορούμε να παρακαλάμε τον οποιοδήποτε να μας πάρει τηλέφωνο ή να είναι κοντά μας. Όποιος μας εκτιμά και μας αγαπά, το δείχνει στην πράξη. Θέλω να πιστεύω, Βασίλη, ότι υπάρχουν και άλλοι φίλοι και φίλες δίπλα σου. Και καλά να περάσεις με την αγαπημένη σου όταν πας και εσύ διακοπές τον Αύγουστο. Ήρεμα και ωραία. Να μην έχεις προβληματισμού στο κεφάλι σου. Να περάσεις ήρεμα και ωραία. Και να ευχαριστήσεις την κάθε στιγμή στη ζωή σου.

Έχει ξεκινήσει λοιπόν το φιλικό της ΑΕΚ. Το τέταρτο λεπτό παραμένει το 0-0. Αρκετός κόσμος σχετικά στο γήπεδο παρακολουθεί αυτό το φιλικό. Είπε μια λέξη η κυρία Αστασία προηγουμένως, το υπομονή χρειάζεται για όλους μας. Αλλά και απ' την άλλη πρέπει να έχουμε απαιτήσεις από τους πολιτικούς μας, από τους πολιτικούς άρχοντες. Και όταν λένε ότι θα αποκαταστήσουν τις αδικίες, να το κάνουν πράξη, όχι μόνο στα λόγια. Και όχι να σου δίνουν 24 ευρώ και 9 λεπτά την ημέρα αύξηση και να στα παίρνουν διπλά μετά με άλλο τρόπο.

Γιατί από μια σωστή διακυβέρνηση εξαρτώνται τα πάντα, παιδιά, έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση στη χώρα μας και τα αθλητικά δρόμενα, από εκεί εξαρτώνται όλα.

Ο Γιώργος Αλτσαδράκης, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη, έχει στείλει το μήνυμά του και λέει την καλησπέρα μου Φώτη στα παιδιά στο σταθμό και στην ραδιοφωνική παρέα μας. Και σε εσάς που μας κάνετε φοβερή παρέα. Μια ξεχωριστή λέει καλησπέρα στην κυρία Αναστασία και στο Γιώργο στο Λονδίνο. Καλή εκπομπή με εκτίμηση, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Και από μένα υπάρχει εκτίμηση προς εσένα και από εμάς γενικά υπάρχει εκτίμηση προς εσένα και προς εσάς. Γενικά για το ήθος με το οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας και με το οποίο αντιμετωπίζετε τα πράγματα. Για το Ευρωμπάσκετ Άντερ 20Β έχουμε στο ημίχρονο Ελβετία Εστονία 39-29. Και στην πρώτη περίοδο Δανία Αλβανία 20-16. Για το Ευρωμπάσκετ Άντερ 16 έχουμε στην δεύτερη περίοδο Κόσοβο με την Μολδαβία στο 16-12. Στη δεύτερη περίοδο χαμηλό το σκορ εκεί. Στο Ευρωμπάσκετ Άντερ 20 τώρα στη δεύτερη περίοδο έχουμε Τσεχία-Ρουμανία στο 48-39 είναι. Και στη δεύτερη περίοδο Λιθουανία-Σερβία 12-24. Διπλάσια η διαφορά υπέρ των Σέρβων.

και αναλυτικά όσο ανάρτησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Εβάν Φουρνιέ λέει μίλησε για την αντιπαλότητα και για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είναι απίστευτη η αντιπαλότητα. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι εκπληκτικό ειλικρινά. Είναι κρίμα για το ελληνικό μπάσκετ. Υποφέρει από αυτό. Η τελική ήταν απίστευτη και αποδείχθηκε μια νομική μάχη. Και λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν σου έχουν πει ρε εσύ ποιος πάει συνέχεια στα δικαστήρια και κάνει συνέχεια καταγγελίες και ποιοι παίζουν στα γήπεδα. Μάθε πρώτα, πίεση στους διαιτητές και τα σπίτια βανδαλίζονται. Καλά, ψάξε λίγο να βρεις, διάβασε λίγο, μπες στο ίντερνετ να δεις ποιοι βανδαλίζουν σπίτια. Έχει μετατραπεί το μπάσκετ σε απόλυτο χάος. Πώς να μην έχει μετατραπεί. Όταν υπάρχουν παίκτες που και παίζουν τους φιλάθλους, πώς να μην υπάρχει χάος. Δεν ξέρω πώς άρχισε. Πώς άρχισε. Αυτές είναι οι απαντήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις ατάκες του Φουρνιέ.

Ο λόγος που έμεινε ο Γιώβιτς εκτός από τη Σαλίση Σάκη σε αυτό το πρώτο φιλικό που είναι σε εξέλιξη είναι μια απόφαση που είχε πάρθει από το πρωί, αλλά για τον λόγο αυτό ο Σέρβος επιθετικός προφυλάσσεται από τον προπονητή της ΣΑΕΚ. Όσο για τον Ζήνη, επαναλαμβάνω, ενώ ήταν να ξεκινήσει αρχικά στην δεκάδα, τελικά κάποιο φίξιμο που ένιωσε στο πόδι τον άφησε εκτός. Στη θέση του παίζει ο Βάργκα. Με όλα αυτά το φιλικό της ΣΑΕΚ έχει φτάσει στο 12ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Παρότι έχουμε αγώνα, ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγαίνει στον αέρα στο 210-2-25-943 και 215-215-59-43. Τα τηλέφωνα μας είναι αυτά και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα τα διαβάζουμε. Μπορείτε να συνεχίσετε να θέλετε επίσης τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-39-943-943.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Επιστρέψαμε και πάλι σε συνεχείς δυνατούς ρυθμούς, πιστεύουμε, έτσι στις εκπομπής ο Διαποδιστής. Στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Μέχρι το 8 το απόγευμα θα είμαι εδώ μαζί σας, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Βογιατζής. Κάποιοι φίλες και φίλες μου ζητάτε να είμαι και σε κάποιες ημέρες της καθημερινότητας σε εκπομπές. Το προσπαθώ, παιδιά, να ξεπεράσω τον εαυτό μου, έτσι. Γιατί δουλεύω και βράδυ. Για παράδειγμα, Σαββατοκύριακο μετά από εδώ, ας πούμε. Δουλεύω βράδυ και καθημερινά δουλεύω βράδυ. Και έχω κάποιες άλλες υποχρεώσεις καθημερινά. Θα ήθελα να είμαι και 8 ώρες, έτσι, εδώ καθημερινά μαζί σας. Όπως και όλοι οι συνάδελφοι προσφέρουν τον καλύτερο τους σε αυτό, παιδιά, έτσι. Το ψάχνω και εγώ, το προσπαθώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Θέλω να είμαι και εγώ κοντά σας. Κάποια μικροένταση στο 17ο λεπτό μεταξύ των παιχτών της ΑΕΚ και της Ολλανδικής ομάδας και το αντίστροφο. Έχει διακόψει για λίγο το παιχνίδι ο διαιτητής. Το θέμα λύνεται. Λέγαμε λοιπόν για τον ΠΑΟΚ ότι ο Τάχα Άλι και με τις δηλώσεις των ανθρώπων της Μάλμε θεωρείται και είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, αν όλα πάνε καλά και στα ιατρικά τεστ. Αφού λοιπόν ο Τάχα Άλι το βράδυ της Δευτέρας, αύριο δηλαδή, θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσετε τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν ισχύουν για τον 28χρονο διεθνή Σουηδό Εκστρέμ, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε όλα με το δικέφαλο του Βορρά και θα αποκτηθεί από την Μάλμε. Θα αφηχθεί αύριο στο αεροδρόμιο Μακεδονίας στις 10 και 10 το βράδυ με πτήση από την Κοπενχάγη. Την επόμενη την Τρίτη θα περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά, σε συνέχεια θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του στην ελληνική ομάδα.

Σε αυτή τη μικροένταση που μπήκε προηγουμένως στο 18ο λεπτό, είχαμε εκεί την κάρτα στον Γκοϊτά και στον Έισγεν. Στο μεταξύ, σε λίγο θα πάμε και πάλι σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Και όλα για αυτή τη μικροένταση ξεκίνησε από μια κλωτσιά που έριξε ο Έισγεν στο Μάνταλο. Ο Έισγεν είδε την κίτρινη κάρτα όπως και ο Κοϊτά. Ο φίλος ή η φίλη πήρε προηγουμένως να πούμε ότι έπεσε τηλεφωνική γραμμή, οπότε μπορεί να πρέπει να επιχειρήσει να ξαναπάρει. Η ΑΕΚ ασκεί η πίεση μπροστά, αλλά όχι ιδιαίτερα ασφυκτική πίεση όπως λέμε, σε χαλαρό τρόπο.

0: Πάμε τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Σας ακούμε. Καλησπέρα.
1: Φίλε Κατσούφη, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάει?
1: Είμαι καλά, λέω, παιδί μου, εσύ τι κάνεις?
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Ήθελα να δώσω, να στείλω την αγάπη μου στην κυρία Αναστασία που άκουσα προηγουμένως.
0: Ωραία.
1: Στο φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο Μαϊάμι σε σκάφος μέσα και κάνει το γύρο των πράσινων νερών.
0: Μάλιστα.
1: Στο φίλο τον Χάρη τον Ολυμπιακό και σε όλους τους ακροατές Ολυμπιακούς και μη. Φίλε Κατσούφη, στην Ελλάδα για να αυξηθούν οι συντάξεις των ηλικιωμένων, ένας τρόπος μόνο υπάρχει. Να μειωθούν οι μέρες του μήνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι συνταξιούχοι θα ψάχνονται και δεν θα βρίσκονται πουθενά. Ακούγομαι, φίλε?
0: Μια χαρά ακούγεσαι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά γιατί ο Έλληνας είναι δίκαιος και ολιγαρχής. Και για να ζει άνετα θέλει τα νοσοκομεία της Γερμανίας, τα σχολεία της Φιλανδίας, τα πυροσβεστικά της Γαλλίας, τα εκχιονιστικά του Καναδά, το στρατό της Αμερικής, την οργάνωση της Ιαπωνίας, τα οικονομικά προϊόντα της Κίνας, τις τράπεζες της Ελβετίας, το αφορολόγητο του Ντουμπάι, φίλε Κατσούφη, τα λεφτά του Bill Gates και γκόμενα τη Ματσούκα και κυβέρνηση αυτό που θα βολέψει στο δημόσιο τον άχρηστο γιο του. Και όλα αυτά, φίλε, πουλώντας μυαλό από την ξαπλώστρα της παραλίας. Ζητάει πολλά, ρε φίλε Κατσούφη, ο Έλληνας.
0: Όχι, δεν ζητάει και πολλά, βέβαια, δεν λέει μόνο.
1: Γιατί όμως δεν του τα δίνουν, ρε φίλε?
0: Μάλιστα.
1: Έχεις καμιά ιδέα?
0: Κάτι κάπου πάει το μυαλό μου.
1: Αν το βρεις αυτό,
0: ναι.
1: Ανακοίνωσε εδώ στον αέρα, έτσι να με βάλεις και εμένα σε μια σειρά, γιατί το ψάχνω και δεν μπορώ να το βρω.
0: Μάλιστα.
1: Έλα να έχεις καλή εκπομπή, ρε φίλε.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Γεια. Yeah.
0: Ναι, αυτό που λες, φίλε Μιχάλη, το ψάχνω να το φτιάξω, έτσι. Τώρα νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα, έτσι.

Όπως ακούσατε και από τις τηλεφωνικές γραμμές, ο κόσμος γνωρίζει πολλά πράγματα. Κανείς δεν μπορεί να το κορυδέψει. Κανείς δεν μπορεί να το ωρεοποιήσει καταστάσεις. Διάβασα το πρωί με διάστημα ότι για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ θα σκάσουμε κι άλλα εκατομμύρια και εμείς μαζί. Πολύ καλύτερα, Μιχάλη, εντάξει. Ναι, και εμένα προηγουμένως δεν μου πολύ ακουγότανε καλά, κάτι έφτιαξα εδώ. Και η αλήθεια του, φίλε Μιχάλη, όλοι εμείς οι Έλληνες έχουμε δυνατή φωνή και υπερηφάνεια, έτσι.

0: πολλής κόσμο στο χώρο του κέντρου στο φιλικό της ΑΕΚ. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα Φώτη.
0: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος από Πειραιά, δεν ακούγεσαι πολύ καλά, ακούγεσαι από το βάθος πάντως.
0: Ναι, και εγώ αυτό προσπαθώ να φτιάξω εδώ πέρα, κοιτάζω να το βελτιώσω κι εγώ. Τώρα ακούγουμε ναι. Καλύτερα.
1: Σχετικά ναι.
0: Ναι, ωραία, για πες μου.
1: Σήμερα δεν θα μιλήσω για αθλητισμό και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα πάω σε θέματα που αφορούν και εκείνοι τους Έλληνες και τις Ελλήνες πολίτες.
0: Μάλιστα, ωραία, σε ακούω.
1: Εγώ έχω βρει την αιτία του προβλήματος, Φώτη.
0: Για πες μας.
1: Και θα σου πω ποια είναι. Καταρχήν η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα.
0: Σε αυτό,
1: εάν δεν παράγεις κάτι,
0: σε αυτό φταίνουν όλες οι πολιτικές.
1: Έχεις οριστό πλούτο, έχεις γεωργία, έχεις κτηνοτροφία τα οποία τα έχεις περιθωριοποιήσει.
0: Ναι.
1: Έχεις βάλει το λιγνίτι από τη μέση και έχεις βάλει νεμογεννήτες που δεν σου προσφέρουν τίποτα. Η οικονομία ρεύματος.
0: Και μας έλεγαν ότι θα έχουμε και φτηνό ρεύμα, έτσι που δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση.
1: Οπωσδήποτε. Ναι. Οπωσδήποτε. Δεν ισχύει. Δηλαδή πράγματα που μπορούσαν να τα κάνουν πολύ πολύ εύκολα και παιδεύουν τους Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν τώρα προϊόντα, για παράδειγμα, που τα έχει και η Ελλάδα και αναγκάζει και τα δίνει έξω και τα παίρνει τρίπλα σε τιμή απ' έξω για να τα ξαναφέρει εδώ.
0: Ακριβώς, σωστά το λες.
1: Δηλαδή γίνονται κάποια πράγματα που μπορούσαμε να το αφηρηθούμε εμείς, οι πολίτες της χώρας, και όχι αν κερδίζουν οι ξένοι.
0: Και σε αυτό βέβαια φταίνουν όλες οι πολιτικές.
1: Τα έχουμε
0: όλες
1: επάρκεια, μπορώ να πω. Όλες,
0: όλες οι πολιτικές φταίνουν έτσι για την έλλειψη παραγωγικότητας από το 1974 και μετά μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι. Μόνο που φίλε Φώτη δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό. Εντάξει να το λέμε ότι είναι αυτό, αλλά το θέμα είναι να το ελέγξουμε, να το αξιοποιήσουμε όλο αυτό το θέμα για να πάει μπροστά η χώρα αυτή, εάν θέλουν βέβαια να πάει μπροστά.
0: Δεν υπάρχει πολιτική,
1: λέω, δεν θέλουν.
0: Δεν υπάρχει πολιτική βούληση πάνω στο θέμα αυτό και γι' αυτό δεν προχωράει όπως λες το κομμάτι αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης, ξέρεις τι πετρέλαιο, τι αέριο έχει ορυχτό πλούτο η Ελλάδα.
0: Τεράστιο βέβαια, τεράστια αποθέματα.
1: Για να ζήσουν γενιές, όχι να βρωθάει στη Γερμανία. Θα είχε χρέωση η Γερμανία απέναντί μας, μπορώ να σου πω. Εάν τα αξιοποιούσαμε όλα αυτά. Α, βλέπεις μπαίνουν άλλοι μέσα και τα παίρνουν.
0: Βέβαια.
1: Και σημαίνει τον Άσο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά, φίλε Φώτη. Και αν δεν υπάρχει εργασία, δηλαδή αναγκάζει τώρα τον άνθρωπο, τον ηλικιωμένο του ταξιούχου, ο οποίος δούλεψε όλη του τη ζωή, του έχει φάει τη σύνταξη. Όπως δεν μπορεί να ζήσει. Και δεν υπάρχουν και όλα τα νιάτα που είναι το δυναμικό της χώρας να εργάζονται όλα για να βγαίνουν χρήματα, για να προωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς θα βγουν όλα αυτά.
0: Βέβαια, πώς θα βγουν, δεν βγαίνουν, βέβαια.
1: Γι' αυτό δεν βγαίνει η χώρα. Γιατί έχει κακή αντιμετώπιση, κακό διαχειρισμό.
0: Εκ των έσω, όπως λες, εκ των έσω το πρόβλημα, έτσι. Εκ των έσω.
1: Μα ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς είναι τον έσω. Πρέπει να υπάρχει ένας πολιτικός που να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι, να το πω εγώ. Και να πει ως εδώ. Θα κοιτάξω τη χώρα μου, τέλος. Αλλά γιατί το κάνουν οι άλλοι. Αλλά τι παραπάνω έχει ο Πούτιν για παράδειγμα, που ένα παράδειγμα τώρα που είναι ο Ρώσος πρόεδρος, είναι φοβερό σε αυτά τα ζητήματα. Δεν νομίζω ότι ο Πούτιν θα κάνει κάτι τέτοιο για να ζημιώσει τη χώρα του. Σε καμία περίπτωση.
0: Είναι άπαιχτος για τη χώρα του. Τέτοιες πολιτικές θέλουμε κι εμείς, βέβαια, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της χώρας μας.
1: Γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό και δεν πάει μπροστά τίποτα, αγόρι μου. Τίποτα δεν πάει μπροστά. Τίποτα.
0: Ναι, μα όλα είναι ένα μπάχαλο. Βλέπεις να πηγαίνει κάτι μπροστά, δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή υποδομή σε όλα τα ζητήματα να κτίσει σιγά-σιγά πετραδάκι-πετραδάκι. Μέχρι να φτάσει στην κορυφή. Γιατί κανένα δεν πάει στην κορυφή κατευθείαν.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξεκινά από ψηλά, από χαμηλά ξεκινά για να φτάσει ψηλά. Αλλά πρέπει να το ξεκινήσει. Αν δεν το ξεκινήσει, πώς θα φτάσει.
0: Δεν γίνεται, βέβαια. Βέβαια, βέβαια.
1: Τώρα σε ακούω το μαξί και καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα, ναι. Και εγώ προσπαθώ να διορθώσω κάτι εδώ πέρα, να φτιάξω. Νομίζω ότι εγώ ακούγομαι πολύ καλύτερα, ναι.
1: Δεν ξέρω πώς φαίνονται όλα αυτά που συζητάμε τώρα.
0: Όχι, δεν μου είναι πρωτόγνωρα και τα συζητάω και με φίλους μου και με ακροατές εδώ πέρα και με φίλους και με τους φίλους και συναδέλφους. Τα συζητάμε και αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο πρωτογενής τομέας έχει σβήσει στην Ελλάδα. Αυτό που λες, παραγωγή δεν υπάρχει τίποτα.
1: Μα ακριβώς, ακριβώς.
0: Μας έχουν επιβάλει οι Ευρωπαίοι τους όρους τους που δεν είναι καλοί για μας και όπως είπες, αναγκαζόμαστε να ξαναγοράσουμε τα δικά μας προϊόντα πληρώνοντας τα ακριβά, έτσι. Γιατί κάνω και παρέα σε ένα φίλο μου σε Λαϊκές και τα ξέρω τα πράγματα, τα παρακολουθώ.
1: Βεβαίως και τα γνωρίζεις, βεβαίως. Και αφήσεις και στο περιθώριο τους αγρότες πέρα από αυτό, έτσι, γιατί και αυτοί σχετίζονται με τα προϊόντα, τα πρωτογενή προϊόντα που παίρνουν από εκείνους.
0: Και ξέρεις τι έχω διαπιστώσει, ότι οι αρκετοί πάγκοι έχουν λιγοστέψει το τελευταίο διάστημα, είναι λιγότεροι πάγκοι και η αλήθεια είναι, δεν το λέω για να κινδυνολογώ, ούτε να μυρολατρώ, ότι αν λείψουν οι παραγωγοί από τις Λαϊκές, θα πέσει πείνα. Τονίζω αυτό, ναι.
1: Το ξέρω. Όπως και έχω δει και πολλά λουκέτα σε μαγαζιά, έτσι.
0: Αμέτρητα λουκέτα, βέβαια.
1: Το ξέρω. Δηλαδή, αν γυρίσει στην Αθήνα και Και θυμηθείς τη μαγαζιά υπήρχαν, ούτε τα μισά δεν μπορεί να βρει από αυτά που υπήρχαν τότε.
0: Βλέπω και στην περιοχή μου στο Γαλάτσι
1: που, όλα.
0: Που γίνεται το μετρό.
1: Τα φεσίλε, τα καύσιμα, όλα έχουν ακριβίνει. Πώς να μην ακριβένουν και τα έχουν όλο στον πόλεμο.
0: Και το μετρό
1: δεν
0: που βλέπω. Ναι.
1: Γίνει πόλεμο να τα βγάζει πέρα η χώρα σου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν είσαι υπεύθυνο γι' αυτό.
0: Βέβαια. Μα εδώ τα πράγματα είχαν ακριβίνει και προ-πολέμου εποχή. Δηλαδή πριν γίνει ο πόλεμο στην Ουκρανία, είχαν αυξηθεί τα πάντα και το ρεύμα και τα υπόλοιπα. Και συνέχεια ανεβαίνουν έτσι. Και τα καύσιμα είχαν ακριβίνει πριν από τον πόλεμο. Στην Ουκρανία.
1: Προφανώς πριν από τον πόλεμο. Και επίσης μου κάνει εντύπωση πως η τιμή του πετρελαίου πέφτει έξω το βαρέλι, ας πούμε, και εδώ πέρα είναι αυξημένο.
0: Ναι, γιατί έξω αφαιρούν τον ειδικό φόρο, εδώ πέρα δεν τολμάνε να τον αφαιρέσουν έτσι ή να τον μειώσουν.
1: Είναι τα καρτέλ γι' αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν πράγματα που είναι. Συμμετέχονται σε άλλοι που τα κόβουν όλα αυτά.
0: Ναι, προεκλογικά το λένε θα γίνει, αλλά ποτέ κανείς δεν το κάνει.
1: Ακριβώς. Και μετά άντε να τα βγάλει πέρα ο ένας πολίτης στην καθημερινότητά του.
0: Πού να τα βγάλει, βγάλει εδώ πέρα. Πρέπει να παίρνει σε κάθε ζευγάρι, ο καθένας πρέπει να παίρνει τουλάχιστον 1500 ευρώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ωραία, έγινε.
1: Σε υπερευχαριστώ, Φώτη, για τον χρόνο σου.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Επίσης εγώ, να είσαι καλά.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Γεια σου, Φώτη, είμαι ο Γιώργος από Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα στην κυρία Αναστασία, ένας από τους κλασικούς Ολυμπιακούς. Πρέπει να ξέρεις ότι η κυρία Αναστασία είναι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι. Είναι η κλασικότερη Ολυμπιακός που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει χάσει παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Και η μεγάλη στεναχώρια είναι ότι φέτος είναι πρώτη φορά μετά από ξέρω εγώ 40-50 χρόνια, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια διαρκείας έχει, παρέλαση το διαρκείας της. Και αυτό. Θα σου πω και τον λόγο γιατί. Γιατί κάποιος απρόσεκτος πιτσιρικάς την ώρα που μπαίνει στο γήπεδο την έσπρωξε τη γυναίκα, έπεσε κάτω και χτύπησε το πόδι της.
0: Ναι, μου το είχε πει σε μια προηγούμενη συνομιλία που είχαμε βγει. Μου είχε πει ότι είχε χτυπήσει πρόβλημα στο πόδι της και δεν μπορεί πλέον.
2: Ναι, αλλά που το χτύπησε δεν σου είπε.
0: Όχι,
2: το χτύπησε την ώρα που μπαίνει μέσα στο γήπεδο, που κάποιος εκεί να πούμε διασικός, σε έδωσε μια σφουξιά της γυναίκας, την πέταξε κάτω και χτύπησε το πόδι της και της έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα ένα χρόνο τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Και παρόλο που είχε το πρόβλημα στο πόδι, πήγαινε.
0: Εύχομαι να το ξεπεράσει.
2: Στον Βασίλη από τον Πλαταμούνα, τον Άρχοντα, στο Χάρη, στο Γιώργο τον Παπαγαλάκια, στο Γιώργο τον Πενίδη και ούτε καθ' στον Κυρθατνάση, στον Κώστα τον Παναθηναϊκό, στο Γιάννη τον Ταξιτζή, στον Μπέλο στο Χάτζημαν και στο Γεράσιμο. Θέλω λοιπόν να πω, επειδή ακούω κάποια πολιτική συζήτηση που ανακάνει. Είπε προηγουμένω ένα πράγμα το οποίο θέλω χωρί να σε διορθώσω να πω τη γνώμη μου.
0: Βεβαίω, εννοείται το.
2: Είπε ότι οι Έλληνε είμαστε υπερήφανοι, σωστά ή όχι.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μου πει αν υπάρχει λαό που να μην είναι υπερήφανο. Όλοι είναι υπερήφανοι για τη χώρα του. Οι Άγγλοι για την Αγγλία, οι Αμερικοί για την Αμερική, οι Γερμανοί για τη Γερμανία, οι Γάλλοι για τη Γαλλία, οι Ισπανοί για την Ισπανία, οι Νορβηγοί για την Νορβηγία. Δεν υπάρχουν.
0: Στην Αμερική υπάρχουν και κάποιες διαιρετικές τάσεις πάντως, έτσι η αλήθεια είναι.
2: Όχι, πάντοτε και στην Ελλάδα υπάρχουν διαιρετικές τάσεις.
0: Ναι.
2: Η υπερηφάνεια ενός λαού έχει να κάνει με τον τρόπο καταγωγής του.
0: Ναι, σίγουρα, οπωσδήποτε.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που σου είπε ο Βασίλης, τον Πλαταμούνα. Ο Βασίλης τι εννοείσαι. Άκου φίλε κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε σε περίοδο. Εγώ δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, αν επιτρέπετε. Είσαι πάνω από 50.
0: Εκεί, ναι.
2: Πάνω μπαίνει. Άκουσε με λοιπόν κάτι. Εδώ θα πρέπει στο σταθμό σας να λέγονται κάποιες αλήθειες. Το 1981 ανέλαβε κάποιος πρωθυπουργός μιας χώρας, πρόσεξε τι σου λέει και όχι ένας που ψηφίζει Πασόκ και δεν έχει καμιά σχέση με το Πασόκ το σημερινό έτσι.
0: Καλά, σίγουρα αυτό είναι γεγονός.
2: Και σε αυτή την οχταετία, 81-89, είναι η χρυσή οχταετία του Περικλέους, η χρυσή οχταετία του Ανδρέα Παπανδρέου. Ανέλαβε σε ένα σύστημα τα οποία ο κρατικός τομέας. Ο στρατιωτικός τομέας, ο δημόσιος τομέας ελεγχόταν πλήρως από τη Χούντα και από τη δεξιά. Η πιο δημοκρατική ήταν η δεξιά.
0: Μάλιστα.
2: Έπρεπε λοιπόν αυτό το σύστημα να αλλάξει. Ήρθε λοιπόν και έδωσε ελευθερία σε έναν λαό που δεν ξέρει να εκτιμάει την ελευθερία. Πολλές επιχειρήσεις κλείσανε. Είπε, ελάτε εδώ εφοπλιστές, θα πληρώσετε. Σηκώσανε παναμίζει και σημαίες. Δεν έχει σημασία. Εγώ ξέρω ότι το 81. Πήγαινα 6 μέρες σχολείο. Και όταν ήρθε ο Ανδρέας το έκανε 5 μέρες στο σχολείο.
0: Περσίμερο, αυτό είναι.
2: Ξέρω ότι δούλευε 6 μέρες, 48 ώρες εργασία. Έπρεπε να δουλεύεις ένα χρόνο για να πάρεις 3 μέρες άδεια. Και για να πάρεις 30 έπρεπε να δουλεύεις 10 χρόνια στην ίδια επιχείρηση. Γιατί αν άλλες επιχειρήσεις ξαναξεκίναγες από την αρχή. Διπλασίασε τις συντάξεις. Είπε στους αγρότες, σας δίνω αυτά, αλλά να παράγετε. Αλλά δεν τους είπε πήγαινε στα καφενεία και στα μπουζούκα να κάνετε λουλούδια. Έτσι.
0: Ναι.
2: Για να ξέρουμε λοιπόν κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες μας. Άφησε ένα χρέος της Ελλάδας, θα σε πάω και οικονομικά, το 89, το βρώμικο 89, με εντολή ξένων, στο 63,4% του ΑΕΠ, αυτά είναι επίσημα στοιχεία καταφυρημένα στη Βουλή, τα οποία έχουν ελεγχθεί από το Διευθυντήριο των Βρυξελών, όταν το ίδιο Διευθυντήριο, το Βρυξελών το 89, έδινε 71,2% τη Γερμανία. Δηλαδή εμείς είχαμε πιάσει το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένταξης από το 1989, όταν οι Γερμανοί είχαν το 73. Αλλά φυσικά, όπως έχει πει και ο μεγάλος Μητσοτάκης, ο μπαμπάς Μητσοτάκης, κάποιος τότε κολτ δεν το δεχόταν αυτό, λέγοντας ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι Έλληνες έχετε σπίτια και εμείς δεν μπορούμε να έχουμε. Έπρεπε να υπάρχουν τα φαντς και οι μεγάλες εταιρείες για να έρχονται να πάρουν τα σπίτια του Κοσμάκη και να έχει ο ένας, να υπάρχουν οι λίγοι που να έχουν 30 σπίτια, 25 σπίτια, 15 σπίτια, όπως θα βλέπεις στους πολιτικούς σήμερα δηλαδή.
0: Όπως συμβαίνει τώρα.
2: Και, ναι. να μην υπάρχει ο μικρομεσαίος, ο οποίος είχε στηριχτεί. Το 81 είχε ο μπαμπάς μου, εγώ από το Εγάλεμο, από εργατική γειτονιά μεγαλωμένος. 6 χρονών έπλαθα μελομακάρονα πάνω σε ένα τελάρο. Άκου αυτά που σου λέω, είναι πολύ σοβαρά. Και ο πατέρας μου είπε, θα μάθεις γράμματα, όχι για να σε βάλω στο δημόσιο, για να μπορείς να τα εκμεταλλευτείς τη ζωή σου μετέπειτα. Ενώ το μετά 89 έγινε, μάθε γράμματα για να σε κάνω κοπρίτη στο δημόσιο. Έχω τον τάδε γνωστό να σε βάλω μέσα. Έχοντας λοιπόν, δείχνοντας τον Ανδρέα Παπαδρέου με αυτή την οικονομική πολιτική, και θα σου πω ότι μέχρι σήμερα όλα τα καλά που υπάρχουν στην Ελλάδα, για να ξέρουμε τι λέμε, είναι αυτού του συστήματος. Η Μελίνα Μερκούρη είναι η πρώτη που έθεσε το θέμα με τον Παρθενώνα στην Αγγλία. Η εξωτερική πολιτική του Ανδρέα Παπαδρέου, άστο, ξέχασε το. Η οικονομική πολιτική διδάσκεται στο LSE μέχρι σήμερα. Πεπονής είναι ο πρώτος που έφτιαξε το σύστημα αξιολόγησης πώς θα μπαίνει στο δημόσιο. Το ΕΣΥ, ο μεγάλος γεννηματάς, μπορείς να μου πεις οι υπόλοιποι τι έχουν φτιάξει από όλα αυτά?
0: Τίποτα.
2: Όταν ήρθε ο Ανδρέας, αυτοί τα κυβερνούσαν 50 χρόνια. Τι είχαν φτιάξει από όλα αυτά? Τίποτα. Επειδή μπορεί να ήσουν αριστερός ή δημοκράτης, που μπορεί να σε χαρακτηρίζαν και κομμουνιστή, ενώ μπορεί να μην ήσουν κομμουνιστής, είχες πάντοτε μία τελεία και δεν σου δίνανε το δίδυμο αυτοκινήτου. Αυτή είναι η αλήθεια. Πού να ξεκινήσω, από τον ιδέα, από το 50? Λοιπόν, και πάμε και συνεχίζουμε. Και έρχεται λοιπόν ο Γύρω Μητσοτάκης, λέει: ελάτε εδώ, πάρτε τα λεωφορεία ιδιώτες, αναγκάζοντας τον ελληνικό λαό το 93 να πάνε να τα ξαναπληρώσει ξανά, του τα χάρισε δηλαδή στου ιδιώτες.
0: Ναι.
2: Κονομήσαν κάποιοι και μετά πήγε ο ελληνικός λαός και τα πλήρωσε. Για να ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα, θα βγαίνουμε να μιλάμε και δεν μιλάω για εποχή Σίμητο Σιμίτη. Ο Ανδρέας τον ανέβασε 3 μήνες υπουργό βιομηχανίας και του είπε: πάρε δρόμο, δεν θα ξαναπέρασε το απέξωση. Καταλαβες, για να ξέρουμε πράγματα. Αυτή τη στιγμή, και θα λέει ένας, πρόσεχε τι σου λέω, που δεν είναι Πάσοκ.
0: Η πορεία Σιμίτη ήταν καταστροφική, αλλά αυτήν όμως συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Όχι, δεν συνέχισαν αυτή, φίλε. Ναι. Κάνεις λάθος.
0: Ναι.
2: Αλλάξαν το σύστημα με τελείως διαφορετικούς κανόνες οικονομικούς. Εγώ, όταν σου δώσω ένα μαγαζί και το μαγαζί πάει καλά, και εσύ το ρίξεις στα βράχια, και ενώ έχεις εισπράξεις, το λέω πολύ απλά, 1.000 ευρώ. Και το κατά 1.000 ευρώ το πας στα 100, μετά τα 100 θα μοιράζεις στους υπαλλήλους σου.
0: Ναι.
2: Θα απολύσεις κόσμο, θα αλλάξεις τις συντάξεις. Εμείς μιλάμε ότι το 81, όταν ανέλαβε, είναι αυτός που κέρδισε τα μεσογειακά προγράμματα. Είναι ο μοναδικός ο οποίος τα βρέθηκε στο Χέλβετ στο νοσοκομείο. Η σιδηρά κυρία της Αγγλίας, η Θάτσερ, αυτά είναι πραγματικότητες, όχι λόγια στον αέρα. Πήγε και είπε: είναι φοβερός ηγέτης, είναι ο μοναδικός ηγέτης, ο οποίος μπορούσε και του έδωσε τα συλληπιτήρια, τα περαστικά για το νοσοκομείο, όταν δεν πήγαν άλλοι ηγέτες να το δουν. Είναι αυτός που είχε διάβλους επικοινωνίας με τον Αραφάτ, με τον Καντάφη. Θυμάμαι το 87 που δεν βγάλανε ούτε ψαροβάρκας, γιατί ήμουν και πρώτη γραμμή οι Τούρκοι, που εφαρμόσε εξωτερική πολιτική αυτή που θέλαμε. Την υπερήφανη. Υπερήφανη γερατιά, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό όμως χάλασε τη μαρμίτα. Χάλασε κάποιους. Ποιους? Αυτούς που είναι παγιωμένοι Νέα Δημοκρατία πολλά χρόνια. Πώς μπορείς, ρε φίλε Φώτη, κάποιος να φτιάξει μια χώρα, όταν ο πρωθυπουργός της χώρας, αυτός που κυβερνάει σήμερα, χρωστάει 700 εκατομμύρια το χρέος του κόμματός του και δεν μπορεί να το ξεχρεώσει? Φτιάξε πρώτα τα οικονομικά του σπιτιού σου Και ύστερα να φτιάξει τα οικονομικά και του σπιτιού του δικού μου, φίλε.
0: Αυτό το έχω πει και εγώ πολλές φορές, αν με έχεις ακούσει, έτσι.
2: Ότι δεν έχω ακούσει, όταν δεν, όταν δεν, και σήμερα, συγγνώμη.
0: Όταν δεν μπορείς να τακτοποιήσεις τα δικά σου οικονομικά που πάνε από το κακό στο χειρότερο, πώς μπορείς να σε εμπιστευτεί ο κόσμος?
2: Βρίζουνε τον Τσίπρα. Γιατί βρίζουνε? Γιατί στην Ελλάδα πάντα φταίει ο άλλος, ποτέ ο ίδιος. Γιατί είμαστε ανεύθυνοι. Δεν φοβόμαστε να λάβουμε την ευθύνη. Άκουσε με κάτι. Ήρθε ο Τσίπρας, έκανε ένα δημοψήφισμα. Πήρε ένα 62% του λαού που είπε δεν θέλω μνημόνιο. Ο Τσίπρας, παρόλα αυτήν την κολοτούμπα που έκανε, έκανε ένα τίμιο. Ξέρεις ποιο είναι το τίμιο που έκανε? Θα σου το πω για να το μάθεις. Πήγε σε εκλογές. Ο ελληνικός λαός τον ξαναψήφισε ή όχι?
0: Τον ξαναψήφισε, βέβαια.
2: Α, μπράβο. Άρα δεν φταίει. Αλλά φταίει ο Τσίπρας. Αφού εσείς τον ψήφισατε, ρε. Μετά το μνημόνιο. Γιατί βγαίνετε σήμερα και λέτε μας πούλησε? Αφού σας πούλησε, όπως λέτε εσείς. Για δεν ψηφίσατε το Λαβαζάνι. Για δεν ψηφίσατε το Βαρουφάκι. Για δεν ψηφίσατε την Κωνσταντοπούλου που είχαν φύγει.
0: Ναι.
2: Για δεν ψηφίσατε το Κουκουέ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα θέλατε. Ενώ λοιπόν αυτό σας πήγε και σας λέει, ελάτε να σας πω, εγώ πήρα αυτή την απόφαση. Λάθος, σωστό, αυτό νομίζω εγώ ότι είναι. Πάμε σε εκλογές, αν την εγκρίνετε. Την εγκρίνατε ή όχι? Δεν την εγκρίνανε, ρε φίλε.
0: Την εγκρίνανε, βέβαια.
2: Οπότε τι βγαίνουν και κουνά το δάχτυλο στον Τσίπρα σήμερα και λένε μας πούλης και έκανε κολοτούμπα? Την κολοτούμπα την κάνατε εσείς. Το 62% που ψήφισε πάμε να φύγουμε, και στην Αγγλία ψηφίσανε 52%. Brexit. Brexit.
0: Το ξέρω.
2: Ο Κάμερον δεν ήθελε να το δώσει. Ο αγγλικός λαός όμως δεν έκανε πίσω. Του είπε καλά κάνεις και δεν θες, σπίτι σου. Έλα εδώ, Μέι. Πήγαινε, παρέδωσε το Brexit. Δεν το παρέδωσε. Έλα εδώ, σπίτι σου κι εσύ. Έλα εδώ, Τζόνσον. Πήγαινε, παρέδωσε το Brexit. Πήγε και το παρέδωσε. Και άκουτε αν τα οργανωμένα κράτη. Επειδή έγινε ο κορονοϊός σε έναν που είχε παραδώσει το Brexit, που είχε εκτελέσει τις εντολές του λαού δηλαδή, τον πιάσαν να κάνει ένα πάρτι με 15 άτομα και τον στείλαν από εκεί που ήρθε. Όταν την ίδια στιγμή ο Μητσοτάκης κάνοντας ένα πάρτι στη Μυτιλίνη με 55, δεν είχε κάστανο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 57 παιδιά νεκρά και ακόμα δεν ξέρουν ποιος είναι υπεύθυνος. Θα είμαι, φαίνεται, εγώ που είμαι αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι, ή εσύ, ρε φίλε, που είσαι στο σταθμό. Αλλά αυτοί δεν φταίνε. Οι υποκλοπές μηδέν. Ο ΠΚΕΠΕ που βρεθήκαν πρόβατα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά κάποιος δήλωνε, ας πούμε, και στο Παρίσι ότι είχε τα πρόβατά του και τα τάισε από εκεί. Ευθύνες δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
2: Όλοι οι υπόλοιποι φταίνε, το πολιτικό σύστημα φταίει. Εμείς που ψηφίζουμε φταίμε καθόλου, ρε Φώτη?
0: Πώς δεν φταίμε, βέβαια.
2: Μόνο εμείς φταίμε, φίλε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, φίλε. Τα είπες όλα, φίλε Γιώργο, έτσι. Ήσουν καταπέλτης και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα, έτσι. Τα έχω πει και εγώ πολλές φορές. Έγινε. Σε πολύ λίγο πάμε σε break. Διαφορετικά μηνύματα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να πούμε ότι άκουγε προηγείται 1-0 με γκολ πέκινγκ στο 38. Ο Βάργα του πέρασε ωραία γλυκά την μπάλα ο Μάνταλος που είχε πάρει και μια κίτρινη κάρτα πριν. Τσίμπησε το κεφάλι την μπάλα, τη βρήκε όπως ακριβώς θα έπρεπε και την έστειλε στη γωνία. Κάνει το 1-0 η ΑΕΚ λοιπόν. Κίτρινη κάρτα έχει δοθεί και στον Κανιντά. Στο 29 η ΑΕΚ διαμαρτύρθηκε για πέναλτι που έγινε πάνω στον Ρότα. Ωστόσο προηγείται 1-0 στο 400 λεπτό το μάτς. Το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους με σκόρερ τον Βάργα με ωραία κεφαλιά. Αποσυστημένη πάσα του Μάνταλου.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιο.

κόβει αργά, να σε κόβει όλο και πιο πολύ. Κάποτε ήμασταν κι οι δυο μαζί. Τώρα μόνος κοιτώ μια σελίδα μπροστά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

εκλογές. Μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες, μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά, υπουργίνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά. Υπουργό για της παιδείας στην αρχή, τον υπέροχο φτωχό καθηγητή που διδάσκει με

καιρό ζωγράφω. Ομορφιές που ζωγραφίζει μες στο πάρκο. Και υπουργό για το Αιγαίο τον Ψαρά, που δεν ξέρει

φίλε μου, και αέρα στα πανιά σου. Δύο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα, τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

Δεν μπορεί ποτέ η καρδιά σου να ξεχάσει τις τόσες νύχτες που σου ζέστενα τα χέρια. Στα κρύα δάχτυλα η ανάσα μου καυτή.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά, είμαστε εκτάκτος πάλι. Άλλο ένα βύσσινο και νεράτζι βραδινό.
0: Βραδινό, απογευματινό, γιατί εντάξει τώρα καλοκαίρι είναι.
1: Απογευματινό λέγεται. Να συστηθούμε.
0: Να συστηθούμε.
1: Ο Νάτος Άδωνης στους ήχους και το μικρόφωνο.
0: Και.
1: Και.
0: Εγώ ναι, μόνο εγώ είμαι εδώ πέρα, στο σταθμό.
1: Ο Άδωνης είναι, παιδιά. Εγώ δηλαδή που ακούγομαι είναι έτσι. Να πούμε την πρώτη καλησπέρα στην κυρία Κατερίνα Κάτζου που μας ακούει από το σπίτι, η φίλη σου.
0: Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο από όπου και αν μας ακούτε. Αν είστε στη θάλασσα και αν φεύγετε από τη θάλασσα, αν πηγαίνετε τώρα στη θάλασσα, είστε και βραδινοί κολυμβητές. Ελπίζουμε σήμερα θα σας κρατήσουμε στην τροφιά αρκετή ώρα. Θα μιλήσουμε και με άλλο κόσμο. Θα μιλήσουμε και εμείς οι δύο τώρα, έτσι, να κάνουμε και κανένα τσακωμό, γιατί μέρες έχουμε.
1: Μαμά και γιος.
0: Έτσι, μαμά και γιος. Πάντα. Και τώρα που έχει γυρίσει ο γιος, πιο συχνά.
1: Έγινε μερεζίλιο στον κόσμο, παιδί.
0: Δεν πειράζει, μας ξέρει ο κόσμος. Μας ξέρει τόσα χρόνια. Ειδικά κάποιοι πιστοί ακροατές που μας ακούνε και από τότε που ξεκίνησα εγώ, αλλά και εσένα που σε ξέρουν. Ξέρουν ότι τσακωνόμαστε συχνά.
1: Να πούμε καλησπέρα στην Ετέα, τον υπέροχο, την υπέροχη μάλλον οικογένεια του κυρίου Μαυρογιάννη, τον κύριο Χρήστο, την κυρία Μάρθα και την Αθηνούλα και το Θανασάκη στην Ιταία, που χωρίς να είναι διαφήμιση αλλάζει τα ελαστικά μας και σε όλους τους ραλίστες της περιοχής πάντα αλλάζει ο κύριος Χρήστος Μαυρογιάννης και η Αθηνά, η κόρη του, η κυρία Αθηνά Μαυρογιάννη, τα ελαστικά των αγωνιστικών αυτοκινήτων. Στην Ιταία την καλησπέρα μας. Πιο πέρα στο Γαλαξίδι, στην κυρία Χρυσούλα, στο ξενοδοχείο Γανιμίδης που κάνει τόσο ωραία πράγματα, στην κυρία Ντίνα Νικολάου και τη Σευκό. Η Ντίνα Νικολάου είναι από την Κυρτώνη, εδώ.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο πέρα από το Λούτσι. Να πούμε καλησπέρα και στο Λούτσι. Η κυρία Ντίνα Νικολάου, που είμαστε περήφανοι για την κυρία Ντίνα Νικολάου, που άνοιξε δύο νέα καταστήματα στην Αθήνα. Και τα δύο κέντρο Αθήνα είναι. Και θα την έχουμε και εμείς κοντά μας. Μέσα στην εβδομάδα, μάλλον. Και να πούμε επίσης καλησπέρα στην κυρία Γογό Τσαμπά. Ήταν η καλεσμένη μου φέτος, Δονάτε, που μου άρεσε η ευγένειά της και που δεν με κρέμασε.
0: Δεν σε κρέμασε, ήταν στα μπλόκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε βρει την κίνηση τότε που ήταν στα μπλόκα. Ήμουν εδώ πέρα, είχα γυρίσει,
1: ναι,
0: το θυμάμαι.
1: Σταμάτησε στο δρόμο να μου μιλήσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ήταν να έρθει εδώ με ένα μουσικό όργανο, με το κλαρίνι να μας τραγουδήσει. Κάθισε να μου μιλήσει από το δρόμο, γιατί είναι άριστη επαγγελματίας, όμως ξέρει και φέρεται πολύ σωστά σε όλους. Και να σου πω ότι στον ορχομενό πάντα πηγαίνει σε όλα τα καταστήματα. Όταν θέλει να πληρώσει κάπου λογαριασμός οτιδήποτε σε καταστήματα, περιμένει πάντα τη σειρά της. Είναι μια γυναίκα εξαιρετική, που αν και τόσο πολύ γνωστή, είναι ήπιον τόνων, εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ ωραία μου καλεσμένη. Για πες,
0: κοίτα,
1: πώς περνάς εδώ πέρα τώρα?
0: Εγώ μια χαρά περνάω.
1: Το βρίσκεις έτοιμο?
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Αραλίκι, ύπνο, πες τα όλα, βρε, να το πει ο κόσμος.
0: Εντάξει, αραλίκι, βγαίνουμε κιόλας, δεν θα πω κάτι ψέματα, εντάξει, αλλά διαβάζουμε κιόλας, γιατί...
1: Πες έχουν... και για τη μάνα, παιδί μου, που σε προσέχει.
0: Εντάξει, με προσέχεις, όπως κάθε μάνα προσέχει το παιδί της. Μου φωνάζεις, όπως κάθε μάνα φωνάζει το παιδί της.
1: Φωνάζω εγώ.
0: Φυσικά.
1: Εγώ έχω ακροατές, το αγαπάω το παιδί, δεν το φωνάζω ποτέ. Ποτέ δεν το έχω φωνάξει. Κατερίνα, μην ακούς τι λέει.
0: Ποτέ, ποτέ, ναι. Αλλά ναι, εντάξει, ώρα περνάω.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε λίγο ακόμα. Εγώ περιμένω λίγο ακόμα κάποιους βαθμούς. Περιμένω γενικά πολλά πράγματα. Προσπαθώ να βρω λίγο κάποιους ρυθμούς. Αλλά εντάξει, ωραία. Είναι πιο. Είναι άλλοι ρυθμοί, βέβαια. Εντάξει, εγώ έχω συνηθίσει σε άλλους ρυθμούς.
1: Για πες.
0: Και πάντα όταν επιστρέφει, τώρα το αυτό, όταν επιστρέφει στο σπίτι σου, που έχει συνηθίσει με άλλους ρυθμούς, που έχει συνηθίσει να πετάς τα ρούχα κάτω, στο πάτωμα.
1: Ναι, δεν μπορείς να τα ακούνε εδώ.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα στο σπίτι σου εδώ πέρα και μέχρι να το ξανασυνηθίσεις, παίρνει λίγο καιρό. Βέβαια, όταν ανεβαίνεις, ας πούμε, όταν ανεβαίνεις στο σπίτι σου, στο φοιτητικό, είσαι συνηθισμένος να μην τα πετάς κάτω, αλλά μετά από λίγο καιρό πάλι τα πετάς κάτω.
1: Να πούμε, επειδή εσύ δεν θέλησες να πεις ποιος είναι στο μικρόφωνο ο άλλος. Η Δονατέλα κομμένει στο μικρόφωνο. Λοιπόν, να πω στην κυρία Λία Πολυμέρη και στην κυρία Ελένη Τσούρα από την Κέρκυρά μας, η οποία κυρία Ελένη είναι και από την Πρέβεζα, είναι και η Πυρώτη, σαν την καλησπέρα μας. Και
2: Τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που μου γράφετε και κάτι και μου σχολιάζετε και κάθεστε να μας ακούτε. Λοιπόν, σήμερα δονάτε. Ναι. Τον έχεις ακούσει το Κωνσταντίνο το δηλαδή. Καθηγητής Πανεπιστημίου σου λέει ο άλλος. Θα τον ακούσεις κιόλας.
0: Φυσικά.
2: Είναι ο άνθρωπος που με έμαθε να κλέβω τράπεζες με τρεις τρόπους.
0: Τι εννοείς?
2: Έχει γράψει ένα βιβλίο ο άνθρωπος. Οι τρεις τρόποι πώς να κλέψουμε μια τράπεζα. Μετά αμέσως μπαμ μπαμ έγραψε για το Άγιο Παιδί. Το Άγιο Παιδί με

0: Εγώ τώρα είμαι έτσι, έχω αυτή την ωραία θέση με τον υπολογιστή μου αριστερά, τον υπολογιστή του σταθμού δεξιά, την κονσόλα στο κέντρο, μια άλλη πιο μικρή κονσόλα πιο πίσω. Γενικά έχω πολλά κουμπιά εδώ πέρα τριγύρω.
1: Λοιπόν, να πούμε στην Κύπρο στην κυρία Ειρήνη την καλησπέρα μας, να ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά και στην κυρία Κάκια Ιγερινού, την ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτηδα, που έχει γράψει και το πιο γνωστό μας, το τελευταίο που έπαιζε και ο Θανάσης ο Βέγκος, Σπύρος Παπαδόπουλος, η Γογό ο Μπρέμπου, στην Κέρκυρά μας, περί ανέμων και υδάτων.
0: Το θυμάμαι αυτό, το είχα δει.
1: Το θυμάσαι.
0: Λίγο. Θυμάμαι κάποια.
1: Δείχνει ακριβώς πώς είμαστε,
0: ναι,
1: οι Κερκυραίοι.
0: Φυσικά το δείχνει.
1: Φυσικά. Ναι. Εμείς είμαστε σουλιωτοκερκυραίοι, να ξέρετε. Ανήκουμε και στα δύο. Είμαστε μονοπάτι και εδώ σας μιλάμε από τη Βιωτία, από την παραλία Διστόμου, από τα Άσπρα.
0: Που είναι γεμάτη.
1: Είναι γεμάτη. Εσύ,
0: είναι γεμάτη. Εντάξει, έχουμε και ένα καινούριο δρόμο εδώ πέρα, κροατές.
1: Είναι καινούριος, απλά το φτιάξαν.
0: Το φτιάξαν, είναι καινούριο. Είναι καινούριος φτιαγμένος και έχει πολύ κόσμο. Ελπίζω όλοι να χαίρονται τώρα τον μπάνιο τους, να περνάνε όμορφα. Να απολαμβάνουν τη μία μέρα που μπορεί, ας πούμε, να κατέβει κάποιος την Κυριακή που μπορεί να έχει ελεύθερη, να την απολαμβάνουν τα κροατές. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξεκουράζεσαι και από το διάβασμα απ' όλα, να κάνεις έστω και λίγες διακοπές, να διακόπτεις αυτό που κάνεις. Ας πούμε, εμείς οι φοιτητές διακόπτουμε το διάβασμα, που δεν κάνουμε. Μη με κοιτάς. Το κάνουμε,
1: λοιπόν,
0: το κάνουμε.
1: Μας έστειλε ο κύριος Λαγός, μπαλαρίνος αλλιώς, σε παρένθεση, από το ρόλο που έχει παίξει. Στήρι Αύγουστος 2026, 44 χρόνια πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είναι για τις εκδηλώσεις του μήνα Αυγούστου, παιδιά. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12 και 15. Θα σας τυπούμε όμως και την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι νωρίς ακόμα. Ευχαριστούμε τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Στήριου για την ενημέρωση και τον κύριο Λαγό. Να πούμε καλησπέρα στον κύριο Φώτη Ραπακούση, ο οποίος ήταν δικό σου καλεσμένος, Δανάτη, από το Μουσείο στο Νησάκι στα Ιωάννινα.
0: Εν τω μεταξύ, τι είδα σήμερα το πρωί, ξέχασα να σου το πω κιόλας. Όποιος θέλει, παιδιά, και το είχαμε αναφέρει για τους εξαιρετικούς ανθρώπους, ας πούμε, που έχω βγάλει. Εντάξει, όλοι είναι εξαιρετικοί. Ας πούμε, στις αίρες που είχα βγάλει το Μουσείο Πληροφορικής. Υπάρχει και στο Instagram το προφίλ, όποιος θέλει να κοιτάξει. Μουσείο Πληροφορικής Αθήνας, άμα ψάξετε θα το βρείτε. Έχει και πολλά βιντεάκια διάφορα. Τηλεμεταφέρεις και στον χρόνο, βλέπεις πώς ήταν παλιά να ζεις μέσα στην τεχνολογία του 80, του 70, του 90. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να μπει και στο Instagram να δει.
1: Την σε εξαιρετική. Ποιο ξέχασες να πεις καλησπέρα που κάθισε στη θέση του?
0: Περίμενε.
1: Λέω.
0: Σοφία.
1: Λοιπόν, Σοφία,
0: την καλησπέρα μου. Ελπίζω να είσαι καλά, να ξεκουράζεσαι.
1: Δουλεύει.
0: Θέλω κιόλας να τη δω. Έχω από το Πάσχα να τη δω. Είναι. Και κάθομαι τώρα και στη θέση της και.
1: Σοφία, από τη θέση του Ιχολύπτη, να ξέρεις, πάντα λείπεις. Απλά επειδή έχεις δείξει στο Δονάτο Άδωνη κάποια πράγματα. Γι' αυτό κάνουμε τις εκπομπούλες, για να τις μαζέψουμε λίγο αυτές που μείναν, να χαιρετήσουμε τους ανθρώπους μας.
0: Να μιλήσω κι εγώ λίγο
1: εδώ
0: πέρα.
1: Το Τεντόγλου, ένα μεγάλο.
0: Ένα μεγάλο έφυγε. Μπράβο. Έβγε για την προσπάθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, 8.70. Χρυσό, 8.70, δηλαδή το παιδί, εντάξει, αυτό τα σπάει. Τα σπάει, μιλάμε. Να πούμε στον κύριο Κώστα Κρομίδα και το λολαγκρίζομαι. Λοιπόν, η ερώτηση που θέλω να σας βάλω για τα σημερινά δώρα είναι 4 βιβλία από τις εκδόσεις Άγρα και ένα από τις εκδόσεις Καστανιώτη, το Βίωτο Αναβίωτο του κύριου Πάνου Μουχτερού. Και έχουμε και το ταξίδι, την οποία την κλήρωση μας την κάνει την επόμενη Δευτέρα ο κύριος Γιώργος Μίχας. Εσείς στέλνετε συμμετοχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ερώτηση είναι τι σημαίνει λολαγκρίζομαι. Λολαγκρίζομαι ή αλεπουδέρνομαι, που το λένε εδώ στην περιοχή. Να πούμε στον Άγιο Νικόλαο, στην παραλία μας, στο γυαλό μας, στην καλησπέρα μας, στην Νάνση και στον Νίκο και σε όλους τους γείτονές μας στον Άγιο Νικόλαο, στην Περιστερά. Εδώ στα Άσπρα Σπίτια, στην Δίκυρα, στη Δεσφίνα, στην Ιταία είπαμε, και στο Δίστομο, στο Στήρι, στην Αράχοβα, στη Λιβαδιά, στον Ερχομενό, αλλά και

0: ήταν άλλη αρτό. Λοιπόν, δονάτε μου.
1: Παρακαλώ, παρόν, εδώ πάντα, στο καθήκον του Ιχολύπτη.
0: Λοιπόν, να πω στην κυρία Παρασκευή Παρίσι την καλησπέρα μου, καθώς και στους ανθρώπους που μας ακολουθούν, στην κυρία Ιωάννα Νταρίλη. Πάλι σε σένα. Όλοι σε σένα έχουν.
1: Όλοι σε μένα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω κλέψει και πολλούς από σένα.
0: Πέστε να τα ακούει ο κόσμος, γιατί.
1: Δεν χρειάζεται να τα ακούσει, τα ξέρει μετά από τόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Εμείς εδώ πέρα χαλαρά είμαστε. Μια όμορφη Κυριακή απόγευμα. Προς βράδυ, 8 η ώρα.
0: Είναι 8 και 15 και από το λιμάνι Αλεξιδίου μας ακούει μια παρέα, η Μπρέντα, είναι μαζί με τη Χρυσούλα. Η Μπρέντα, η Ιουλία και η Λουκία. Τις ευχαριστούμε πάρα πολύ, μου στείλανε και φωτογραφίες. Ευχαριστώ και τη Λάουρα, αλλά και την Αφροδίτη από τον πύργο Ηλίας. Όπα, πύργος Ηλίας, ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά. Λοιπόν, άλλος ένας καλεσμένος σου που βλέπει ότι μας ακούς, ότι κάνεις ήχους από το Instagram, ο κύριος Κωνσταντίνος, ο οποίος φτιάχνει, χειροποιεί τα παπούτσια. Δικός σου καλεσμένος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Θα βάλεις κάποιο τραγούδι, Δονάτε μου.
1: Θα βάλω.
0: Πάλι ένα τραγούδι και μετά πάμε στον καλεσμένο μας.

0: Να πω μία καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Μανιάτη, τον δημοσιογράφο, τον γνωρίζετε περισσότεροι, τον βλέπετε σε όλα τα κανάλια ως σχολιαστή, αλλά και τον διαβάζετε στα νέα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έχει κάνει, είναι και φίλος χρόνια, για την τιμή που μου έχει κάνει και χέρι στο ραδιόφωνο. Και να πούμε ένα όνομα που ήταν πολύ γνωστό. Έφυγε η Πάολα η Ρεβενιώτη, η πρώτη ΛΟΑΤΚΙ ακτιβίστρια, και μιλάμε όμως για μια γυναίκα, όπως το ακούτε τη λέξη που σας λέω, γυναίκα που δεν προκαλούσε και δεν έκανε φασαρία με το πέρασμά της, όπως κάνουν μερικοί άνθρωποι των ΛΟΑΤΚΙ πολύ συχνά. Και παίρνω την ευθύνη για τα λεγόμενά μου. Έφυγε λοιπόν η κυρία Πάολα, και επιμένω να τη λέω κυρία. Θα πούμε καλησπέρα στην φίλη σου Δονάτε, την κυρία Μάγδα Κοντογιάννη.
1: Φυσικά, η κυρία Κοντογιάννη πάντα στους αγώνες των κτηνοτρόφων.
0: Να την πάρουμε να τηλέφωνο.
1: Να την πάρουμε να μας μιλήσει.
0: Ποια
1: να...
0: μέρα θέλεις, για να τη το πούμε και τώρα από την αέρα.
1: Θα δούμε.
0: Μέσα στην εβδομάδα,
1: οπωσδήποτε. Πάντα κάνει πολύ, πολύ ουσιαστικό και πολύ δύσκολο αγώνα, κύριε Κοντογιάννη, με τα δύσκολα και τα εύκολα του επαγγέλματος, που συνήθως είναι πιο τα, είναι δύσκολα, γιατί είναι και ίδια έχει ζώα και προσπαθεί να παλέψει. Είναι γενική γραμματέας του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Αττικής.
0: Να πούμε και στην κυρία Πούλου, άλλη φίλη σου από εκεί. Όλοι... Λοιπόν, όλε είναι φίλε του Δονάτου Άδωνη. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Φίλοι μου, όπω η κυρία Κοντογιάννη, έτσι και η κυρία Πούλου.
0: Η κυρία Λίγνου είναι δική μου φίλη. Η κυρία Λίγνου στα Βουπερτάλ.
1: Πολλά χρόνια τι ξέρω και τι δύο κυρίε που είπαμε, και την κυρία Πούλου και την κυρία Κοντογιάννη, και τι είδα και πρόσφατα σχετικά μέσα στον χρόνο. Βρεθήκαμε και από κοντά. Του χαιρετισμού μου. Γιατί και η κυρία Πούλου κάνει ένα πολύ σπουδαίο αγώνα, ανεξάρτητη βουλευτή. Προσπαθεί.
0: Λοιπόν. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον Ρολάνδο Φαρούγγια, τον Τζούνιο, τον Ρολάνδο Φαρούγγια, που έπαιξε πιάνο στην περιφέρεια Ιόνιων Νήσων. Είναι ο εγγονός της κυρίας Βιβής και του κύριου Ρολάνδο. Συγχαρητήρια για τον εγγονό σας, αγαπημένη μου και αγαπημένα μου και Ρολάνδε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντα για την αγάπη σας. Εξαιρετική, εξαιρετική. Λοιπόν, και τον κύριο Αναστάσιο Μπαλαούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ των Ιδιωτικών Φροντιστήριων. Ήρθε η ώρα να πάμε στον καλεσμένο μας, το είπα 8 και 20.
1: Ωραία.
0: Στον κύριο Κωνσταντίνο Βέδε, που μου έμαθε να κλέβω τράπεζες με τρεις τρόπους.
1: Αυτό τώρα δεν το έχω πολύ καταλάβει. Και
0: θα στο πει ο Κωνσταντίνος.
1: Θέλω, ναι, θέλω να το καταλάβω λίγο.
0: Τώρα, σε λίγο. Μας βάζεις μουσικούλα για να πάμε να τον βρούμε.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Έγινε.

0: Και αγαπητοί ακροατές, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε για άλλη μια φορά τον άνθρωπο που με έμαθε να κλέβω τράπεζες με τρεις τρόπους. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, κύριε τουριστική πράκτορα, κύριε απ' όλα, κύριε Κωνσταντίνε Δέδε.
1: Και κυρίως θεατής της πανέμορφης θέας που έχει το λιμάνι της Καβάλας αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι. Φανατικός ακροατής της εκπομπής.
0: Κοίτα, την Καβάλα την αγαπώ για πάρα πολλούς λόγους. Ήταν και ο αγαπημένος μου, θείος εκεί. Οπότε την Καβάλα τη γνωρίζω σπιθαμή προς σπιθαμή. Αν μου πεις και το σημείο που είσαι τώρα, θα καταλάβω και που είσαι.
1: Είμαι ακριβώς έξω από το κτίριο από τα παλιά ψαράδικα.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ναι, στο λογότυπο της πόλης μπροστά.
0: Φανταστικά. Τι καιρό έχετε, φαντάζομαι όχι χιόνι.
1: Δεν έχουμε χιόνι, αλλά ήδη έχει αρχίσει και έχουν αρχίσει και πυκνώνουν τα σύννεφα από πάνω μας. Και περιμένουμε βροχή τις επόμενες ώρες.
0: Α, δηλαδή σαν κάπως να έπεσα μέσα, Κωνσταντίνε. Πες μου πρώτα τι κάνεις και τι κάνουν τα κορίτσια σου, οι φοιτήτριές σου, ποια τελείωσε.
1: Τελείωσε μεγάλη, η μικρή συνεχίζει, είμαστε όλοι καλά. Διάγουμε ένα αρκετά ζόρικο καλοκαίρι, αλλά πάντα είμαστε με καλή διάθεση, με νέες ιδέες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και για τον τόπο και για τους ανθρώπους εδώ και γενικότερα να προωθήσουμε αυτό το υπέροχο τόπο που λέγεται Καβάλα για να έρθουν επισκέπτες να δουν, να μάθουν την ιστορία της πόλης και να περιηγηθούν μαζί με εμάς τις ομορφιές της.
0: Πάντως έχει μεγάλη ιστορία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Με τι θα κάνεις την περιήγηση, Κωνσταντίνε, και να σου πω ότι στους ήχους έχω σήμερα τον γιο μου, τον Δονάτο Άδωνη.
1: Με τι κάνουμε τις περιηγήσεις. Τις περιηγήσεις μας τις κάνουμε με τα υπερσύγχρονα ηλεκτρικά τουκ-τουκ που έχουμε φέρει από το εξωτερικό με ειδική παραγγελία για εμάς.
0: Πες το πάλι τη λεξούλα.
1: Είναι τα ηλεκτρικά τουκ-τουκ, τα οποία χρησιμοποιούνται παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Ασία βέβαια, αλλά και τώρα έχουν αρχίσει και κάνουν εμφάνισή τους στην Ευρώπη. Είναι τρίκυκλα μηχανάκια 5 θέσεων τα οποία μπορούν να ελιχθούν μέσα στην πόλη αθόρυβα, οικολογικά, χωρίς να προκαλούν θόρυβο και όχληση στους κατοίκους της παλιάς πόλης Καβάλας, και με τους ανθρώπους που μας επιλέγουν να απολαμβάνουν τη διαδρομή μέσα από την ακουστική ξενάγηση που τους παρέχουμε σε 6 γλώσσες και να απολαμβάνουν και τα τοπόσημα της πόλης.
0: Να σου πω πώς το βλέπει ο κόσμος το τουκ-τουκ.
1: Πολύ περίεργα. Και οι ξένοι και οι ντόπιοι. Και φυσικά εννοείται ότι τα παιδιά το έχουν σαν μια δραστηριότητα η οποία θέλουν οπωσδήποτε να την κάνουν, γιατί είναι ένα πρωτότυπο όχημα που δεν το συναντάς στους δρόμους καθημερινά.
0: Δονάτε, από τις αίρες μπορείς να πεταχτείς να πας στον Κωνσταντίνο.
1: Έχεις και εσύ πρόσκληση να έρθεις μαζί μας, να έρθεις εδώ. Ξέρεις ότι σε έχουμε καλέσει για να πιούμε εκείνο το τσίπουρο το περιβόητο το οποίο ακόμα περιμένουμε.
0: Θέλεις να πεις κάτι στον κόσμο με αυτό που είπες, κύριε, που με έμαθες να κλέβω?
1: Λέω ότι ακόμα σε περιμένουμε.
0: Όχι, μάτια μου, θα έρθω. Θα έρθω γιατί θα... Να φάμε τα κλοπημαία,
1: ναι, και να τα πιούμε κυρίως.
0: Κοίτα, μόλις έρθω τώρα στο παιδί που θα δώσει τα μαθήματα που είναι να δώσει, θα σου έρθω, να ξέρεις.
1: Εννοείται, θα περιμένω και τους δύο.
0: Θα φέρω και το τσίπουρο και θέλω να μπω στο τουκ-τουκ.
1: Εννοείται.
0: Έχει κίνηση ο τουρισμός, πώς πάει, Κωνσταντίνε?
1: Φέτος είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά, είναι αρκετά πεσμένη σε επίπεδο πληθυσμιακών αφήξεων τουρισμού. Και γενικά δεν είναι κάτι το οποίο περιμέναμε όπως είχαμε τις ενδείξεις από πέρσι. Παρ' όλα αυτά, με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, με πάρα πολλές ιδέες, κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να κερδιθεί η παρτίδα όσο περισσότερο γίνεται.
0: Τι νομίζεις ότι φταίει η Κωνσταντίνε, γιατί το βλέπω και εγώ στις παραλίες ότι δεν έχει κόσμο.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ο γενικότερος οικονομικός στραγγαλισμός που έχει δεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικές, οι αδιέξοδες πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής και κοινωνικής συνοχής, οι οποίες έχουν αποτύχει παταγωδώς. Και βέβαια το ότι η γραφειοκρατική ελίτ, η αστική γραφειοκρατική ελίτ των Βρυξελών ζει απομακρυσμένη από τα προβλήματα του καθημερινού κόσμου και νομίζουν ότι όλοι έχουν τις απολαβές των 20 και 30 χιλιάδων ευρώ που έχουν ευρωβουλευτές και όλοι οι άρχουσα τάξη των Βρυξελών που ενδιούν εντός του μεγάρου της Ευρωβουλής.
0: Έχεις ζήσει έξω, έχεις δουλέψει έξω, δεν ξέρω κιόλας αν σου λείπει το καθηγητή Λίκη, Κωνσταντίνε. Έχεις ζήσει έξω, γνωρίζεις τον Ευρωπαίο, γνωρίζεις τους ανθρώπους πώς κινούνται, γνωρίζεις πώς είναι τα οικονομικά τους και πώς είτε τα σπαταλάν, είτε τα τσικουνεύονται, είτε τα κρατάν για κάποιους λόγους. Πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο ο πόλεμος, τώρα δεν ξέρω... Πόλεμος λέγεται συμφωνία για να κάνουν ένα μπαμ, να φύγουν τα όπλα που έπρεπε να φύγουν. Κάτι δεν έχω καταλάβει με τον πόλεμο αυτό, Κωνσταντίνε Βέδε. Δεν έχω
1: καταλάβει. Νομίζω ότι πρέπει να μπούμε στη διαδικασία σκέψης, σοβαρής σκέψης, η λαή της Ευρώπης, να αρχίσουμε να ζητάμε δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Όσο και να ακούγεται αυτό πια κλισέ, δηλαδή δεν μπορούν κάποιοι άνθρωποι να μιλάνε με τρεις και τα ενίκια πλέον έχουν εκτοξευθεί σε τιμές των 5 και 6 χιλιάδων ευρώ για διάρρη στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στην Θεσσαλονίκη πλέον έχουμε φτάσει τιμές 2-2,5 χιλιάδες ευρώ για διαμέρισμα της Προκοπής να μείνει μια οικογένεια και με μισθούς των 800 ευρώ. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν σε ένα τραπέζι, να κάτσουν κάτω οι μανδαρίνοι της Ευρώπης και να δουν πώς μπορεί να πέσει ξανά ζεστό χρήμα στην αγορά για να επανέλθει η ζωτικότητα και η κίνηση των πληθυσμών. Εκτός αν είναι ένα συντεταγμένο σχέδιο,
0: εγώ νομίζω αυτό.
1: Το οποίο θέλουν να είμαστε υποχείρια ενός καπιταλιστικού συστήματος που μας στραγγαλίζει καθημερινά και μας έχει υποχείρια, μάλλον όχι υποχείρια, μας έχει τροχούς μιας μηχανής παραγωγής χρήματος για μια καπιταλιστική ελίτ, να το πω έτσι.
0: Θέλω να σου πω κάτι.
1: Χωρίς να θέλω να ακούγομαι...
0: Μια χαρά τα λες. Και συμφωνούν και οι ακροατές από εδώ πέρα που βλέπουν ότι μου στέλνουν μηνύματα. Θέλω να σου πω όμως κάτι. Δεν ξέρω αν ήσουν στην Ελλάδα τον καιρό αυτό που θα σου πω, αλλά λίγο πριν γεννήσω εγώ το παιδί, δύο χρόνια πριν ας πούμε, ο Δωνάτος Άδωνης γεννήθηκε το 2007, τον Αύγουστο. Ο κόσμος, ας πούμε, και ο άνθρωπος που εργαζόταν, δεν μου αρέσει η λέξη να πω ο εργάτης, ο άνθρωπος που εργαζόταν ας πούμε και στην κατώτερη εργασία, μπορούσε να πάει και 3, 4, 5 μέρες κάπου να ξεκουραστεί, να φύγει η εικόνα του Μπετού που αντικρίζει ας πούμε στην Αθήνα και στη μεγάλη πόλη, των μέσων μαζικής μεταφοράς που πρέπει να πάρει για να πάει στη δουλειά του και τρέχει λαχανιασμένος και τα λοιπά, και μπορούσε να πάει 5 μέρες είτε στο χωριό του είτε κάπου σε ένα μικρό νησάκι και να περάσει ξέγνιαστα 5 μέρες, αυτές τις 5 μέρες. Τώρα νομίζω ότι δεν μπορεί να πάει αυτές τις 5 μέρες, δηλαδή μπορεί από τη μεσαία τάξη και πάνω.
1: Ναι, ούτε η μεσαία τάξη.
0: Ούτε η μεσαία τάξη, ναι.
1: Και όλα αυτά τα οποία ακούμε περί των νησιών και λοιπά και όλους αυτούς τους άθυπους celebrities που βγαίνουν και φωτογραφίζονται...
0: Πες τα.
1: Με τις χορηγημένες διακοπές τις οποίες κάνουν, είναι απλά μια πλασματική εικόνα, γιατί η πραγματική εικόνα την οποία βλέπουμε και εμείς καθημερινά είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή δεν μπορούν να έχουν εκτοξευθεί ας πούμε στα ύψη τα εισιτήρια, να έχει εκτοξευθεί το κόστος διαμονής στα ύψη και να ζητάμε από τον μέσο Έλληνα των 800 ευρώ να πάει να κάνει διακοπές ας πούμε μέσα από κάποια voucher ψίχουλα επιδόματα τα οποία χορηγεί η κυβέρνηση υποτίθεται για να τονώσει την τουριστική κίνηση στην χώρα. Εντάξει, αυτά είναι επικώς αστεία.
0: Να πω στον κύριο Σπύρο Φράγκο, την καλησπέρα μου, είναι πολιτικός μηχανικός. Μου έλεγε λοιπόν ότι πήγε σε κάποιο νησί για να κάνει μία μέτρηση. Λοιπόν, πήγε αυθημέρων και γύρισε, έτσι, από τον Πειραιά. Μου έλεγε λοιπόν για τα εισιτήρια και για τις ενοικιάσεις είτε μιας μηχανής για να πάει να κάνει τη δουλειά του, ενός αυτοκινήτου κτλ. Και πόσο έχουν αλλάξει οι τιμές και τι γίνεται πλέον στα αυτοκίνητα που ενοικιάζεις, έστω και για 2-3 ώρες, πόσο πληρώνεις και αν γίνει κάποια ζημιά, τι ακριβώς πληρώνεις. Μου λέει έχει αλλάξει πολύ το καθεστώς από πέρυσι μέχρι τώρα, γιατί ο κύριος Σπύρος Φράγκος, καταλαβαίνεις, με τη δουλειά του γυρίζει όλη την Ελλάδα. Ναι. Και τα εισιτήρια στα τα ακτοπλοϊκά είναι πανάκριβα, Κωνσταντίνε.
1: Είναι πανάκριβα. Εδώ, ας πούμε, το κτέλ για να πας, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Καβάλα με επιστροφή είναι περίπου στα 40-45 ευρώ.
0: Και με το φοιτητικό δανάτε εσείς πόσο πληρώνετε?
2: 20
0: πληρώνουν το φοιτητικό τα παιδιά.
1: Ναι. Μία διαδρομή. Όχι με επιστροφή.
0: Μία διαδρομή,
2: Μία διαδρομή.
0: Εγώ νόμιζα με επιστροφή, τώρα μου λέτε και οι δύο. Όχι.
1: Καβάλα Θεσσαλονίκη με επιστροφή χωρίς φοιτητικό νομίζω είναι γύρω στα 38-40 ευρώ, κάπου τόσο.
0: Μπράβο μας.
1: Δηλαδή κάποτε, ας πούμε, που πληρώναμε ένα αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα-Κρήτη με αυτά τα λεφτά, ας πούμε.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή τα ξέρεις αυτά πάρα πολύ καλά, Κωνσταντίνε, μου έγραψε πριν μια κοπελίτσα εδώ που δουλεύει, είναι φοιτήτρια, δουλεύει σε ξενοδοχείο, εκεί κοντά σου στη Θεσσαλονίκη. Πρώτον μου είπε, μου βγαίνει ο πάτος και δεύτερον δεν πληρώνουμε και τρίτον δεν μπορώ και να μιλήσω.
1: Είναι αυτό ακριβώς που είπα, ότι η συμπίεση των, η ανυπαρξία θέσεων εργασίας, η συμπίεση του μισθοδοτικού και εργατικού παραγόμενου κόστους και οι συνθήκες των εργαζομένων δυστυχώς προκαλούν όλα αυτά, όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, βέβαια εξαρτάται, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες εργοδοτών, να μην γελιόμαστε, αλλά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε και γίνονται.
0: Λοιπόν, με ρωτάει η Νίκη, γιατί φοράς το καπελάκι? Να σου απαντήσω εγώ, Νίκη, πρώτα, για να κλέβει και να μην τον αναγνωρίζουν.
1: Φοράω καπέλο από το 2011 που πήγα στην Αγγλία και μου είπε κάποιος γιατρός εκεί ότι είναι η καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης συγμωρίτιδας. Και έκδοτε χειμώνα καλοκαίρι είμαι με ένα καπέλο στο κεφάλι. Σε ανοιχτό χώρο. Σε κλειστό χώρο δεν το φοράω.
0: Πες το λίγο πάλι, γιατί και εγώ φοράω καπέλα και ξέρεις με κοιτάνε περίεργα. Αλήθεια σου λέω.
1: Ναι. Είναι η καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης συγμωρίτιδας το καπέλο.
0: Ξέρεις, παλιά οι γυναίκες δεν βγαίναν έξω χωρίς το καπέλο τους και τα γάντια τους. Και είχε κάνει μία εκπομπή με έναν άνθρωπο από την Αθήνα, ο οποίος διατηρεί καπελάδικο από τον παππού του ακόμη και μάλιστα είχε χαρίσει και στους ακροατές δύο καπέλα και είχε στείλει και σε μένα καπέλο. Ένα πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο καπέλο. Περιττό να σου πω ότι όταν ήρθα από τη Γερμανία, συνηθισμένη να φοράω καπέλο, φορούσα καπέλο και ξέρεις, γυρίζανε και με κοιτούσανε όλοι στο δρόμο. Όλοι, μάται στην Ιγουμενίτσα, μάται εδώ στη Λιβαδιά. Ακόμα και στην Αθήνα με κοιτούσαν, φορούσε καπέλο ή τα γάντια οδήγησης. Ξέρεις, τα δερμάτινα αυτά με τις τρύπες για να μην υδρώνουν τα χέρια. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο περίεργα με κοιτάζουν.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ας να κοιτάζουν.
0: Τώρα θα λέω το καπέλο, μου είπε ο γιατρός να το φορά. Αλήθεια θα το λέω. Δεν το ήξερα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ούτε εγώ.
0: Λοιπόν, ερώτηση. Η βόλτα με τα τουκ-τουκ είναι μία ώρα.
1: Έχουμε...
0: Πελιξένη, δεν ξέρω.
1: Έχουμε τρία τουρ. Έχουμε τη μεγάλη περιήγηση της πόλης που είναι 2 ώρες. Έχουμε την αυθεντική περιήγηση που είναι μία ώρα και έχουμε και μια μικρή βόλτα που κάνουμε απογευματινή για φωτογραφίες στο κέντρο της πόλης που είναι 30 λεπτά.
0: Να πω μια καλησπέρα στον κύριο Μάνο Νιφλή. Τον βλέπετε στο Open κάθε πρωί και τον ακούτε και στο Real FM 12 με 2 το μεσημέρι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και έχουμε και από την Ισλανδία ακροάτρια, την Ιουλία, και την ευχαριστώ πολύ, από τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, αλλά και τον Πύργο Ηλίας.
1: Από όλο τον κόσμο λοιπόν.
0: Άγιο Παιδί, θέλω να μου πεις γιατί σε λέω εγώ μάλλον Άγιο Παιδί και τι γίνεται με τη συνέχεια, γιατί δεν μας έχεις πει τίποτα. Μας έχεις αφήσει εκεί.
1: Παραφράζεις το τίτλο του τελευταίου βιβλίου, του προτελευταίου βιβλίου που είχα γράψει, Ιερό Παιδί.
0: Και το λέω Άγιο Παιδί.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ιερό είναι ο τίτλος, δεν άκου.
1: Ναι, το Ιερό
0: Παιδί. Και εσύ. Ιερό Παιδί είναι ο γιος μου, λέει εδώ.
1: Εντάξει, είμαστε σε μια δημιουργική φάση ξανά. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο κάτι σχεδιάζω να κάνω, καλώς έχω των πραγμάτων. Είπαμε, το Ιερό Παιδί έχει μπει μάλλον στις σελίδες του χαρτιού. Απλά επειδή...
0: Δεν προλαβαίνεις, εγώ το καταλαβαίνω.
1: Όχι, σχεδιάζω να κάνω μια πολύ μεγάλη επανέκδοση και των δύο βιβλίων, και της κοντινής πλευράς και το Ιερό Παιδί, το οποίο το ένα είναι συνέχεια του άλλου. Το έχω αφήσει πίσω έτσι ώστε να καλλιτεχνικά και σε επίπεδο φορμάτ να γίνει ακριβώς όπως το έχω φανταστεί, ας πούμε, με την καθοδήγηση ενός νέου εκδοτικού οίκου, ας πούμε, το οποίο βρισκόμαστε στις συζητήσεις.
0: Πάντως η σκοτεινή πλευρά, να ξέρεις, θυμάσαι ότι το είχαμε συζητήσει τότε, γιατί για όλα σου τα βιβλία σε έχω καλέσει, έτσι. Και κλείνουμε πάντα και μαζί τη σεζόν, εκτός από πέρυσι που δεν θυμάμαι τι έγινε και δεν σε πήρα τηλέφωνο να κλείσουμε σεζόν, το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι.
0: Πάντα κλείνουμε, από τότε που σε γνώρισα, κλείνουμε σεζόν. Η σκοτεινή πλευρά δεν ξέρω γιατί μου άρεσε. Καλά, οι τρεις τρόποι είναι αγαπημένο μου, το έχω διαβάσει και δύο και τρεις φορές κάποια κεφάλαια, να ξέρεις. Ιδίως εκεί με τον παππού, με τα λουλούδια, με τον κήπο. Εντάξει, το βιβλίο αυτό δεν παίζεται για μένα, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι μια Ελλάδα η οποία έχει αρχίσει να εξαλείφεται σιγά σιγά. Έχει αρχίσει να χάνεται, να μένει μόνο στις σελίδες των βιβλίων.
0: Ξέρεις κάτι... εκεί στο κέντρο, σε κάτι στενάκια στην Ομόνια, Κωνσταντίνε Δέδε και αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν κάτι μπαλκονάκια που ζουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας από μας και είναι Αθηναίοι, έχουν ζήσει όλους τους τη ζωή εκεί και βλέπεις, ας πούμε, έχω δει έναν παππού που έχει κάτι γλάστρες και βγαίνει, και ένα πουλάκι, ένα καναρίνι κρεμασμένο και βγαίνει και ποτίζει τα λουλουδάκια του. Πώς τυχαίνει κάθε φορά που θα περάσω, θα δω τον κύριο που ποτίζει τα λουλούδια και κάθε φορά σηκώνω το κεφάλι και του λέω τι κάνετε, καλημέρα, καλησπέρα, αναλόγως την ώρα. Δεν ξέρεις πόσο μου αρέσει και σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βλέπει λουλούδια στα μπαλκόνια, την Αθήνα αλλιώτικη, γιατί τώρα είναι πάνω από 90, φαντάσου τώρα πόσα χρόνια πριν μιλάμε, πώς ήταν το κέντρο, ας πούμε, στην Ομόνοια τότε, με το Μινιόν, με το Λαμπρόπουλο, Αφιλαμπρόπουλη κτλ.
1: Με... όλους τους κοψοντιμένους άντρες και γυναίκες, με... τίμια φτωχολογιά θα έλεγα εγώ, με τους ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν καλημέρα και ήταν αυθεντική καλημέρα, με τους ανθρώπους που είχαν την πέσα χαραγμένη στα μάτια τους και αυτό που σου λέγανε το εννοούσαν, όχι άνθρωποι της διθενιάς, όχι άνθρωποι που ήταν βουτυγμένοι μέσα στην οθόνη ενός κινητού, όχι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν πλέον με κάθε τρόπο να βγάλουν κάτι από σένα και όχι να προσφέρουν κάτι σε σένα.
0: Να πω στην φιλόλογό μας στην Θεσσαλονίκη, την κυρία Λαζαρίδου Ρένα, την καλησπέρα μου, καθώς και στον Κερκυραίο, τον κύριο Πέτρο Σουπιώνη στη Σερονίδα, την καλησπέρα μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα που είπες για ντύσιμο, Κωνσταντίνε, Στην Καβάλα υπάρχουν καλοντημένοι άνθρωποι. Ξέρεις, κοιτάζω πάντα σε μία πόλη πώς βγαίνουν οι άνθρωποι έξω, αν είναι καλοντημένοι, αν είναι... Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έχω έτσι μία πετριά στο κεφάλι. Και ξέρεις, όταν ερχόμουν από τη Γερμανία τα καλοκαίρια, καθόμουν εκεί στην Ιγουμενίτσα και κοίταγα πώς είναι ντυμένοι οι άνθρωποι. Και μετά πήγαινα στην Κέρκυρα και έκανα σύγκριση. Πώς είναι οι Ιγουμενιτσιώτες ντυμένοι, οι Θεσπρωτοί δηλαδή, και πώς είναι οι Κερκυραίοι ντυμένοι. Και έλεγα, γαμώ το, πάλι οι Κερκυραίοι είναι καλύτεροι.
1: Έχουν την Ιταλική στο
0: Ναι, τη Φινέτσα την είναι, βέβαια, βέβαια.
1: Τη Φινέτσα.
0: Στην Καβάλα, πώς είναι ο κόσμος. Και δεν είναι θέμα χρημάτων, να ξεκαθαρίσουμε το ντύσιμο, έτσι. Ένα καθαρό ντύσιμο, ένα ωραίο πουκάμισο στο έναν άντρα, καλοσιδερωμένο, καθαρό, ένα κουστούμι. Εδώ βλέπεις τις ελληνικές ταινίες, ρε εσύ Κωνσταντίνε, και βλέπεις τους ανθρώπους που φορούσαν κουστούμια. Στις ελληνικές ταινίες που τα δανείζονταν, ας πούμε, και ο κόσμος ήταν, ήθελε, που δείχνει τον παλμό, έτσι, της εποχής. Και τους βλέπεις όλους, και τις γυναίκες με ωραία ταγέρ, κομψοτεχνήματα, οι φούστες, τα φορέματα. Πώς αλλάξαμε έτσι και πήγαμε στο πλαστικό.
1: Δυστυχώς, όπως και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, έτσι και εδώ, είναι μια τάση μιμητισμού που ακολουθούν όλοι, που βλέπουν ότι κυκλοφορεί μέσα στα social και θέλουν να το φορέσουν. Ο κόσμος, εντάξει, αν εξαιρέσω κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες οι οποίοι κρατάνε την κλασική ένδυση, οι περισσότεροι δίνονται με τις...
0: Είναι και πολλά κορίτσια που είναι καλοντημένα.
1: Με τα ρούχα των fast fashion.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπεις μια ομογενοποιημένη μάζα ανθρώπων να κυκλοφορεί στον δρόμο με τις ίδιες ετικέτες επάνω τους.
0: Τα ίδια μαλλιά, τα ίδια νύχια.
1: Ο ρηχός μιμητισμός, ο οποίος ακολουθεί όλη την εποχή, απλά επειδή το έκανε κάποια instagrammer ή κάποια influencer και προσπαθούν όλοι με οπαδική πένταση να... τι μιμηθούν, μήπως και πάρουν κάποια περισσότερα like, να τονώσουν λίγο περισσότερο τον ρηχό εγωισμό τους.
0: Η κυρία Ευθυμία ρωτάει, σε ρωτάει μάλλον, Κωνσταντίνε Δέδε, να της πεις για την Καβάλα, δηλαδή εάν έρθει στην Καβάλα, πού μπορεί να πάει, εκτός από τη Θάσο που ας πούμε το έχει στο πρόγραμμά της, πού είναι έτσι ωραία να πάει και τι της προτείνεις, γιατί θα έρθει στην Καβάλα από 10 Αυγούστου μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Θα έρθει πρώτα απ' όλα να μας συναντήσει στα κεντρικά μας γραφεία στην Οδό Γαλλικής Δημοκρατίας.
0: Έχει το τηλέφωνο μου και θα με πάρει τηλέφωνο να της δώσω το νούμερο σου.
1: Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα είναι στα πόδια της και πάρα πολύ εύκολα να ανακαλύψει όλη την πόλη.
0: Στη Θάσο έχει κόσμο.
1: Όχι τον αναμενόμενο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν η Θάσος είχε έτσι κόσμο πολύ ή ήταν ένα νησί έτσι. Εγώ έχω έρθει 2 φορές στη Θάσο από την Καβάλα, ας πούμε, από την Πετροπηγή Καβάλες, ας πούμε, έχουμε φτάσει εκεί να πάρουμε το πλοίο να πάμε απέναντι και δεν έχω δει στη Χρυσούπολη, δεν έχω δει, Κωνσταντίνε, πολύ κόσμο και τις 2 φορές, ας πούμε, που έχω πάει, αλλά έχω πάει σε ένα φοβερό μοναστήρι που είναι στον κρεμό στη θάλασσα. Τι μοναστήρι είναι αυτό, ρε εσύ, Κωνσταντίνε?
1: Όντως είναι ένα κομψοτέχνημα. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα από τα ωραιότερα σημεία.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει? Κάτι σαν να είναι κάπου στη Σκωτία, σε αυτά τα ωραία, στους γκρεμούς που υπάρχουν, κάτι πύργοι. Αυτό μου θυμίζει.
1: Και είναι ένα από τα πιο ιστορικά μοναστήρια που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, ας πούμε.
0: Ναι, είναι φοβερό. Δηλαδή και τις 2 φορές που έχω έρθει, ξέρεις, ο θείος μου δημοσιογράφος, φωτογράφος και τα λοιπά, τι φωτογραφίες είχαμε βγάλει και τι αυτά. Αλλά όταν μας πήγε στο μοναστήρι αυτό, τρελάθηκα από την ομορφιά και να βλέπεις τον κρεμό κάτω. Φοβερό, φοβερό. Έχουμε ωραία μέρη. Κοίτα, όλη η Ελλάδα, όπως λέει ο διευθυντής του ραδιοφώνου μας εδώ, ο κ. Μιχάλης Παπαδάκος, είναι όμορφη, έτσι. Υπάρχουν όμως και σε όλο τον κόσμο ομορφιές. Έτσι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε χάσει το τρένο της προβολής και της προώθησης της χώρας μας έτσι όπως θα έπρεπε, την ανάπτυξη σωστών υποδομών ώστε να προσελκύσουμε κόσμο σωστό και να αναδείξουμε όλα αυτά που έχει η πόλη, η κάθε πόλη. Και από εκεί και πέρα πλέον οτιδήποτε και να συζητάμε είναι απλά, εντάξει, να πούμε τώρα έκθεση ιδεών.
0: Ρωτάει η Βιβί αν έχει λαγοκέφαλους στην Καβάλα.
1: Δεν έχει λαγοκέφαλους, τους τρώμε εδώ.
0: Τι τους κάνετε?
1: Τους τρώμε. Όχι, δεν έχουν φτάσει ακόμα μέχρι εδώ πέρα πάνω τα είδη, όχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να είναι κάτω, στην Νότια Ελλάδα.
0: Πηγαίνετε άφαγα, παιδιά, οπότε πηγαίνετε άφαγα.
1: Οι παραλίες μας είναι πεντακάθαρες, άνετες.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, άλλη μία ερώτηση. Το τουκ-τουκ μπορούν να το οδηγήσουν και μόνοι τους, δηλαδή...
1: Όχι. Οι περιηγήσεις γίνονται μόνο με τους οδηγούς μας και τους ξεναγούς μας. Επειδή ξέρουν τις διαδρομές και επειδή θέλουμε ο επισκέπτης να απολαύσει τη διαδρομή και να χαρεί τα τοπόσημα και τα σημεία που θα τον πάμε για να δει την όμορφη πόλη μας. Γιατί η Καβάλα δεν είναι από τις πιο εύκολες πόλεις που μπορεί να οδηγήσει κάποιος, και ειδικά η παλιά πόλη.
0: Όχι. Και έχει και ωραίο φαγητό. Από τιμές στα φαγητά, στις ταβέρνες, στα ρεστοράν και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι όπως είναι παντού, έτσι.
1: Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο είμαστε σε πάρα πολύ καλό. Οι τοπικοί επιχειρηματίες πραγματικά έχουν απορροφήσει πολύ μεγάλο μέρος του κόστους του συνεχώς αυξανόμενου κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα οι τιμές σχετικά να είναι, όχι σχετικά, συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ελλάδας να είναι πολύ πιο φτηνά και με εξαιρετική ποιότητα σε όλα τα
0: επίπεδα. Σε ακούει ο φίλος σου από τη Λιβαδιά.
1: Φίλος μου από τη Λιβαδιά.
0: Με το φούρνο. Πες του, τον ακούει ο φέρναρης.
1: Ο Χρυσάκης, τον χαιρετίσματα. Το περιμένω και αυτό να έρθει για ούζο.
0: Γιατί, να σου πω τώρα, το ούζο ή το τσίπουρο είναι καλύτερο? Γιατί εμένα μου αρέσει καλύτερα το τσίπουρο, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δεις, εξαρτάται τι περιέχει το τραπέζι. Εάν έχεις φρέσκο ψαράκι ή οτιδήποτε, πας σε ουζάκι. Αν έχεις αλμυρό, σπίδια κλπ, πας σε τσιπουράκι.
0: Αν έχεις κολοκυθάκια, τηγανιτάκια, μελιτζάνες, τηγανιτές που τρώω εγώ,
1: πίνεις ντόπια μπύρα.
0: Ακούστε μου, λέει, δονάτε μπύρα, λέει, θα πιω ντόπια.
1: Μπύρα ντόπια. Όχι ότι και ότι. Ή λευκό κρασί.
0: Λευκό κρασί, ντόπιο, ναι. Με τους αμπελώνες εκεί και με τα αυτά στην Καβάλα, όλα καλά?
1: Από ό,τι έχω μάθει, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι καλλιεργητές έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ελπίζουμε ότι θα είναι και αυτό κάτι το οποίο θα περάσει.
0: Να σου πω ότι μας ακούει η Μαρία και ο Γιώργος από το Σικάγο, με καταγωγή εδώ από το Δίστομο.
1: Πολλά χαιρετίσματα, πολλά φιλιά. Στο όμορφο Σικάγο.
0: Έχεις πάει?
1: Δεν έχω πάει. Έχω πολλούς φίλους που μένουν εκεί. Δουλεύουν σε πολυεθνικές και μου έχουν κάνει πάρα πολλές φορές πρόσκληση να πάω, αλλά δυστυχώς οι υποχρεώσεις μου ποτέ δεν έχουν αφήσει να φύγω από τα στενά όρια της Ευρώπη.
0: Έχεις μετανιώσει που άφησες το καθηγητή Λίκη, Κωνσταντίνε Δέδε?
1: Κοίταξε να δεις. Ποτέ δεν μετανιώνω για ένα καινούριο βήμα που κάνω, κάθε καινούριο βήμα που κάνω στη ζωή μου.
0: Σου λείπει όμως, σου λείπει η επαφή με τα παιδιά, τα μαθήματα?
1: Μου λείπει βασικά όχι ιδιαίτερα, γιατί είχαμε μπει σε μια διαδικασία υπερβολικής τυποποίησης της εκπαιδευτικής ύλης που...
0: Από την Κύπρο έχεις από την κυρία Ειρήνη Ανδρέου την καλησπέρα της, την ποιήτρια.
1: Ω, την καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, δυστυχώς και στην ανώτατη εκπαίδευση έχει αρχίσει να χάνεται η ελευθερία των ιδεών, η ελευθερία της έκφρασης και αυτό λίγο άρχισε να περιορίζει και εμένα. Και...
0: Ήσουν λίγο δυσαρεστημένος την τελευταία φορά.
1: Νομίζω ότι ήταν καιρός να κλείσω τον κύκλο αυτό και να ανοίξω έναν άλλο καινούριο κύκλο που βρίσκω εξίσου συναρπαστικό εδώ στην πόλη της Καβάλας που κατοικοεδρεύω τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Λοιπόν, από τα καλά νερά του Βόλου την καλησπέρα από έναν παλιό σου γνώριμο, τον Ανέστη Τσιριδάκη, κριτικός στην καταγωγή.
1: Πολύ καλησπέρα, να είναι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή.
0: Λοιπόν, δεν μου είπες τόση ώρα τίποτα να γελάσουμε, κάποτε κάναμε εκπομπές και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε με τα γέλια.
1: Να πούμε να γελάσουμε.
0: Να ρωτήσω πρώτα κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ξέρεις, για μένα το σοβαρότερο στη ζωή είναι να έχεις υγεία, να έχεις μια δουλειά, να βιοπορίζεσαι, να μην καταντήσεις να κοιμάσαι σε χαρτόκουτα στο δρόμο. Δηλαδή την υγεία μας, τη δουλειά μας και μετά το βασικότερο ρόλο παίζει ο έρωτας. Είσαι ερωτευμένος, κύριε Κωνσταντίνε Δέδε?
1: Είμαι, με όλα.
0: Είσαι?
1: Είμαι, ναι.
0: Πρόσεχε, σε ακούν, είσαι. Μην πέσεις στην παγίδα, είσαι.
1: Πέσεις. Είμαι με όλα, ναι.
0: Κωνσταντίνε, μας ακούν, πρόσεχε. Λοιπόν, για πες μου τώρα να γελάσουμε. Έχεις προσέξει, Κωνσταντίνε, ότι ο κόσμος δεν γελάει.
1: Ναι, ναι, έχω προσέξει. Απλά τώρα όμως έχω μια κατάσταση. Θα πρέπει να κλείσουμε, δυστυχώς έχει συμβεί κάτι. Θα πω λοιπόν μια καλησπέρα και ένα καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ που με πήρες τηλέφωνο. Λοιπόν, και θα είμαστε σε επικοινωνία, εντάξει?
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη, αλλά πρέπει να κλείσω τώρα γιατί έχω μια κατάσταση που πρέπει λίγο να τη χειριστώ.
0: Κωνσταντίνε, καλό καλοκαίρι και να πηγαίνουν όλα καλά στα τουριστικά σου σχέδια.
1: Να είστε καλά.
0: Φιλά και πολλά και τουκ τουκ.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Κάτι έχει γίνει στην Καβάλα.
3: Μάλλον.
0: Κάτι έχει γίνει στην Καβάλα, παιδιά. Και στη Λάρισα προηγουμένως είχαμε φωτιά.
3: Και προχτές πάλι υπάρχουν φωτιές, δυστυχώς.
0: Και στις είχαμε φωτιά. Θα μου στείλει ο Κωνσταντίνος τι ακριβώς έγινε σε λίγο. Γιατί εξάλλου είχαμε πει ότι μέχρι τις 9 παρά θα πάμε, αλλά δεν μας είπε το ανέκδοτο που ήταν να μας πει. Λοιπόν, δωνάτε, πέρασε η μία ώρα, έχουμε ακόμα ένα 40 λεπτό εκπομπή.
3: Ναι, θα βάλουμε λίγο με ένα τραγούδι.
0: Βάλει λίγο μουσική.
3: Α, βάλουμε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Να σε σκοτώσω θέλω. Να μην υπάρχεις θέλω. Να σε ξεγράψω θέλω. Οριστικά η γλώσσα σου

0: Ραδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Επιστρέψαμε
1: εδώ στο Radio Session 7,3 από τα Άσπρα Σπίτια Έλλειος Παραλία Διστόμου. Θα σας κρατήσουμε σε τροφιά ακόμα 20 λεπτά.
0: Ένα όμορφο 20 λεπτά αφού γύρισαμε από Καβάλα, γύρισαμε από Τουκ-Τουκ, γύρισαμε από αρκετά πράγματα.
1: Καβάλα, Θάσο, Τουκ-Τουκ είπαμε. Και γιατί Θάσο και το Τουκ-Τουκ, Δονάτε να πας?
0: Θα πάω, αν μπορέσω.
1: Εγώ έτσι κι αλλιώς πρέπει να πάω στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι πολλά χρόνια φίλος. Και τώρα πώς με έμαθε να κλέβω, το βιβλίο του «Οι τρεις τρόποι» το λένε πολύ καθαρά μέσα. Πώς μπορούμε να κλέψουμε μια τράπεζα με τρεις τρόπους. Τράπεζα μιλάμε.
0: Τράπεζα έτσι, πάντα.
1: Και τη λύση στο βιβλίο τη δίνει ο παππούς που πρέπει να φυλάξουμε τα λεφτά. Μιλάμε ένα βιβλίο που σε όλες τις σελίδες γελάς και περνάς πάρα πολύ όμορφα και είναι μια ιστορία, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, της Ελλάδας που έχει χαθεί. Να πω ότι έχετε δηλώσει 27 άτομα για τα βιβλία από τις εκδόσεις Άγρα και 8 άτομα για το βιβλίο του φίλου, του φίλου του γιού μου περισσότερο, του κυρίου Πάνου Μουχτερού, τον Βίο Αβίετο. Εδώ να σας πω ότι την επόμενη Παρασκευή Δονάτε, την επόμενη Δευτέρα Δονάτε θα έχουμε κανονικά αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται τον Monsieur Minimal. Εσείς που με βλέπετε στο Instagram ακούτε τα τραγούδια που βάζω από τον Monsieur Minimal. Τον Χρήστο θα τον γνωρίσουμε αύριο στις 5 καλύτερα, να δείτε και ποιος είναι, να δείτε και τις μουσικές του. Είναι μουσικός και τραγουδοποιός και αυτές τις μέρες έχει αρκετές συναυλίες. Την περασμένη Δευτέρα το ακυρώσαμε για συγκεκριμένο λόγο και τον έχουμε αυτή τη Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε, όπως πάντα όταν κλείνουμε, τον κύριο Γιώργο Μίχα, τον μουσικοσυνθέτη που όταν μιλάω μαζί του τα μηνύματα κάνω 2 μήνες να τα διαβάσω, γιατί τον γνωρίζει ο κόσμος πάρα πολύ και στο εξωτερικό. Να πω ότι μας ακούει η Τζούλη και ο κύριος Μάγκας από τη Λιβαδιά. Κύριε Μάγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Μάγκας. Και μετά η τελευταία εκπομπή, όπως πάντα, είναι να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που έρχονται μέσα στη χρονιά Δονάτε, που το κάναμε αυτό πάντα.
0: Ώρα που και εγώ το έκανα όταν τελείωσε αυτό το κύκλο φέτος.
1: Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που έρχονται την κάθε χρονιά και μας κάνουν την τιμή, γιατί είναι τιμή για μας να έρχονται, να μιλάμε, να τους γνωρίζουμε, να τους ακούτε κι εσείς και να μας λένε πράγματα από τη ζωή τους. Και θα το κάνω αυτό, όπως το κάνω πάντα τα τελευταία χρόνια, με την βιβλιοκριτικό μας, την κυρία Παρασκευή Παρίσι, που μία φορά το μήνα σας την έχω ζωντανά εδώ όπως πάντα και μιλάμε για βιβλία, σας δίνει τις γνώσεις της, γιατί είναι επιστοποιημένη βιβλιοκριτικός και θα σας κάνουμε και 3 προτάσεις για βιβλία. Δεν θα σας μιλήσουμε, απλά θα σας κάνουμε τις 3 προτάσεις. Θα χαιρετήσουμε τους ανθρώπους και θα αρχίσουμε καλά να είμαστε την 14η σεζόν, το πιστεύεις Δονάτε, εκεί προς τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οπότε έχουμε ακόμα 3 εκπομπές, θα κάνουμε και καμιά βραδινή.
0: Ναι.
1: Θα καλέσουμε την Τζόρτζια από τους Μπλε και τον κύριο Πάνο Πενταρίτσα με τη Σανταζίνια.
0: Έχουμε θα κάνουμε.
1: Έχουμε να κάνουμε εκπομπούλες και...
0: Αν μπορέσουμε θα κάνουμε και άλλη βραδινή έτσι.
1: Μην ξεχάσουμε να καλέσουμε την κυρία Νεφέλη Δαρία Βουρδουμπά, που τι κάνει.
0: Φυσικά,
1: η κυρία Νεφέλη.
0: Δίνει τις γαλάζιες σημαίες, είναι ωκεανολόγος, έχει... Όχι μόνο εκείνη μαζί με την ομάδα της, αλλά είναι υπεύθυνη, όπως κάθε χρόνο εγώ της μιλάω, σε μένα μιλάει.
1: Εντάξει, τώρα. Έχω μιλήσει, παιδιά, εντωμεταξύ ποτέ με την κυρία Βουρδουμπά, πάντα με τον Δονάτε.
0: Τώρα, αν σε αφήσω, μπορείς να της μιλήσεις και εσύ λίγο. Αλλά ναι, πάντα με την κυρία Νεφέλη έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία, τα λέμε, με εξηγεί, πάντα λέμε και για τις άλλες χώρες και για την κατάταξη. Θα δούμε πάλι όμως, βέβαια, από ό,τι είδατε, πιστεύω, όποιος έχει δει, πάλι δοθήκανε πάρα πολλές γαλάζιες σημαίες. Εντάξει, είναι η Ισπανία πάντα που μας...
1: Για 2 παραλίες μας το είπα.
0: Πάντα, ναι, για κάποιο λόγο, ναι, δεν ξέρω.
1: Για 2 παραλίες, για 2 παιδιά. Κύριε Σύφη, είσαστε καινούργιος ακροατής, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σύφης Λιάκος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πούμε και μια καλησπέρα στον κύριο Απόστολο Κόπανο από τη Δυτική Φραγκίστα. Λοιπόν, την Παρασκευή 24 Ιουλίου το 2026, 9 η ώρα ας πούμε, στο Φάρο της Αντίκυρας, με συνοδεία τριών χορευτικών συγκροτημάτων, ο πολιτιστικός, λέει, Σύλλογος Κυριακίου, Πολιτιστική Δράση, Σύλλογος Γυναικών Αγίου Νικολάου Λιβαδιάς και Πολιτιστικός Σύνδρος Καστελίων, Δωρική Τετράπολης, θα είναι στο Φάρο της Αντίκυρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Και στο Φάρο Αυλίδας θα είναι ο φίλος του Δονάτου, που εγώ δεν του έχω μιλήσει ποτέ και του δίνει κάθε φορά για το Καραγκιόζι.
0: Έτσι.
1: Κάθε Κυριακή δύο.
0: Και ο Σοκράτης Κοτσορές.
1: Ο κύριος Σοκράτης Κοτσορές.
0: Που τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τόσα χρόνια που τον έχω γνωρίσει από το παζάρι βιβλίου τον γνώρισα. Που ξεκινήσαμε μια πολύ ωραία συνεργασία, μιλήσαμε και θα ξαναμιλήσουμε και στο ραδιόφωνο.
1: Δύο φορές έχετε μιλήσει με τον κύριο Σοκράτη.
0: Και θα ξαναμιλήσουμε. Και σε κάθε εκπομπή.
1: Το τεχνείο έχει τελειώσει να τα λέμε αυτά.
0: Και σε κάθε εκπομπή μου δίνει εισιτήρια για τον Καραγκιόζη για παιδιά έως 12 ετών. Βέβαια, πάντα υπάρχει κάποιο που θα είναι παραπάνω το 12.
1: Και σκέψου ποιον έχει συνεργάτη αυτή τη στιγμή ο κ. Κοτσορές. Ποιο πηγαίνει και τον βοηθάει. Πες. Ο κ. Βαγγελάκης.
0: Εγώ ακροατές είμαι εδώ
1: πέρα. Αναστασίου.
0: Εγώ ακροατές τώρα είμαι στους Σίγους. Άλλος έχει την εκπομπή, άλλος θα τα πει, εγώ δεν τα λέω, κάθομαι, συμπληρώνω καμιά πρόταση. Κοιτάω λίγο τον υπολογιστή, ένα προγραμματάκι που έχω για την ηχογράφηση.
1: Αυτά που σου είπε η Σοφία.
0: Αυτό θέλω να πω, γιατί δεν με αφήνεις, περίμενε, σιγά σιγά. Που μου είπε η Σοφία Ματζόρου, η αγαπημένη μου Σοφία που με έχει βοηθήσει τόσα χρόνια. Και πάλι όταν ήμουν ΣΕΡΕΣ πάλι με βοήθησε, μου στέλνει μηνύματα τι να κάνω, γιατί είχα και εκεί πέρα τις αναποδιές μου. Και όταν ξεκίνησα είχα τις αναποδιές μου.
1: Από το σεληνιακό μετεωρίτη, από τον κύριο Τάκη Θεοδοσίου, το μουσείο που έχεις βγάλει πάλι, Δονάτε, χαιρετισμούς. Το μουσείο μετεωρητών.
0: Εγώ όμως θα λέω να συνεχίζω λίγο με μουσική. Δεν σε ρωτάω. Απλά θα κάνω τα δικά μου εδώ πέρα. Οπότε ακροατές, συνεχίζουμε λίγο μουσική και ερχόμαστε.

0: Την καλησπέρα μου στην κυρία Λουλάκη που μας ακούει και την ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη βοήθειά της και
1: την είχα αυτή
0: τη χρονιά, είχαμε μιλήσει και από ό,τι είδα που μου είπες και εσύ ότι υπάρχουν κάτι φωτιές, ότι εντάξει ευτυχώς σβήσανε, λίγο να προσέχουμε ρε παιδιά, εντάξει τα λέμε. Να προσέχετε να μην κάνετε, ας πούμε, ψήσιμο έξω.
1: Καλά. Έχει γίνει από χθες σοβαρό εργατικό ατύχημα στην καθαριότητα του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας Στηρίου. Νοσηλεύεται εργαζόμενος. Εύχομαστε να είναι...
0: να είναι καλά, γρήγορα αποκατάσταση. Και άμα βλέπετε ακροατές, όταν οδηγείτε και βλέπετε πάνω στις κολόνες κάποια κολόνα πετάσει πυνθήρα, κατευθείαν πάρτε κάποια αρχή, πάρτε την προσβεστική, πάρτε την αστυνομία, όποιος φορείς σας έρθει πρώτο στο μυαλό, κατευθείαν πάρτε τηλέφωνο για να πάει ένα κλιμάκιο της ΔΕΗ, ας πούμε, και να φτιάξει, γιατί από τις πυνθήρες, από τις κολόνες πάντα έχουμε φωτιές, γιατί εντάξει δεν υπάρχει και καλύτερη συντήρηση, είναι και κάποια παλιά καλώδια, κάτι πρέπει να γίνει. Νομίζω έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και νομίζω εδώ και χρόνια τώρα με πιάνετε λίγο διάβαστα, αλλά μπαίνουν υπόγεια κάποια καλώδια για το ρεύμα, αλλά επειδή είναι πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα σε όλη στη χώρα μας, αυτό θα πάρει πολλά χρόνια μέχρι να γίνουν όλα υπόγεια. Μέχρι να γίνουν όλα υπόγεια όμως τα καλώδια, εσείς ακροατές, άμα βλέπετε κάτι περίεργο, κάτι που σας κινεί υποψίες, όπως σας είπα, πάρετε κάποια αρχή τηλέφωνο.
1: Να πω εδώ.
0: Τι θες να πεις?
1: Ναι, όχι, είδα μία είδηση τώρα. Λοιπόν, προχθές έγινε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη με το κορίτσι που ήταν με τον μπαμπά του στο μηχανάκι στη Θεσσαλονίκη, που το κορίτσι ήταν του ΠΑΟΚ, ποδοσφαιριστρία, 15 χρονών, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στη Θεσσαλονίκη, εκτοξεύθηκε το κορίτσι 15 χρονών και το χαιρετήσανε. Να προσέχετε πάρα πολύ, θυμάσαι Δονάτε Άδωνη σε κάθε εκπομπή όταν άρχισες μικρούλης τι έλεγες, να προσέχουμε στους δρόμους, στις μηχανές να φοράμε κράνη, στα αυτοκίνητα να έχουμε τη ζώνη,
0: τη ζώνη πάντα,
1: να μην προσπερνάμε παιδιά και σε διπλή γραμμή αλλά και πάνω σε στροφή, να προσέχουμε πάρα πολύ τα φορτηγά
0: και λίγο η παραβίαση μέσα στις πόλεις, ας πούμε σε διασταυρώσεις να μην γίνονται παραβιάσεις, γιατί και από αυτό έχουν γίνει πολλές φορές ατυχήματα, γιατί άλλος και ας πούμε κινείται σε οδό προτεραιότητες, αλλά άμα το εμφανιστεί κάποιος,
1: ποτέ δίνεις σήματα,
0: ποτέ δίνω σήματα, 24 του μήνα
1: πάει για οδήγηση στο παλικάρι εδώ, πάει για δίπλωμα οδήγησης και δίνεις σήματα, άντε με το καλό αγόρι μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Αυτά τα σήματα όμως όπως θα τα διαβάσεις, έτσι να τα έχεις στο νου σου και να τα θυμάσαι.
0: Τα σήματα...
1: Το λέω σε όλα τα παιδιά που είναι νέοι οδηγοί και σε εμάς βέβαια τους παλιότερους, αλλά σας τα νέα παιδιά. Γιατί μου κάνεις έτσι στο χέρι, δεν μας βλέπουν οι ακροατές τώρα.
0: Εντάξει, τα σήματα φυσικά πρέπει να τα θυμάσαι, αλλά κάθε μέρα που οδηγείς θα μαθαίνεις κάτι καινούριο.
1: Και μες στην πόλη να προσέχουμε και όταν βλέπουμε πατίνια, παιδιά σε πατίνια, να προσέχουμε ακόμα περισσότερο. Και παιδιά, γιατί δεν φοράτε κράνη?
0: Και τα παιδιά πρέπει να προσέχουν, όχι μόνο οι οδηγοί.
1: Ναι,
0: γιατί τα παιδιά πετάγονται.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά πετάγονται από τη μέση του δρόμου. Νομίζουν ότι ο δρόμος τους ανήκει, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί...
1: Σου είπα που σε περίμενα και είδα ένα. Στο πατίνι πάνω δύο.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το πίσω παιδί, ο δεύτερος, ήταν πιο μικρό, φορούσε το κράνος. Ο άλλος μεγαλύτερος, ο οδηγός, δεν το φορούσε. Και περνάει μπροστά, κάνει έναν ελιγμό μπροστά από το τζιπ και περνάει και βλέπω, εγώ είμαι παρκαρισμένη και βλέπω τον οδηγό μέσα, ταράχτηκε, Δονάτε. Ταράχτηκε.
0: Φυσικά θα ταραχτείς όταν βλέπεις κάτι τέτοιο. Και
1: δεν πέρασε τα άσπρα, είχε γίνει ένα ατύχημα, έπεσε...
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι, έπεσε.
0: Παλιά ήταν,
1: πατές,
0: αλλά...
1: Ναι,
0: και πάλι τώρα
1: έχουν... του Γιάννη.
0: Έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα πατίνια. Βέβαια έχουν γίνει λίγο πιο αυστηροί νόμοι, ας πούμε δεν γίνεται κάτω από 18 να έχεις πατίνι. Ναι, τώρα δεν τους θυμάμαι ακριβώς τους καινούργιους νόμους, αλλά και για το κράνος υπάρχει το πρόστιμο, είναι 30 ευρώ.
1: Και μας γράφει εδώ ο κύριος Μπόλωσης, ο οποίος είναι τροχονόμος στην Ιγουμανίτσα και στην Παραμυθιά, στην ευρύτερη περιοχή

0: Θεσπρωτείας. Είχε έρθει και στην Αράχοβα εδώ για 2 μέρες.
1: Και τον είχα γνωρίσει κιόλα.
0: Εγώ τον είχα και καλεσμένο εδώ. Συντοπίτη μου, τροχονόμος και συγγραφέα τον είχα καλέσει. Αλλά ήταν και εδώ στην Αράχοβα 2 μήνες και έχουμε βγει, έχουμε περάσει όμορφα με τον κύριο Δονάτο. Μπόλο στο συνονόματό σου, γιατί είμαστε όλοι έχουμε το ίδιο όνομα. Στη Θεσπρωτεία, είμαστε Τσιθεσπρωτείας εμείς. Λοιπόν, μου έλεγε ότι χθες στην παραμυθιά Δονάτε η πόλη σώθηκε και τα γύρω χωριά κάτω, δεν πήγε η φωτιά κάτω στη Μενίνα από τα ελικόπτερα. Δηλαδή κάναν τόσο γρήγορες κινήσεις οι πυροσβέστες τα ελικόπτερα που σώθηκε η παραμυθιά. Όσοι έρθετε στη Θεσπρωτεία μας και στα μέρη μας, στις παραλίες μας, αλλά και στον Αχέροντα και σε όλα τα ωραία που έχουμε, να επισκεφτείτε την παραμυθιά. Είναι μια όμορφη παλιά πόλη, αμφιθεατρικά χτισμένη. Ήταν και διευθυντής, ο πρώτος διευθυντής του Δημοτικού σου από την παραμυθιά, ο κύριος Γιώργος Κοσκινάς.
1: Ωραία χρόνια του Δημοτικού.
0: Ωραία χρόνια του Δημοτικού εδώ στην Αττίκυρα, να πούμε και στον Άλεξ. Ο Άλεξ έχει έρθει.
1: Να.
0: Καλησπέρα στον Άλεξ αν μας ακούει, ο οποίος πλέον σπουδάζει στο Λονδίνο. Μάχη πάλι για τη ζωή του, δίνει αέρος με τον συγκρατηστή στις Σέρες. Λοιπόν, και να πω και καλησπέρα στον χωριανό μου, τον Μάκη, τον Μποροδήμο, τον κλαρινίστα και φίλο του κύριου Γιώργου Μάγκα, που άκουσε, που μας ακούει ο Γιώργος Μάγκας και έστειλε χαιρετισμούς. Λοιπόν, Δονάτε, θέλω να μου πεις έναν αριθμό από το 1 έως το 29
1: το 5.
0: Που δήλωσαν το 5.
1: Κατευθείαν.
0: Όχι, δεν είναι μόνο ένα, ψέματα, λάθος. Από το 1 μέχρι το 29, 5 αριθμούς για 5 βιβλία εκδόσεις Άγρατα 4 και 2 αβίωτο το 1.
1: Το 5, το 10, το 15, το 20 και το 25.
0: Α, το πήγες έτσι,
1: Το πήγα πολλαπλασιαστικά. Κάτι κάνουμε. Κάτι θυμόμαστε ακόμα από πολλαπλασιασμό.
0: Θυμάσαι, λοιπόν, να πω και στον Αρίλα της Θεσπρωτείας, στην παραλία μας, καλησπέρα στην Ευγενία που μας ακούει. Η Ευγενία είναι από τη Γολά Θεσπρωτείας και είναι μαζί με την Ξένια Δονάτε, σου στέλνουν χαιρετισμούς, με την Ξένια. Θα τη γνωρίσει την Ξένια τώρα, μου τη δεις. Δεν θα σε γνωρίσει εκείνη, μάλλον.
1: Ναι, τώρα να πω την αλήθεια, ούτε εγώ είμαι σίγουρος για τον αυτό μαμά την γνωρίζω, αλλά θα δείξει.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θα πω τα ονόματα των ανθρώπων που... Λοιπόν, το νούμερο 5 είναι ο Νίκος ο Πίτσιος. Νίκος Πίτσιος. Ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης. Το νούμερο 10. Θάνος Κουλτούκης. Παιδιά, ακούτε τα ονόματά σας. Το νούμερο 15. Βάλε μουσική να βρω και τα άλλα δύο.
1: Φυσικά. Ονάτε.

0: Καραλαμπάκη, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλγαρία, είναι ακροάτριά σου, Δονάτε, πολλά χρόνια και έχει κερδίσει και αρκετά πράγματα από σένα. Κυρία Έλλη Χαραλαμπάκη, πήγατε να ξεκουραστείτε λίγο στο χωριό σας, στον τόπο σας, στη Βουλγαρία και μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και είναι πολύ πιστή, με ακούει πολλά χρόνια σε κάθε εκπομπή μου, δεν με χάνει.
0: Ποτέ.
1: Όπως και πολλοί ακροατές, και ας δουλεύουν και ό,τι υποχρεώσεις έχουν πάντα με ακούνε. Γι' αυτό και εγώ, ας πούμε, που είμαι πάνω, αποφάσισα να έχω Κυριακή την εκπομπή μου, για να έχει ο κόσμος λίγο λιγότερες, ας πούμε, υποχρεώσεις, να είναι λίγο πιο ευέλικτο. Αλλά και Δευτέρα απόγευμα πάλι, πρώτη μέρα της εβδομάδας, τελειώνουν όλοι από δουλειά και κάθονται και ακούνε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Οι άλλοι δύο νικητές είναι η Μιρέλα Μπαλάνη και η Αγγελική του Μπανιάρη. Λοιπόν, Νίκος Πίτσιος, Γιώργος Μιχαηλίτης, Θάνος Κουτουλμπάς, Μιρέλα Μπαλάνη και Αγγελική του Μπανιάρη. Σας έχω στείλει ήδη και μήνυμα, παιδιά. Θα μου στείλετε τη διεύθυνσή σας για να κερδίσετε έχετε κερδίσει να σας στείλουμε τα βιβλία. Κρατάω και τα όνοματα, αλλά σας έχω στείλει και μήνυμα. Είδες και από τη Βουλγαρία, μας ακούνε και σήμερα στο Μεξικό, μας ακούνε, είναι μόνο οι τρεις από τους 14. Δεν ήξεραν ότι θα έχουμε εκπομπή, έπρεπε να ενημερώσω λίγο πιο νωρίς, δεν πειράζει.
1: Πάντως αύριο στο ραντεβού μας, εδώ πέρα
0: αύριο είμαστε. Αύριο στο ραντεβού μας, 5 η ώρα, θα μας ακούσετε, θα γνωρίσετε τον ωραίο αυτό μουσικό, ο οποίος είναι και μπαμπάς, έχει ένα μικρό παιδάκι. Θα τον γνωρίσατε, θα τον γνωρίσω και εγώ μαζί. Εγώ ακούω πολλά χρόνια τα τραγούδια του, ιδίως τα καλοκαίρια όμως, γιατί είναι τραγούδια που σε βγάζουν έξω, που θες να χορέψεις, που θες να κάνεις έτσι διάφορα πράγματα, και από την άνοιξη και πέρα είναι πιο έτσι έντονα και ωραία τα πράγματα, βγαίνεις, κάνεις, έχεις και λιγότερα ρούχα, χορεύεις, εκστασιάζεσαι, πας στη θάλασσα, ακούς τη μουσική στο αυτοκίνητο, ανοίγεις τα παράθυρα, περνάς ωραία και έτσι ακούγεται πιο ωραία. Έχει και τη συναυλία τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν μου είπε κάτι που ακυρώσαμε την περασμένη Δευτέρα. Μου είπε δεν πειράζει, το κάνουμε την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα. Τον ευχαριστώ από καρδιάς, καθώς και όλους τους καλεσμένους, εσύ Δονάτε, που έχουμε. Ποτέ, ό,τι αν κάποια στιγμή τους αλλάξω κάτι,
1: κατευθείαν δεν παραπονιούνται και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είδες και τη Μάγδα, θυμάσαι τη Μάγδα που της είπαμε κάποια στιγμή κάτι έτυχε, Μάγδα δεν θα κάνουμε, θα το κάνουμε την άλλη. Ποτέ δεν έχει κάτι που είναι πολύ άσχολη και εκείνη και έχει και τρέχει από εδώ από εκεί. Δεν ξέρω, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ εδώ στο μικρό μας ραδιόφωνο που το έχετε μεγαλώσει εσείς και το έχετε κάνει έτσι ωραία. Ωραίο. Λοιπόν, το ραντεβού μας είναι μαζί με τον Δονάτο Άδωνη αύριο στις 5 το απόγευμα με τον Monsieur Minimal, κατά κόσμο Χρήστο, θα τα μάθετε τα υπόλοιπα αύριο στις 5. Ευχαριστούμε όλους εσάς τους ακροατές που εκτάκτως ήρθατε σήμερα στις 8. Ευχαριστώ τον κύριο Κωνσταντίνο Δέδε, καθηγητής πανεπιστημίου αλλά και τουριστικός πράκτορας πλέον, ένας άνθρωπος που με έμαθε να κλέβω τράπεζες με τρεις τρόπους. Ευχαριστώ τον Δονάτο Άδωνη που ήταν στη θέση της κυρίας Σοφίας Ματζόρου, που εντάξει δεν είναι Σοφία.
1: Καλά, το ξέρω και εγώ το λέω.
0: Πάρα πολύ, γιατί έχει τα τραγούδια μου, ξέρει τι θα βάλει, ξέρει πώς. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Γεια σας, Σοφία μου. Ευχαριστώ όμως και τον Δονάτο Άδωνη. Τα λέμε αύριο στις 5 το απόγευμα, στο καθιερωμένο μας ραντεβού στις 5. Γεια σας από μένα, να είστε καλά και τα λέμε αύριο στις 5.
1: Γεια σας και από μένα, τα λέμε αύριο στις 5.

Νέα μέτρα ψηφιστήκαν, στα παράθυρα όλοι βγήκαν. Το δικό μου όμως κλειστό, προσπαθώ να ζεσταθώ. Δύο κουβέρτες κι άλλη μία, θα μείνω μέσα για ταινία. Θα έρθουν όλοι οι κολλητοί.

Ξυπνήστε.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Να είμαστε και πάλι εδώ, εγώ καθισμένος μπροστά στο μικρόφωνο και απέναντι η Σοφία μας, η ψυχή του σταθμού μας, έλα μη γελάς, και το παλιότερο στέλεχος βέβαια του Ράδιο Ένωση, να ρυθμίζει τα κουμπάκια της προκειμένου οι εκπομπές μας να βγαίνουν στον αέρα. Γιατί η Σοφία Ματζόρου είναι η ηχολήπτρια όλων των εκπομπών μας. Και αυτός ο σταθμός, φίλοι μου, έχει εξαιρετικές εκπομπές. Να σας αναφέρω έτσι κάποιες, όπως ας πούμε το Ένιγμα που παρουσιάζει ο μαθητής Λυκείου Δονάτος, ή το Βύσσινο και Νεράτζι από την κυρία Ντονατέλα, από τους Δήμητρα Παρασχαράκη και Δημήτρη Τζουβάλη η εκπομπή Όταν Υπάρχει Λόγος, και ακόμα από την Αλεξάνδρα η παιδική εκπομπή Το Τρίτο Γουρουνάκι, και φυσικά πολύ ωραία μουσική, ωραία τραγούδια. Και βέβαια η δική μου, έτσι, τα μουσικά μου, το ταξίδια, όπου προσπαθώ να σας μεταδώσω την αγάπη μου για ταξίδια, διηγώντας σας αυτά τα οποία έχω κάνει σε συνδυασμό, έτσι, με λίγη μουσική, λίγη. Και για να μην ξεχνιόμαστε, με λένε Μιχάλη Παπαδάκο, είμαι συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος και κάνω αυτή την εκπομπή εθελοντικά, προσέξτε το, εθελοντικά, κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα στο σταθμό που ανήκει στους εργαζομένους του εργοστασίου αλουμίνιο της Ελλάδος, το Ράδιο Ένωση, στους 97,3. Πολλοί τώρα έχουν βέβαια έχουν την απορία τους, γιατί σπαταλάω το χρόνο μου σε ένα μέσο που φθήνει. Και η αλήθεια είναι πως το ραδιόφωνο έχει πάψει προπολού να έλκει τον κόσμο. Ειλικρινά δεν έχω απάντηση. Ίσως επειδή από τα 15 μου είχα ερασιτεχνικό σταθμό εκεί στο Παγκράτη που μέναμε, ένα διάστημα τον έλεγα Ράδιο Δράκουλα. Και μετά τον μετανόμασα σε Μισελ Ναμπερουάν. Τότε από το σταθμό μου έπαιζα ροκ εκείνης εποχής, ξέρετε, Beatles, Rolling Stones, Mamas and Papas, Πεπίνο Ντικάπριε και άλλους, και από ελληνικά νεοκύημα. Τότε μπεσουρανούσε βέβαια τη δεκαετία 60-70 με την Αρλέτα και το Χατζή. Όμως η μεγάλη μου αγάπη ήταν τα ταξίδια. Την κληρονόμησα νομίζω από την οικογένειά μου, αφού και ο παππούς μου ταξίδευε και ο πατέρας μου. Εγώ είναι η αλήθεια πως καθυστέρησα και στην πραγματικότητα ξεκίνησα στα 40 μου, όταν αγόρασα την πρώτη μου μοτοσυκλέτα, με πρώτο μακρινό ταξίδι τη Βενετία. Έκτοτε έχουμε ταξιδέψει με τη γυναίκα μου σε πάνω από 50 χώρες. Μέχρι την εποχή του κορονοϊού χρησιμοποιούσαμε στα ταξίδια μας αποκλειστικά τη μηχανή. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά, ταξιδεύουμε με το αυτοκίνητό μας για πρακτικούς λόγους, έτσι, που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η γυναίκα μου δεν οδηγεί μηχανή, αντιθέτως είναι πολύ καλή οδηγός αυτοκινήτου. Και επειδή συνήθως τα τελευταία χρόνια επιλέγω λίγο περίεργους, θα έλεγα, προορισμούς εκτός Ευρώπης, σκέφτηκα πως αν μας συμβεί κάτι δυσάρεστο, η γυναίκα μου μπορεί να μας επιστρέψει στην Ελλάδα οδηγώντας. Να σας πω όμως και για τα τραγούδια που συνοδεύουν τη σημερινή εκπομπή, που ίσως σας ακουστούν λίγο περίεργα, έτσι, και δεν θα έχετε άδικο. Ακολουθώντας λοιπόν τις επιταγές της νεολαίας, επέλεξα τα πλέον προβεβλημένα. Από που νομίζετε? Από το TikTok. Ή σας αρέσουν ή τα μισείτε. Έχετε πάντως υπόψη σας πως δεν ακολουθώ κάποιο συγκεκριμένο μουσικό είδος. Στην εκπομπή μου παίζουν από παλιά ρόκος και βαριά ζεϊμπέκικα, έτσι, ανάλογα με τη διάθεσή μου. Ακούστε λοιπόν το πρώτο τραγούδι από το TikTok.

Έτσι, και ένα μικρό budget, και λέω μικρό, γιατί αν έχετε τα χρήματα να κάνετε 10 μέρες διακοπές στην Πάρο, τότε σας φτάνουν να κάνετε 20 και παραπάνω σε κάποια χώρα του εξωτερικού, εντάξει, μη εννοώντας φυσικά τη Γαλλία, την Αγγλία ή την Αυστρία. Ομορφιά υπάρχει σε όλες τις χώρες, είτε με τα αξιοθέατά τους, είτε με τους ανθρώπους τους. Και τους ευγενικούς και φιλόξενους ανθρώπους δεν θα τους συναντήσετε στις χώρες που σας προανέφερα. Θα τους συναντήσετε σε αυτές που εμείς τουλάχιστον θεωρούμε τριτοκοσμικές, που δεν τις έχει αλώσει ο τουρισμός, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αλλά να το κάνετε με δικό σας μέσο, ρε παιδιά. Αν ήμουν λίγο νεότερος, θα έκανα το ταξίδι που σας αφηγούμε με τη μηχανή μου, όπως έχουμε κάνει με τη γυναίκα μου δεκάδες φορές. Το έκανα όμως με το αυτοκίνητό μου, που δεν είναι καν τζιποειδές, μια απλή κούρσα είναι. Δεν θα σας κρύψω πως σε τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα που κάναμε σε αυτό το ταξίδι, οδηγώντας έτσι, υπήρξαν και δύσκολες στιγμές. Παρά τα αυτά, τα βγάλαμε πέρα. Γιατί βλέπετε, εμάς τους Έλληνες μας προστατεύουν ένας κασμός θεοί και ημίθεοι. Και εξυπακούεται πως δεν εννοώ εβραϊκούς θεούς. Αφού λοιπόν περάσαμε από την Τουρκία, τη Γεωργία, τη Ρωσία και το Καζακστάν, φτάσαμε στον πολυπόθητο προορισμό, το Ουσμπεκιστάν και τις μυθικές του πόλεις. Απολαύσαμε τη Χίβα, την Μπουχάρα και τη Σαμαρκάνδη, φθάνοντας στην πρωτεύουσα της χώρας, την Τασκένδη. Αυτή η εκπομπή είναι η δέκατη που αναφέρουμε σε αυτό το ταξίδι. Την προηγούμενη Τρίτη σας είπα αρκετά πράγματα για τη Σαμαρκάνδη και κάτι λίγα για την Τασκένδη, για την οποία Τασκένδη θα σας μιλήσω και σήμερα. Τασκένδη λοιπόν σημαίνει πόλη της Πέτρας, από την τουρκική λέξη Τασκάντ, και ονομάστηκε έτσι τον 10ο αιώνα. Μετά την καταστροφή της όμως από τον Τζεκίς Χάν, η πόλη ανέκαμψε για να γίνει η πλουσιότερη πόλη της Κεντρικής Ασίας στις αρχές του 18ου αιώνα. Σήμερα λοιπόν όμως ήταν μια καταπράσινη πόλη με 2,5 εκατομμύρια κατοίκους, με μοντέρνα κτίρια, πλατείες, πάρκα, μεγάλους λεωφόρους και σχετικά λίγα αυτοκίνητα, που σημαίνει πως δεν συναντούσες μποτιλιαρίσματα, αν και εμείς κυκλοφορούσαμε με ταξί, που ήταν ο καλύτερος και ο ευκολότερος τρόπος. Και για να έχετε έτσι και ένα μέτρο σύγκρισης με τις τιμές του ταξί, έτσι για να ξέρετε, να σας πω πως η σημαία στην Αθήνα, η σημαία του ταξί, ξέρετε, με το που μπαίνεις μέσα, είναι 4 ευρώ και στην Ταρσκένδη είναι 60 λεπτά, δηλαδή 6 φορές λιγότερο. Και το χιλιόμετρο αντί για 90 λεπτά που είναι στη χώρα μας, εκεί στοιχίζει μόνο 26 λεπτά. Αυτό ήταν και ο λόγος λοιπόν που ήταν καλύτερα να χρησιμοποιούμε ταξί παρά το αυτοκίνητό μας. Τώρα όμως, ακούστε άλλο ένα τραγούδι από το TikTok.

Μιχάλης Παπαδάκος, Ράδιο Ένωση 97,3 και μουσικά μοτοταξίδια κάθε Τρίτη 6 με 8 το απόγευμα. Ταξίδια και τραγούδια βέβαια. Μια εκπομπή που σας συνιστώ να ακούτε ιντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr, έτσι, λατινικά γράμματα radioenosi.gr. Αφού στο site του σταθμού υπάρχουν φωτογραφίες από τα μέρη που επισκεφθήκαμε αλλά και χάρτης της διαδρομής που ακολουθήσαμε, συν πως ιντερνετικά ακουγόμαστε ποιοτικά καλύτερα. Επανέρχομαι όμως στην Τασκένδη και την παραμονή μας αυτήν. Δύο μέρες μείναμε, έτσι. Ίσως αν μέναμε και Τρίτη να ήταν καλύτερα. Αλλά η Τασκένδη είναι μια νέα πόλη με τα περισσότερα αξιοθέατα κτίρια να είναι αποτέλεσμα ανακατασκευής, αφού στις 26 Απριλίου του 1966, στις 5.30 τα χαράματα, όταν οι άνθρωποι κοιμόντουσαν, συνέβη ένας από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς του περασμένου αιώνα, με την αιστεία να είναι κάτω ακριβώς από το κέντρο της πόλης και σε πολύ μικρό εστιακό βάθος. Είχε δε ισχύ 8 με 8,5 ρίχτερ και διήρκεσε 12 δευτερόλεπτα, αρκετά για να κάνει μεγάλη ζημιά στην πόλη. Πλην όμως δεν ήταν από αυτούς τους σεισμούς που πάνε τα κτίρια πέρα δόθε έτσι, αλλά πάνω κάτω. Και ναι μεν πάρα πολλά ράγισαν, αλλά δεν κατέρευσαν. Γι' αυτό και είχε μόνο 8 νεκρούς. Παρά τα αυτά, 300.000 άνθρωποι μείνανε άστεγοι. Διάβασα πως οι άνθρωποι βοηθούσαν, λέει ο ένας τον άλλον, με ό,τι μπορούσαν, ενώ στην πόλη δεν υπήρξε ούτε μία περίπτωση πράξεων λαιλασίας. Γι' αυτό σας ανέφερα στις προηγούμενες εκπομπές πως ο λαός του Ουσμπεκιστάν είναι από τους καλύτερους και πιο ευγενικούς που έχουμε έτσι με τη γυναίκα μου γνωρίσει στα ταξίδια μας. Όσον αφορά τα αξιοθέατα, το σημαντικότερο της Τασκένδης ήταν το συγκρότημα Χαστιμάμ, έτσι λεγότανε, στην ομώνυμη πλατεία, που υπήρξε η πνευματική καρδιά της για αιώνες. Η τεράστια αυτή πλατεία ήταν κυριολεκτικά άδεια, έτσι, ούτε δέντρα είχε ούτε καν παγκάκια. Υπήρχαν, δεν υπήρχε κάτι, ένα μέρος ρε παιδί μου να την αράξεις, έτσι. Το μόνο που μπορούσες να κάνεις ήταν να θαυμάζεις περιμετρικά τα ιστορικά κτίρια, ξεκινώντας από το τζαμί Χαζράτ. Χαζράτ Ιμάμ λεγότανε, που με τους δύο 50 μέτρους μιναρέδες του δέσποζε στο μέρος. Τώρα βέβαια καμία σχέση με τα τζαμιά της Χίβα ή της Μπουχάρα, πολύ δε περισσότερο με αυτά της Σαμαρκάνδης. Αλλά ασόψεται ο σεισμός του 66. Βέβαια, το τζαμί δεν ήταν το μοναδικό αξιοθέατο της πλατείας. Για τους Ουσμπέκους, το κύριο αξιοθέατο ήταν ένα μικρό κτίριο, μικρό, που περιείχε, λέει, το παλαιότερο Κοράνι στον κόσμο. Προσωπικά τα θρησκευτικά κτίρια τα επισκέπτουμε για να θαυμάσω την κατασκευαστική τους τελειότητα, σαν όμορφα και εντυπωσιακά, έτσι, σαν εντυπωσιακά ανθρώπινα έργα, ρε παιδί μου. Το δογματικό τους κομμάτι μου είναι παντελώς αντιπαθητικό και αδιάφορο. Εν πάση περιπτώσει, το Κοράνι Οθμάν, έτσι λεγότανε, Οθμάν, που εκτίθετο ήταν, λέγεται, βαμμένο με το αίμα του τρίτου χαλίφη, λέει, Οθμάν, που δολοφονήθηκε ενώ το διάβαζε κάπου εκεί το 655. Τώρα αν τα παραπάνω αληθεύουν και είναι όντως το παλαιότερο, ουδή στην πραγματικότητα γνωρίζει, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ παλιό. Βέβαια το Κοράνι και το κάθε Κοράνι δεν το έγραψε ο προφήτης Μωάμεθ, καθώς δεν ήξερε ούτε να διαβάζει ούτε να γράφει. Με τους μουσουλμάνους να πιστεύουν ότι του αποκαλύφθηκε προφορικά από τον Αλλάχ μέσω του Αρχάγγελου Γαβρίλ. Όχι, ο Μιχαήλ δεν ήταν μαζί, ήταν μόνο ο Γαβρίλ. Το Κοράνι αυτό λέγεται ότι το βρήκε ο Ταμερλάνος στο Ιράκ και το έφερε στην πρωτεύουσά του τη Σαμαρκάνδη. Από εκεί, μετά την Κομμουνιστική Επανάσταση, στάλθηκε στην Αγία Πετρούπολη για να διαπιστωθεί η αυθεντικότητα και η παλαιότητά του, και ύστερα ο Λένιν, για να κερδίσει τη συμπάθεια και την καρδιά των μουσουλμάνων, το έστειλε στην Τασκένδη. Όμως, δεν είναι μόνο το Κοράνι. Υπάρχει και ένας άλλος θησαυρός εκεί. Τώρα το θησαυρός να το βάλετε εντός παρενθέσεως. Τι ήταν αυτός? Ήτανε μια τρίχα από τα γένια του Μωάμεθ.
Α, γελάτε, τα και εδώ και η Σοφία γελάει, γελάτε, σας φαίνεται αστείο, αλλά δεν σας φαίνονται αστεία εκείνα τα μαυρισμένα κόκαλα ενός άλλου Αγίου εκεί στην περιοχή μας? Αυτά δεν είναι αστεία, η τρίχα του Μωάμεθ είναι αστεία. Και δεν ήταν μόνο η μοναδική τρίχα του προφήτη, αφού υπάρχει και μια δεύτερη στο top καπί της Κωνσταντινούπολης. Τέλος πάντων, στην ίδια πλατεία λοιπόν υπάρχει ακόμα μια θεολογική σχολή του 16ου αιώνα, καθώς και ένα ακόμα τζαμί. Πάντως, για φωτογραφίες έτσι ήταν μια καλή περιοχή, όπως και για να περάσεις εσύ λίγη ώρα. Αλλά το σπουδαιότερο για μας είναι το να έρθουμε σε επαφή και να γνωριστούμε με τους ντόπιους. Αυτή είναι η τεράστια, η απέραντη διαφορά του ταξιδεύω μόνος μου με το να ταξιδεύω οργανωμένα. Σίγουρα από τον ξεναγό θα σας δοθούν περισσότερες πληροφορίες, αλλά ποτέ δεν θα γνωρίσετε την ψυχή ενός λαού. Δεν θα πάψω, ακόμα και αν ξέρω πως γίνομαι κουραστικός, να σας προτρέπω να ταξιδεύετε μόνοι σας ή καλύτερα με το τέρι σας. Ποτέ με παρέες, ειδικά στα μεγάλα ταξίδια. Η παρέα είναι τέλεια, αλλά για ένα τριήμερο στο Μέτσοβο ή την Καστοριά, ή για ένα κοντοσούγλι, ρε παιδί μου, στη Δεσφίνα ή στο Κυριάκι. Αλλά μέχρι εκεί όμως. Τραγούδι.

Φίλοι μου, ένα άλλο όμορφο σημείο της Ασκένδης, στο οποίο βρεθήκαμε 3-4 φορές, και αυτό έτσι για να βγούμε στην κεντρική λεωφόρο και να πάρουμε ταξί για το κέντρο, συναντούσαμε ένα πολύ όμορφο πάρκο, πάρα πολύ όμορφο πάρκο, περιποιημένο, και το οποίο πάρκο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων των καταστολών. Θα σας εξηγήσω τι είναι αυτό. Αυτό λεγόταν Σαχιτλάρχο Τυρασί. Αυτό λοιπόν το πάρκο άνοιξε το Μάιο του 2000 στην όχθη ενός ποταμού, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, Μποζού ή κάπως έτσι, όπου στο κέντρο του υπήρχε ένα μουσείο, πολύ όμορφο, ιδιαίτερο μουσείο, αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την καταστολή κατά την τσαρική και ιδιαίτερα στη βίαιη καταστολή του λαού του Ουσμπεκιστάν κατά τη Σοβιετική περίοδο. Οι ντόπιοι ιστορικοί, όπως διάβασα, υποστηρίζουν ότι το συγκρότημα βρίσκεται ακριβώς στη θέση όπου από το 1920 έως το 1940 συνελήφθησαν περίπου 100.000 άνθρωποι και 13.000 από αυτούς εκτελέστηκαν. Όταν ετοίμαζα την εκπομπή, μου ήρθε στο νου το βιβλίο του Τάκη Λαζαρίδη. Θα το διαβάσετε, σημειώσετε το όνομα, Τάκης Λαζαρίδης λέγεται, με τίτλο «Ευτυχώς ιτηθήκαμε σύντροφοι». Ευτυχώς δεν θα πει τίποτα. Και αναρωτιέμαι που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που θαυμάζουν εκείνο το ανθρωπόμορφο κτίνος, τον Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς, το γνωστό ως Στάλιν. Μάλιστα το μνημείο στο κέντρο του πάρκου μοιάζει με αρχαίο ελληνικό μαυσολείο, η δε επιτύμβια στήλη φέρει σε τρεις γλώσσες, αραβικά, αγγλικά και ουσμπέκικα, την επιγραφή «Η μνήμη όσων πέθαναν για την πατρίδα τους θα ζει για πάντα». Απέναντι από το πάρκο υπήρχε ο πύργος της τηλεόρασης, όπου όταν φωτιζόταν το βράδυ ήταν, παιδιά, ένα χάρμα οφθαλμών να τον παρατηρείς. Δίπλα από τον πύργο φάγαμε ένα από τα καλύτερα φαγητά που έχουμε δοκιμάσει όχι μόνο στο Ουσμπεκιστάν, αλλά σχεδόν σε όλα τα ταξίδια μας. Το περίφημο πλόβ, πιλάφι με αρνί. Το ρεστοράν λεγόταν Μπες Κοζόν. B-E-S-H, Μπες Κοζόν. Q-O-Z-O-N, Μπες Κοζόν. Και πρέπει απαραίτητα να το δείτε στο YouTube. Τώρα εγώ θα προσπαθήσω να σας το περιγράψω, αλλά εσείς πρέπει να μου κάνετε τη χάρη να το δείτε σε ένα από τα πολλά βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Και η πλάκα είναι πως συμπτωματικά καθίσαμε χωρίς να ξέρουμε ότι ήταν παγκοσμίου φήμης. Και πάνθινο, έτσι, πάνθινο. Δηλαδή φάγαμε δύο άτομα, την πρώτη φορά πληρώσαμε 7,5 ευρώ και για τη δεύτερη 9,5. Όταν καθίσαμε και έριξα μια ματιά γύρω μου, διαπίστωσα ότι είμαστε εμείς με μαζί τουλάχιστον 1,000 άτομα. Μπορεί να λέω και λίγα τα 1,000. Να τις λέω ότι πατήσαμε. Ούτε του Αγίου μπιπ δεν θα φάμε. Και όντως περιμέναμε αρκετά, γιατί άργησα να δω πως στη γωνία του τραπεζιού υπήρχε κολλημένο ένα καρτελάκι με γραμμικό κώδικα που το σκανάριζες με το κινητό και μέσω της εφαρμογής έδινες παραγγελία. Δοκίμασα να το κάνω, αλλά στο δικό μου κινητό δεν δούλευε. Οπότε αναγκάστηκα να φωνάξω ένα σερβιτόρο που έκανε τη διαδικασία για μας. Σε πόση ώρα έρθει η παραγγελία? Ούτε σε 10 λεπτά. Να σας πω ακόμα πως το ρεστοράν σερβίριζε 2-3 παραλλαγές του ίδιου φαγητού. Είχε σαλάτες και αναψυκτικά, αλλά δυστυχώς για μας δεν σερβίριζε εινοπνευματώδη. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να φάω. Δεν μπορώ να φάω, ρε παιδί μου, βράδυ, ωραίο βράδυ, χωρίς να πιω μια μπύρα. Τέλος πάντων. Ή να πιω τσάι ή κοκακόλα, δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Όχι για το φαγητό. Το φαγητό όμως ήταν νοστιμότατο. Αλλά στενοχωρηθήκαμε. Το δεύτερο βράδυ που ξαναπήγαμε, στενοχωρηθήκαμε. Τι συνέβη? Όχι για το φαγητό. Το φαγητό παρέμενε νοστιμότατο. Άλλος ήταν ο λόγος. Κάλεσα και πάλι σερβιτόρο, αφού με το κινητό δεν έβγαζα άκρη. Ήρθε ο νεαρός με τον κατάλογο και τότε συνέβη το εξής απίστευτο. Μέχρι να δούμε τι θα παραγγέλναμε, το σερβιτόρο τον πήρε ο ύπνος. Δεν μπορεί να το φανταστείτε. Από την κούραση τον πήρε ο ύπνος, όπως ήταν όρθιος. Ταραχτήκαμε όσο δεν φαντάζεστε. Ποιος ξέρει τώρα από ποια ώρα δούλευε ο δύστιχος. Έψαξα να τον βρω, να το αφήσω κάτι της, αλλά δεν τα κατάφερα, αφού θα υπήρχαν πάνω από 50 γκαρσόνια. Είναι τότε, ρε παιδί μου, που σκέφτεσαι, εγώ κάνω διακοπές και αλωνών τους βγαίνει η ψυχή και σε πιάνει κατάθλιψη από τη ζωή, που λέει ο Μπιθικότσης. Αχ, τι να κάνουμε.
Πάντως και τώρα που το σκέφτηκα πάλι στενοχωρήθηκα. Πάντως μπες κοζόν λεγόταν το εστιατόριο και επιβάλλεται να φάτε σε αυτό εάν βρεθείτε στην Ταρσκένδη. Το μέρος που βράζανε, το καζάνι, δεν μπορώ να το πω τώρα, το καζάνι που βράζανε το ρύζι, θα πρέπει να είχε διάμετρο τουλάχιστον 2 μέτρα και ήταν χτιστό, δηλαδή είχε πολλά καζάνια τέτοια, αυτό το πράγμα ήταν χτιστό, από κάτω βάζανε φωτιά και είχαν κάτι τεράστια φιάρια, φιάρια όμως, όχι κουτάλες, φιάρια, με το οποίο ανακάτευαν το ρύζι με το κρέας. Αφού μιλάμε τώρα, σας είπα πριν, ότι τρώγανε συγχρόνως 1000 άτομα. Α, τώρα τι τραγούδι θα σας βάλω, πάλι από τα βιντεάκια του TikTok.

0: Λοιπόν, επανήλθα. Αν θυμάμαι, σας είπα πριν ότι η Τασκένδη ισοπεδώθηκε από ένα ισχυρό σεισμό που άφησε τον κόσμο άστεγο, αλλά περιέργως είχε ελάχιστα θύματα. Κατόπιν τούτου ξεκίνησε η ανοικοδόμηση με άσχημες, είναι η αλήθεια, τσιμεντένιες πολυκατοικίες. Όσοι έχετε ταξιδέψει σε πρώην σοσιαλιστικούς παραδείσους θα τις έχετε δει εκεί στη Σόφια, στο Βουκουρέστι, στο... ναι, καταλάβατε τι εννοώ. Αλλά είχε όμως ωραίες λεωφόρους, είχε πάρκα, είχε πλατείες και είχε και πάρα πολλά συντριβάνια. Τα τελευταία είναι άκρως απαραίτητα σε μια περιοχή που οι θερμοκρασίες το κατά καλό καιρό ξεπερνάνε τους 45 βαθμούς. Εμείς, παρότι ότι είμαστε σε αυτήν 21 και 22 Μαΐου, η θερμοκρασία ήταν ήδη ψηλή, 30 με 32 βαθμούς, και δεν ήταν Αύγουστος, έτσι, ήταν Μάιος. Η Τασκένδη όμως, φίλοι μου, δεν περπατιέται εύκολα, γιατί οι δρόμοι της χάνονται μέχρι εκεί που απλώνει το μάτι. Θέλω να, μιας και σας μίλησα για περπάτημα, να σας επιστήσω την προσοχή πως αν αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι αυτού του μεγέθους, εκτός από τις πληροφορίες που πρέπει να έχετε συγκεντρώσει ήδη πριν ξεκινήσετε, να έχετε και λίγο προπονήσει τα ποδάρια σας, που σημαίνει γυμναστήριο. Άλλος, υπάρχει και άλλη λύση. Πηγαίνετε σαν τα πρόβατα με ένα τουριστικό γραφείο αναβοκατεβαίνοντας τα σκαλιά των Μπούλμαν. Δεν θα κουραστείτε καθόλου. Κάτι άλλο που μας άρεσε αλλά και μας γλίτωσε από τον ατέλειωτο ποδαρόδρομο ήταν το περίφημο μετρό. Το μετρό αυτό το είχαν σχεδιάστηκε ή μάλλον ξεκίνησε 2 χρόνια μετά το σεισμό του 66 και για την κατασκευή του έδωσαν το παρόν οι σημαντικότεροι αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες της Σοβιετικής Ένωσης. Μέταλλο, γυαλί, γρανίτης, όνυχας, αλάβαστρο ήταν από τα υλικά που έφτιαξαν ένα από τα πιο περίτεχνα μετρό του κόσμου. Με τη γυναίκα μου τους πήραμε όλους τους σταθμούς Βάρνα. Κάθε σταθμός επικεντρωνόταν σε ένα ξεχωριστό θέμα με τη δική του αρχιτεκτονική και διακόσμηση. Παραδείγματος χάρη, ο σταθμός Κοσμοναυτλάρ είχε θέμα το διαστημικό θρίαμβο της Ρωσίας και τιμούσε τους δύο περισσότερο προβεβλημένους αστροναύτες, το Γιούρι Γκαγκάριν και τη Βαλεντίνα Τερέσκοβα. Ένας άλλος εξίσου εντυπωσιακός τιμούσε, ας πούμε, ένα διάσημο Ουσμπέκο ποιητή του 15ου αιώνα και ήταν στολισμένος με γεωμετρικές θολωτές οροφές, είχε μοτίβα λουλουδιών και τους τοίχους να έχουν θέματα εμπνευσμένα από τα έργα του ποιητή. Και γενικά δεν υπήρχε σταθμός στον οποίο δεν θα σήκωνε στη φωτογραφική έτσι να τον αποθανατήσεις. Τελικά βγήκαμε στην επιφάνεια στο κεντρικό σταθμό τον Αμίρ Τιμούρ, έτσι ονομάζουν οι Ουσμπέκοι τον Ταμερλάνο, και κατευθυνθήκαμε στο απέναντι πάρκο που ήταν επίσης Αμίρ Τιμούρ, έτσι το λέγαν και αυτό. Όπως εμείς τα ονομάζουμε όλα Βενιζέλος, έτσι και το αεροδρόμιο τους έτσι το λένε. Όμορφο πάρκο, δροσερό, καταπράσινο, γεμάτο αγάλματα, με ένα όμως να κυριαρχεί των υπολείπων, το μνημείο της ανεξαρτησίας, το οποίο όπως έμαθα αντικατέστησε το χάλκινο άγαλμα του Λένιν. Ήτανε ογκώδες, δεν θα το χαρακτήριζα έτσι ιδιαίτερα καλόγουστο, ήταν μια ογκώδη στήλη και στην κορυφή υπήρχε μια τεράστια υδρόγειο σφαίρα, στην οποία όμως δεν υπήρχαν χαραγμένες άλλες χώρες πλην του Ουσμπεκιστάν. Στη βάση του μνημείου υπήρχε το άγαλμα μιας μητέρας που κρατούσε ένα μωρό θέλοντας να συμβολήσει το νεογέννητο ανεξάρτητο κράτος. Οι Ουσμπέκοι που έχουν νιώσει στο πετσί τους το προηγούμενο καθεστώς με τα βδελιγμίας το απέρριψαν, σε αντίθεση με άλλους που έχουν ζήσει σε δημοκρατικά καθεστώτα και δυστυχώς κατ' εμού το τιμούν και το επενούν. Και σε αυτό το πάρκο, εκεί που βρισκόντουσαν οι προτομές του Μάρξ και του Στάλιν, τώρα υψώνεται το άγαλμα του Ταμερλάνου να καλπάζει πάνω στο αφινιασμένο άλογό του. Και από κάτω η επιγραφή σε 4 γλώσσες. Η δύναμη είναι στη δικαιοσύνη. Τραγούδι.
1: وكلب ماكو ما عندي سمعوا
2: شفلي
1: اسمع تجي تجيني تجوز بالسر تجي ناخد بيت بعيد

Τώρα τι λέτε, να μην διαφημίσω το σταθμό μας και την εκπομπή μου, να μην πω πως ακούτε το Ράδιο Ένωση, να μην πω το όνομα της, το όνομα της εκπομπής μου, μουσικά με το ταξίδια τη λένε, και ακούγεται από τη συχνότητα των 97,3 κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και σε αναμετάδοση την Κυριακή το βράδυ στις 10. Και επειδή μπορεί καμιά φορά να έχει πέσει κεραυνός στην κεραία του σταθμού και να μην ακουγόμαστε ραδιοφωνικά, τότε ακουγόμαστε σίγουρα ιντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Έτσι, radioenosi.gr. Αφήστε που διαδικτυακά στο site του σταθμού υπάρχουν και φωτογραφίες των αξιοθέατων που επισκεφθήκαμε, συν το χάρτη του ταξιδιού. Αυτά. Ένα άλλο μουσείο λοιπόν της Ταυσκένδης που προσπαθήσαμε να επισκεφτούμε αλλά δεν τα καταφέραμε, γιατί πάντα πώς γινόταν και πηγαίναμε όταν είχε κλείσει και μόνο φωτογραφίες εξωτερικά το τραβάγαμε, και αυτό βέβαια λόγω του πρωτοτύπου και ασυνήθιστου σχήματος που είχε, ήταν το Κρατικό Μουσείο Ιστορίας του Ουσμπεκιστάν, ένα από τα πρώτα μουσεία στην Κεντρική Ασία. Διάβασα μόνο ότι ό,τι περιείχε τουλάχιστον 250.000 εκθέματα από διαφορετικές περιόδους της χώρας. Τι ήταν αυτά, σας είπα, δεν τα είδαμε. Προσωπικά δεν είμαι φαν πλέον, έτσι, πλέον των αρχαιολογικών, ιστορικών και λαογραφικών μουσείων. Έχω δει στη ζωή μου δεκάδες, σπολάτι. Αντιθέτως, θα συνεχίσω να επισκέπτομαι ένα μουσείο αυτοκινήτων ή ένα μουσείο έτσι με παλιές ατμομηχανές. Μ' αρέσουν οι παλιές ατμομηχανές. Ή ένα τεχνολογικό όπως αυτό στο Βερολίνο, ή το επίσης καταπληκτικό στην Κωνσταντινούπολη, το Ραχμί Κότς, εφάμιλο με αυτό του Βερολίνου. Θα με ενδιέφερε πολύ ένα με διαστημόπλια, ας πούμε, και όντως είδαμε ένα τέτοιο σε μια ρώσικη πόλη σε αυτό το ταξίδι, και θα σας πω γι' αυτό έτσι κάποια στιγμή, στις επόμενες εκπομπές όμως. Η γυναίκα μου βέβαια δυσφορεί όταν την τραβολογάω στα παραπάνω μουσεία, αλλά εντάξει, δεν μου χαλάει χατήρι, και λογικό είναι να τα σκυλοβαριέται. Βέβαια, σε αυτό το ταξίδι μην φανταστείτε ότι είδαμε τα πάντα, όπου πήγαμε είδαμε τα πάντα. Δεν γίνεται εξάλλου, και δεν είχαμε και το χρόνο. Και αυτός είναι και ο λόγος που την ψήνω να το επαναλάβουμε, γιατί υπήρξαν πολλά πράγματα που παραλείψαμε λόγω του προβλήματος που παρουσίασε το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η διάθεσή μας για εξερεύνηση να βρεθεί στο ναδύρ. Ξέρω, η γυναίκα μου ακούει τώρα και θα βγάζει φλόγες με αυτό που είπα, αλλά τέλος πάντων. Ένα άλλο έτσι πομπόδες κτίριο στη Δασκένδη ήταν το Παλάτι Φιλίας των Λαών, που στην πραγματικότητα είναι ο μεγαλύτερος κινηματογράφος αλλά και αίθουσα συναυλιών του Ουσμπεκιστάν, με καθίσματα λέει για 6.000 άτομα. Το οποίο Παλάτι Φιλίας των Λαών, όπως έμαθα, είναι αφιερωμένο στη φιλία των ανθρώπων που ήρθαν στην Ταυσκένδη για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της πόλης μετά το σεισμό που κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της. Αλλά και αυτό το εσωτερικό δεν το είδαμε, γιατί ήταν κλειστό μάλλον λόγω Σαββατοκύριακου, και αυτό φωτογραφίες απ' έξω το βγάλαμε. Όχι ότι και εγώ ήμουν βέβαια να το δω, απλά επειδή λόγω του σεισμού τα αξιοθέατα της Ταυσκένδης ήταν περιορισμένα, γι' αυτό είπα να του ρίξουμε μια ματιά. Και επειδή μας αρέσει όμως να ανακατευόμαστε και με τον κόσμο, είπαμε να πάμε στην κεντρική αγορά, που επίσης το κεντρικό της οικοδόμημα ήταν και αυτό κάπως περίεργο, εμπνευσμένο από τα σπίτια των ομάδων κατοίκων του Ουσμπεκιστάν, τις γιούρτες. Επειδή όμως το ήθελα έτσι να είναι και κάπως πιο μοντέρνο, κατέληξε αντί για γιούρτα να μοιάζει με υπτάμενο δίσκο. Τα παζάρια, ως γνωστό, είναι η καρδιά κάθε ανατολίτικης πόλης. Από το μακρινό παρελθόν μέχρι τις μέρες μας αποτέλεσαν το κέντρο της δημόσιας ζωής, όπου έμποροι και απλοί άνθρωποι μαζεύονταν για να συζητήσουν σημαντικά νέα, έτσι να μάθουν τιμές, να ξεκουραστούν σε κάποιο καφενείο πίνοντας πράσινο τσάι ή τουρκικό καφέ. Το παζάρι της Ταυσκένδης ονομάζεται Χόρτσου, έτσι, C-H-O-R-S-U, Χόρτσου, και έχει ηλικία εκατοντάδων ετών, ενώ βρισκόταν πάντα στο ίδιο σημείο, εκεί στη μέση της πόλης. Το κεντρικό τμήμα του παζαριού με τον Τρούλο, που φέρνει μάλλον σε UFO, είναι διακοσμημένο με ανατολίτικα στολίδια και είχε, έτσι όπως το έκοψα, διάμετρο κοντά στα 300-350 μέτρα, τεράστιο ήτανε.
Στο κυκλικό εσωτερικό έβρισκες ό,τι τρόφιμο, λαχανικό και μπαχαρικό μπορούσες να φανταστείς. Από φρέσκα και αποξηραμένα φρούτα μέχρι λουκάνικα από κρέας αλόγου. Ή αρνίσιο, που είναι και το πιο δημοφιλές, αλλά και καμιλίσιο. Ακόμα και αυτό το ιδιαίτερο χρυσαφένιο ψωμί του Ουσμπεκιστάν. Και τα μαγαζιά βέβαια δεν ήταν ανακατεμένα φίρδιν μίγδιν, τα ομοειδή ήταν μαζί. Ήταν μαζί τα φρουτοπολία, μαζί τα μαγέρικα, γιατί και αυτά υπήρχαν. Αλλού ήταν τα γαλακτοκομικά, αλλού οι καραμέλες. Τώρα κάντε εικόνα όταν τα προϊόντα έφταναν φορτωμένα σε καμήλες, άλογα και μουλάρια, έτσι, με τους αγωγιάτες να ξεκουράζονται στα καραβάν σερά, ύστερα από μήνες περπάτημα στην καυτή άμμο των ερήμων. Γιατί το Ουσμπεκιστάν τι είναι? Είναι μια χώρα ακουμπισμένη στην έρημο, με τις πόλεις του γύρω από μεγάλες οάσεις και μακριά η μια από την άλλη, τουλάχιστον 500 χιλιόμετρα. Οδηγούσα και νόμιζα ότι ήμουν σταματημένος, ρε παιδιά, και πως ότι παρακολουθούσα μια στατική εικόνα στο σινεμά, αφού τίποτα δεν άλλαζε στις απέραντες ευθείες και το τοπίο παρέμενε ίδιο και απαράλλαχτο. Δεν είχε έτσι αμόλοφους, όχι, ήτανε αεροδρόμιο ευθεία, εντελώς ευθεία, με αφάνες, τίποτα άλλο. Και αν κάτι έτσι με έκανε να στρίβω το κεφάλι μου, ήταν τα κοπάδια από τις ελεύθερες καμήλες που εναλλάσσονταν παρακάτω από άλλα κοπάδια αλόγων. Απ' έξω όμως λοιπόν από αυτό το τεράστιο θολωτό κατασκεύασμα που σας είπα στο παζάρι του Χορσού, υπήρχαν καταστήματα με ρούχα, ομπρέλες, χαλιά, έτσι, χαλιά από διάφορες περιοχές της χώρας και γενικά κάθε προϊόν από αυτά που συναντάς και στο παζάρι της Λιβαδιάς. Και όπως συμβαίνει και με το δικό μας, το οποίο λέμε άντε να πάμε μια βόλτα και καταλήγουμε στην καλύτερη να αφήσουμε κανένα εικοσάρικο έτσι για χαλβά φαρσάλων, έτσι και εκεί χαλβά δεν είδαμε, αλλά αγοράσαμε ωραία πύληνα διακοσμητικά πιάτα, δώρα για τους φίλους, καθώς και για κάποιον φίλο που για πολιτικούς λόγους μου έκοψε την καλημέρα. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, ακούτε, επαναλαμβάνω έτσι, επειδή τα τραγούδια αυτά είναι λίγο έτσι όντως ιδιαίτερα. Είναι τραγούδια από τα βιντεάκια του TikTok, έτσι, αυτά που έχουν την πιο μεγάλη ακροαματικότητα, γι' αυτό και τα επέλεξα εξάλλου. Όσοι ανοίξατε τώρα κοντά το ραδιοφωνό σας, να σας πω πως ακούτε από τον Μιχάλη Παπαδάκο την εκπομπή «Μουσικά με το ταξίδια», που μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα, με την αφήγηση του τελευταίου μου ταξιδιού σε χώρες της Κεντρικής Ασίας. Στις προηγούμενες εκπομπές αναφέρθηκα σε πόλεις του δρόμου του μεταξιού, μέχρι που φτάσαμε στην πρωτεύουσα του Ουσμπεκιστάν, την Τασκένδη. Για αυτή σας μιλάω, για το τι είδαμε και το τι κάναμε. Και να συνεχίσω από εκεί που σας άφησα πριν το τραγούδι. Όπως χαζεύαμε λοιπόν τα προϊόντα του παζαριού Χορσού, τι είδα. Είδα, ήταν σε ένα σημείο, ήταν μια πύληνη κατασκευή που έμοιαζε με πηγάδι και θερμενόταν τώρα με κάποιο τρόπο, υποθέτω με ξύλα, και ένας κύριος κοίταζε μέσα σε αυτή την τρύπα και συγχρόνως κολούσε στα καυτά τυχώματα κομμάτια από ζυμάρι. Όταν ψινόντουσαν, φούσκωναν και αποκτούσαν χρώμα. Τα αφαιρούσε και τα πήγαινε απέναντι, όπου υπήρχε ένα μαγαζάκι που δεν ήταν το πιο καθαρό που είχα δει στη ζωή μου, έως άθλιο θα το χαρακτήριζα, όπου κατέληγαν τα ψωμάκια, τα οποία ψωμάκια τα γέμιζαν με βραστό αρνί που βρισκόταν εκτεθειμένο στον ήλιο και αφημένο πάνω σε μια σανίδα. Αυτό λεγόταν σάμψα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να πάρω δρόμο και όχι να παραγγείλω για να φάω ένα από αυτά. Σκεπτόμενος βέβαια το σπουδαιότερο, ότι πριν 5 μέρες στην πόλη Μπουχάρα βρέθηκα στο νοσοκομείο με οξία τροφική δηλητηρίαση, από την οποία καλά δεν είχα συνέλθει, και δεν το έπαθα έτσι από street food όπως αυτό, αλλά από αριστοκρατικό και ακριβό ρεστοράν. Και όμως φίλοι μου, το έφαγα. Αφού βέβαια ρίξαμε ένα καυγά με τη γυναίκα μου, που μου πρότεινε να κάνω πως το τρώω και να το ξαποστείλω στο πρώτο καλαθάκι σκουπιδιών. Έφαγα πάνω από το μισό και τελικά πριτάνευσε η λογική και το πέταξα. Παρά τα αυτά ήταν νοστιμότατο και το σπουδαιότερο δεν με πείραξε. Θα σας πω κι άλλα, πλην όμως την ερχόμενη Τρίτη. Όπως πάντα στις 6 το απόγευμα, γιατί στη συνέχεια και μετά τις διαφημίσεις θα συνομιλήσω με μια εξαιρετική συγγραφέα που ανακάλυψα και θέλω να σας παρουσιάσω, η οποία εντελώς συμπτωματικά έκανε το ίδιο ταξίδι με μένα στους δρόμους του μεταξιού, μεταφέροντας τις εμπειρίες της σε ένα καταπληκτικό βιβλίο με τίτλο «Ελληνικά ίχνη στη Κεντρική Ασία», από τις εκδόσεις Κάκτος. Θα πρέπει να την ακούσετε, γιατί εγώ διάβασα το βιβλίο της και μαγεύτηκα με τον τρόπο που παρουσίαζε τα μέρη που και εγώ επισκέφτηκα, και ομολογώ πως τα περιγράφει καλύτερα από μένα. Η αλήθεια να λέγεται, γιατί πώς να το κάνουμε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Απολαύστε σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις την κυρία Θωμαΐδα Παπαθανασίου Φωτοπούλου.
1: Hey, sorry, I'm a sure call, but yeah, I guess we can meet up tonight. I'll see you later.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα, όπως σας είπα, έχω στο τηλέφωνο μια πολύ καλή συγγραφέα, την κυρία Θωμαϊδα Παπαθανασίου Φωτοπούλου, η οποία θα μας μιλήσει για το τελευταίο της βιβλίο. Κυρία Θωμαϊδα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Φαράκο.
0: Να ξέρετε πως έχω προειδεάσει ήδη τους ακροατές για το ταξίδι σας, διάβασα και τα δύο βιβλία σας.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλά κάνατε, γιατί πρέπει να μαθευτεί η ιστορία.
0: Και με εντυπωσίασαν βέβαια τα μέρη που έχω επισκεφθεί, γιατί συμβαίνει να τα επισκέφθηκα και εγώ φέτος.
1: Πολύ χαίρομαι, οπότε έχουμε κοινά σημεία να μιλήσουμε.
0: Ακριβώς. Ας μιλήσουμε πρώτα για το πρώτο βιβλίο σας.
1: Ναι.
0: Για πέστε μου για το...
1: Είναι το Ιχνηλατώντας στο δρόμο του μεταξιού.
0: Ναι. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Ναι, αλλά ναι. Ξαναπείτε όμως πάλι να ακούσουν οι φίλοι εδώ ακροατές με τι πραγματεύεται το βιβλίο.
1: Αυτό ήταν ένα οδηπορικό. Κάτι γίνεται όμως με το τηλέφωνο.
0: Όχι, εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία, εντάξει. Ο δρόμος του μεταξιού είναι πολύ δελεαστικό να το ακούει κανένας. Σκεφτείτε τώρα να το ζήσετε κιόλας, το δρόμο του μεταξιού. Έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Ξεκίνησε από πολύ παλιά, από προ-Χριστού. Τώρα τι να πρωτοπώ τώρα σε αυτό.
0: Όχι, δεν πειράζει. Πείτε ό,τι νομίζετε. Ό,τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει, για να μήπως πραγματοποιήσει και αυτός, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής αυτής, να πείσω τον κόσμο να ταξιδεύει. Μήπως λοιπόν και κάποιος άλλος πει να πάω να δω αυτά που έχουν δει αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, θέλει λίγο μεγάλη απόφαση γι' αυτό. Είναι ένα δύσκολο κάπως ταξίδι. Που θέλει έτσι μεγάλη οργάνωση, γιατί συνήθως είναι μέσα στην έρημο. Ξεκινάει από, τώρα να το θυμηθώ κι εγώ λίγο, μην νομίζετε. Λοιπόν, από την Ξιάν, από το Τσαγκάν ξεκινάει,
0: από την
1: εκεί
0: Κίνα.
1: Τελείωνε και εκεί άρχιζε ο δρόμος του μεταξιού. Τώρα πώς ξεκίνησε? Είναι μια μεγάλη ιστορία. Ξεκίνησαν, εν πάση περιπτώσει, οι Κινέζοι να δουν τι γίνεται έξω από τα σύνορά τους, για να πάρουν μια βοήθεια, να πολεμήσουν με τους εχθρούς που τους ήταν γύρω-γύρω, οι Ούνοι συγκεκριμένα. Και επειδή είχαν και πολύ μετάξι, μοίραζαν σε αυτούς τους Ούνους για να γλιτώσουν από τις φασαρίες που τους προκαλούσαν, αλλά κανένας δεν ήξερε τι ήταν αυτό το μετάξι. Τώρα μέχρι το 5ο αιώνα μετά Χριστόν δεν είχαν ιδέα οι Ευρωπαίοι τι ήταν αυτό το πράγμα. Και εν πάση περιπτώσει έκανα αυτό το ταξίδι, το οποίο ξεκινάει, όπως είπα, από το Ξιάν και έρχεται προς την Ευρώπη μέσα από ερήμους. Οπότε ήταν ένα πολύ δύσκολο ταξίδι.
0: Πάντως εσείς δεν το κάνατε με καμήλα.
1: Δεν το έκανα με καμήλα, αν και ανέβηκα κάποια στιγμή σε καμήλα, αλλά ήταν τέτοια η ζέστη εκεί πέρα που έφτανε, ξεπερνούσε τους 50 βαθμούς, που λέω πότε να γυρίσω στο ξενοδοχείο για να συνέλθω. Αλλά το έκανα με τρένο.
0: Α, το πρώτο ταξίδι λοιπόν έγινε με τρένο.
1: Το πρώτο ταξίδι ήταν με τρένο, δηλαδή πήγαμε αεροπλάνο μέχρι το Ξιάν, Πεκίνο και από εκεί άλλο αεροπλάνο για το Ξιάν, και από εκεί ερχόμουν προς τα πίσω, προς την Ευρώπη, με τρένο. Δηλαδή κατεβαίναμε στον επόμενο σταθμό, βλέπαμε αυτά που ήταν, παίρναμε το επόμενο τρένο και συνεχίζαμε και λοιπά. Τώρα είναι όλα γραμμένα στο βιβλίο, να σας πω την αλήθεια, και τι έβλεπα στον δρόμο και ποια ήταν η ιστορία του μεταξιού. Το συγκλονιστικό είναι ότι παντού βρισκόταν Ελλάδα. Δηλαδή στα μοναστήρια που υπάρχουν εκεί πέρα, θαμμένα στην άμμο βέβαια.
0: Ναι.
1: Οπότε έβλεπες παντού Ελλάδα, δηλαδή στις ζωγραφιές τους, γιατί επειδή ήταν μέσα στην άμμο θαμμένα, και η άμμος είναι ξερή, διατήρησε και τα χρώματα και τα... οπότε ναι, έχει Ελλάδα και εκεί πέρα.
0: Για πέστε μου και για το τελευταίο σας βιβλίο τώρα.
1: Τελευταίο, εντάξει, ίσως είναι συνέχεια, αν το πούμε, αν και είναι αυτόνομο, μπορεί να σταθεί, αλλά επειδή ήθελα να συνεχίσω, όπως και συνέχισα, όπως μετά συνέχισα και για Περσία, να κάνω όλη τη διαδρομή που ήταν αυτός ο δρόμος του μεταξιού. Τώρα το τελευταίο είναι στο Ουσμπεκιστάν, που είναι στην Κεντρική Ασία, και θεωρείται το σταυροδρόμι του δρόμου του μεταξιού.
0: Να πω στους ακροατές ότι το βιβλίο λέγεται «Ελληνικά ίχνη στην Κεντρική Ασία» και είναι από τις εκδόσεις Κάκτος.
1: Κάκτος, ναι, ναι.
0: Ήθελα να σας πω ότι το δεύτερο βιβλίο, αυτό το βιβλίο, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν και πιο πολύ, εκτός από τα ιστορικά στοιχεία, είχε και πολλά ταξιδιωτικά, δηλαδή αναλύεται και τις πόλεις, το τι θα μπορούσε να, ναι, δει ένας άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, γιατί σε αυτό είχε πιο πολλές πόλεις, ενώ στον δρόμο του μεταξιού, εκείνο στην Κίνα, οι πόλεις εκεί ήταν νεκρές, δηλαδή ήταν θαμμένες στην άμμο. Οπότε ανέλησα τα στοιχεία που βρήκανε και την ιστορία, βέβαια, και τα συναισθήματά μου όπως ταξίδευα με το τρένο. Τώρα η κεντρική, το Ουσμπεκιστάν, είναι σαν πόλεις, είναι πιο καινούργιες, αν και παραμένουν παλιές, αλλά έχει και πιο πολύ ελληνικό στοιχείο, γιατί εκεί ήταν ο Αλέξανδρος. Δηλαδή ήταν στην Σαμαρκάνδη επί 3 χρόνια και,
0: ναι,
1: ο Αλέξανδρος.
0: Της άλλαξε και όνομα, την είπε κάπως αλλιώς, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μαράκαντα, ήταν τα Μαράκαντα.
0: Ναι, Μαράκαντα, ναι.
1: Ναι. Και όχι μόνο, και τα άλλα. Βέβαια εμείς ξεκινήσαμε από πάνω-πάνω, δηλαδή το πήραμε με τη σειρά και αρχαιολογικά και όπως το βρίσκαμε στο δρόμο. Πήγαμε τα σκέν του αεροπλάνου και ξεκινήσαμε από το βορρά για να πάρουμε, και μετά συνεχίσαμε οδικώς.
0: Μάλιστα, δηλαδή φτάσατε στην τελευταία πόλη, στην Νουκούς. Παρεπιπτόντως, μήπως πήγατε σε εκείνο το περίφημο, στην περίφημη νεκρόπολη στην Νουκούς?
1: Έξω από την Νουκούς έχει πολλά κάστρα της ερήμου. Πήγαμε στα κάστρα της ερήμου, που είναι πολύ παλιά και αυτά, δηλαδή κάποια είναι και από τον 4ο π.Χ. Και μέχρι,
0: ναι,
1: τα τελευταία,
0: και είναι δηλαδή, χωμάτινα.
1: Χωμάτινα, βέβαια.
0: Και
1: χωμάτινα.
0: Είναι σαν να έχουν σαν παγωτό που έχει λιώσει με τα χρόνια από τις ροχές.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, ναι, βέβαια. Γιατί και με τον αέρα της ερήμου και με τη λάσπη που ήταν πλασμένα και όλα αυτά. Αλλά η Σοβιετική τα τελευταία χρόνια, ο τελευταία δηλαδή από το 1930

0: με τη λογική ότι δεν μόλυναν το περιβάλλον και βοηθούσαν και τα ζώα να φάνε.
1: Αυτό ήταν η φιλοσοφία των ζωροαστρών και αυτό συνεχίζουν να κάνουν οι ζωροάστρες, που τους συνάντησα δηλαδή και στην Περσία, και ακόμα μετά τους υποχρεώσανε να τους θάβουνε τους νεκρούς, γιατί έχουν παραμείνει ακόμη οι ζωροάστρες στην Περσία, και τους θάβανε τελικά μέσα σε στεγανά, σε τσιμεντέλια, για να μην μολύνουν το περιβάλλον κατά αυτούς. Ναι, ήταν αυτό το Τσιλπούκαλα, ο πύργος της σιωπής. Ναι, ευτυχώς που σώθηκε αυτό. Και
0: δεν μου λέτε πόσο καιρό σας παίρνει, έτσι, μια και μιλάμε για τα βιβλία, ναι. Πόσο καιρό σας παίρνει να γράψετε ένα βιβλίο, το τελευταίο, ας πούμε. Πόσο καιρό σας πήρε
1: τώρα, σε αυτό τι έγινε? Αυτό το ταξίδι το κάναμε τέλος του 19, και πάνω εκεί μας έπιασε ο κορονοϊός, γιατί ήταν Νοέμβρης του 19 ήμουν, και από το 20 μας έπιασε ο κορονοϊός, οπότε κλείστηκα μέσα και αναγκαστικά το τελείωσα κάπως πιο γρήγορα, δηλαδή συγκεκριμένα τώρα έχει εκδοθεί το βιβλίο τον Ιούλιο. Ναι, γιατί θέλει πολύ ψάξιμο.
0: Αυτό είναι το συγγραφικό μέρος. Αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι, ποιο ήταν, είναι...
1: Δικηγόρος ήμουνα. Ταξίδευα όμως πάντα, μου άρεσε, διάβαζα πολύ. Και τώρα που έχω έτσι χρόνο, βρήκα να... Εντάξει, πάντα έγραφα. Τώρα ακόμα περισσότερο, γιατί να σας πω την αλήθεια, είχα πρωτοεκδώσει το Μογγολία Υπερσιβηρικός, και ξαφνικά μου έρχεται ένα τηλέφωνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, προτάθηκε για βραβείο. Οπότε ένιωσε μια ευθύνη μεγαλύτερη και λέω, ναι, ο κόσμος διαβάζει, οπότε πρέπει και εγώ να είμαι πιο προσεκτική σε αυτά που γράφω. Και έτσι κάπως με ξεκίνησα.
0: Οφείλω να ομολογήσετε ότι γράφετε πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον εγώ που διάβασα τα βιβλία σας, είναι και πολύ παραστατικά. Σε βάζουν μέσα στο πνεύμα κυριολεκτικά του ταξιδιού.
1: Αυτός είναι ο σκοπός μου. Αυτός είναι. Γιατί θέλω αυτά που είδα και αυτά που έμαθα να τα μοιραστώ. Να μοιραστώ και την ιστορία μας, που δεν είναι γνωστή. Σε όλα βρίσκω, σε αυτά δηλαδή που έγραψα, βρίσκω Ελλάδα μέσα, και δεν είναι γνωστά.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό μου δημιουργεί μεγαλύτερη ευθύνη να το κάνω.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, από πόσο χρόνο ταξιδεύετε? Από μικρή ή...
1: Από μικρή ταξιδεύω, όσο μπορούσα δηλαδή, ταξίδευα, και μετά οικογένεια, δουλειά και λοιπά, πιο λίγο, και τώρα τα τελευταία χρόνια κοιτάζω να αναπληρώσω τον χρόνο που χάθηκε, που εντάξει, έκανα άλλα πράγματα, και συνεχίζω.
0: Ο τρόπος, σε πάση περιπτώσει, που μεγαλώσατε, έπαιξε και ένα ρόλο έτσι στην αγάπη σας για τα ταξίδια? Οι γονείς σας ταξίδευαν π.χ.?
1: Όχι, δεν ταξίδευαν, είμαι από τα Τρίκαλα. Είμαστε, δεν πολύ ταξιδεύουν οι Τρικαλνοί, και μάλιστα στα χρόνια τα δικά μου. Αλλά εγώ ταξίδευα πολύ με το νου, διαβάζοντας πάρα πολλά βιβλία. Δηλαδή διάβασα από 8 χρονών τα κλασικά εικονογραφημένα, ας πούμε. Οπότε είχα και ιστορία και εικόνα, για να φτιάξω την φαντασία μου. Οπότε έχω ακόμα σε ένα παιδικό τετράδιο, ας πούμε, τρίτη γυμνασίου ήμουνα, μια κοπέλα που ήμουνα εγώ, ας πούμε, με μακρύ μαλλί και μια κιθάρα στο νόμο, που τη ζωγράφισα, και λέω, τότε θέλω να δω τον Bob Dylan και το Φιβέτ.

0: Τελικά πήγατε στο Θιβέτ.
1: Τελικά ούτε στο Θιβέτ πήγα, ούτε τον Μπομπ Ντίλαν είδα. Και μου έχουν μείνει, αλλά έχω μπροστά μου χρόνια να το κάνω.
0: Σωστό, σωστό. Δεν μου λέτε τώρα τι γνώμη έχετε για τα νέα παιδιά. Εσείς είστε συγγραφέας, γράφετε πάρα πολύ ωραία, αλλά γιατί τα νέα παιδιά δεν διαβάζουν?
1: Δεν διαβάζουν γιατί υπάρχει αυτός ο πλουραλισμός που έχουν μέσα από τα ΜΜΕ, που βλέπουν, βλέπω τώρα από τον εγγονό μου που είναι Δευτέρα Δημοτικού και είναι όλη μέρα με ένα κομπιούτερ, και σιγά σιγά και από την τρίτη τάξη τους διδάσκουν μέσα από τα τάμπλετ. Οπότε τρώνε πολύ χρόνο σε αυτό. Έχουν πολλές πληροφορίες από αυτό. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσουν όμως, αν αυτά είναι γνώσεις. Πληροφορίες παίρνουν. Δεν κάθονται όμως με το βιβλίο να διαβάσουν. Δεν μπορώ να το γενικεύω. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά επειδή τρώνε πολύ χρόνο, γιατί και εμένα καμιά φορά, άμα θα πιάσω το κομπιούτερ και αρχίζω να ψάχνω...
0: Περνάνε ώρες χωρίς να το καταλάβετε, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Σε όλο συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Ύστερα έχουνε τους δίνουν πάρα πολλά τώρα στο σχολείο. Πολύ προχωρημένα πράγματα. Και δεν νομίζω να περισσεύει χρόνος για να ασχοληθούν και με το διάβασμα. Όχι ότι δεν διαβάζουν, και δεν διαβάζουν, είναι παιδιά που διαβάζουν. Αλλά όχι τόσο όσο παλιότερα, που δεν είχαμε άλλα πράγματα εμείς τέτοια μέσα για να παίρνουμε τις πληροφορίες και τις γνώσεις μας.
0: Κατά τη γνώμη σας, το οικονομικό, ναι, θέμα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, έχει παίξει κάποιο ρόλο στη μείωση της αγοράς βιβλίου?
1: Δεν νομίζω, γιατί εγώ δεν τα βρίσκω, να σας πω, και ακριβά τα βιβλία. Ύστερα είναι και το διαδίκτυο. Όποιος θέλει να διαβάσει, εγώ βρίσκω βιβλία ολόκληρα, γιατί διαβάζω ξενόγλωσσα. Και τα βρίσκω στο διαδίκτυο. Αν θελήσει κάποιος να διαβάσει, τα βρίσκει. Ύστερα υπάρχουν και προσφορές τα... Δεν είναι δηλαδή να πάρεις το τελευταίο μυθιστόρημα, ξέρω εγώ, που είναι του ενός χρόνου, λες και είναι εφημερίδα, μην το χάσεις. Ναι. Θα πάρεις κλασικούς συγγραφείς, να πάρεις βιβλία πιο παλιά, αρχαίους συγγραφείς, που τα έχουν σε πάρα πολύ καλές τιμές. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, στο Κάκτο, που έχει εκτόσεις του 70%. Δηλαδή φανταστικές τιμές. Όποιος θέλει να διαβάσει μπορεί να βρει παλαιότερα βιβλία.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν έχω αντίρρηση αυτό που λέτε. Όχι, ξέρετε γιατί σας ρώτησα? Γιατί πολλοί μου το φέρουν σαν δικαιολογία αυτό, ότι μα και τα δίνουμε λεφτά για βιβλία, τώρα δεν μπορούμε και τα λοιπά. Και γι' αυτό ακριβώς σας ρώτησα, γιατί την ίδια άποψη έχω με εσάς, ότι το βιβλίο δεν είναι κάτι που έχει καμιά τρομακτική τιμή. Μάλλον δικαιολογία είναι.
1: Ναι, και βέβαια είναι δικαιολογία. Όποιος θέλει μπορεί να το βρει, και μπας με τόσο μπορεί να δανειστείς, να πας σε μια δανειστική βιβλιοθήκη. Σας λέω, το διαδίκτυο υπάρχουν βιβλία και δωρεάν να τα δεις και να διαβάσει ο κόσμος, και όλα. Απλά είναι όλα αυτά που δεχόμαστε, οι πληροφορίες από γύρω που δεν μας μένει και χρόνος, εξαρτάται τώρα από τον καθένα μας. Οι πιο μεγάλοι διαβάζαμε πιο πολύ. Τώρα οι πολύ μεγάλοι βέβαια ίσως να έχουν βαρεθεί κλπ. Αλλά τα νέα παιδιά καλό είναι να συνηθίσουν να διαβάζουν.
0: Αλλά πρέπει να βλέπουν και τους γονείς τους, να έχουν και κάποιο πρότυπο.
1: Α, ναι. Βέβαια. Αυτό πάει συνέχεια, έτσι είναι.
0: Να σας ρωτήσω, στην Ευρώπη έχετε ταξιδέψει?
1: Όλη την Ευρώπη.
0: Όλοι. Ναι. Ήθελα να πω το εξής, ότι η Ελλάδα είναι μια όμορφη χώρα. Αυτό είναι αντικειμενικό.
1: Βέβαια,
0: όχι επειδή είμαστε Έλληνες, αλλά σαν χώρα είναι όμορφη.
1: Βέβαια, είναι ωραία.
0: Προσωπικά όμως έχω γνωρίσει και άλλες όμορφες χώρες, έτσι, οι οποίες μπορεί να ήταν και καθαρότερες. Μπορεί να ήταν και πιο οργανωμένες.
1: Ναι, δεν είπαμε ότι λέγανε... είμαστε και καλύτεροι.
0: Αν σας λέγανε, αν σας ρώταγε κάποιος, θα θέλατε να μετακομίσετε έστω και για λίγο σε κάποια άλλη πόλη? Για λίγο. Ποια θα επιλέγατε?
1: Μην με προκαλείτε.
0: Πέστε μου έτσι μια πόλη που θα λέγατε εδώ έμενα ρε παιδί μου 6 μήνες.
1: Ναι. Τώρα τι να πω εγώ, θα θεωρηθεί πάλι ψωνίστικο.
0: Όχι,
1: μου αρέσει η Ελβετία. Τι να κάνω, μου αρέσει η Ελβετία, ναι. Από κάθε άποψη. Όχι ότι να μείνω πάντα εκεί πέρα έτσι, αλλά σαν βάση θα την ήθελα.
0: Δεν είναι υπερβολικά οργανωμένη όμως, δηλαδή μήπως είναι στο άλλο άκρο της οργάνωσης?
1: Ναι, δεν το ξέρω. Αν ζήσω εκεί πέρα και αυτό, ας πούμε, ναι, σε κάποια σημεία εντάξει. Αλλά εμείς μεταφέρουμε και τη δικιά μας ιδιοσυγκρασία εκεί πέρα. Αλλά ναι, υπάρχει μια τάξη που εξυπηρετεί. Υπάρχει δηλαδή, είναι τα τρένα που μπορείς να φτάσεις παντού. Δηλαδή εγώ ξεκινούσα από την Ελβετία να φτάσω σε όλη την Ευρώπη με το τρένο. Και μόνη μου. Και με ασφάλεια.
0: Δεν ξέρω, δεν αντιλέγω σε αυτό που λέτε, αλλά αν με ρωτούσατε εμένα, θα έλεγα ότι ίσως λόγω ιδιοσυγκρασίας, όπως θέλετε πέστε, εγώ θα προτιμούσα να ζήσω στην Κωνσταντινούπολη την υπόλοιπη ζωή μου. Με έλκει πιο πολύ η Ανατολή. Προσωπικά, που δεν είναι οργανωμένα πράγματα, δεν είναι πεντακάθαρα.
1: Έχω πάω στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ναι, δεν το έχω. Δεν μπορώ να σας πω ότι το έχω. Όχι, τώρα δεν μπαίνει, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή εμένα μου άρεσε πολύ η Αιθιοπία, ας πούμε. Δηλαδή το προαντίθετο από την Ελβετία. Μου άρεσε πάρα πολύ η Αιθιοπία. Όχι ότι θα έμενα εκεί, αλλά λέμε. Αλλά για Κωνσταντινούπολη δεν το σκέφτηκα ποτέ.
0: Ναι.
1: Παρόλο που πήγα και μέχρι την Καπαδοκία, μέχρι ξέρω εγώ τα διέσχισα όλα αυτά και μ' άρεσε όλα, αλλά δεν μπαίνω σε αυτό το δίλημα το που θα ήθελα να ζήσω, γιατί μ' αρέσει να γυρνάω τον κόσμο, οπότε εντάξει.
0: Η ερώτηση ήταν, και εμένα μου αρέσει να γυρνάω τον κόσμο, ναι. Ήταν απλώς αν θα ήθελα κάπου να μείνω έτσι για λίγο περισσότερο καιρό, γιατί όπως το κάνω εγώ αλλά και εσείς ταξιδεύουμε, μένουμε για λίγο σε μια πόλη, θα μείνουμε 2-3 μέρες, θα πάμε στην επόμενη, θα δούμε ό,τι έχει και τα λοιπά, αλλά είναι άλλο συνέστημα όμως να θέλεις να μείνεις κάπου που είναι ο κόσμος πιο φιλικός, που είναι βασικά ο κόσμος, έτσι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πόσο φιλικός είναι ο κόσμος και αυτό το φιλικό δεν το έχω δει στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω δει. Στα Βαλκάνια ναι, αλλά στην Κεντρική Ευρώπη φιλοξενία, φιλικότητα και τέτοιο έχω ζήσει στην Αγγλία. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος ήταν τόσο φιλικός.
1: Άλλη νοοτροπία. Δεν μιλάω για τον κόσμο. Εμένα μου άρεσε έτσι η φύση. Πολύ στην Ελβετία όλα αυτά, εντάξει, είναι ξεκούραστα, είναι ασφάλεια, αλλά απ' την άλλη είπα για την Αιθιοπία γιατί είναι τελείως το αντίθετο, αλλά ο κόσμος πράγματι είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, πάρα πολύ. Τώρα δεν μπαίνω όμως στο δίλημα να επιλέξω. Τι να πω.
0: Δεν μου λέτε το ταξίδι. Το σχέδιο, δηλαδή η ιδέα του να φύγετε έχει να κάνει με τι? Δηλαδή είναι μια παρόρμηση, είναι κάτι που βγαίνει από μέσα σας, το να θέλετε να φύγετε, να ξεφύγετε, να βλέπετε πράγματα?
1: Δεν θέλω να ξεφύγω από τίποτα. Θέλω να γνωρίσω
0: ρουτίνα,
1: πράγματα.
0: Από τη ρουτίνα όμως, την καθημερινή.
1: Όχι, ούτε εδώ έχω ρουτίνα, γιατί έχω πράγματα να ασχοληθώ. Δηλαδή δεν βρίσκω τον εαυτό μου να κάτσει στην τηλεόραση. Δεν έχω καν τηλεόραση. Και που θα κάτσω θα διαβάσω. Όχι, θέλω να γνωρίσω τον κόσμο. Από μικρή το είχα αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω τι ανάγκη εσωτερική μου καλύπτει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν το κάνω για να ξεφύγω από κάτι. Αλλά για να βρω, να γνωρίσω. Ύστερα δεν συγκρίνω το ένα κράτος με το άλλο, τους ανθρώπους από τους άλλους, γιατί γνώρισα φυλές, γνώρισα διάφορα. Τους παρατηρώ, δεν συγκρίνω. Θέλω να μαθαίνω όμως, να μαθαίνω για τη θρησκεία τους πρώτα απ' όλα, το πώς ζούνε. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό ταξιδεύω. Δεν θέλω δηλαδή να καλύψω κάτι για μένα, δεν μ' αρέσει εδώ, άντε και θα πάω να ζήσω κάτι άλλο μέσα από εκεί.
0: Ναι, κατάλαβα. Τον προορισμό πώς τον επιλέγεις, ποια είναι τα κριτήρια αυτά, είναι τα κριτήρια της επιλογής του ταξιδιού, ας πούμε. Είναι ανθρωποκεντρικά καταρχάς και μετά είναι το ιστορικό κομμάτι.
1: Και αυτό, είναι και αυτό, είναι και η ιστορία, μα η ιστορία είναι και οι άνθρωποι. Οπότε, καλά, μέσα στο χρόνο, δηλαδή μπορώ να κάνω 3-4 ταξίδια. Ένα από αυτό να είναι για αναψυχία, ας πούμε, όπως πήγα το καλοκαίρι επάνω στις Βαλτικές χώρες, που ήταν ένα καταπληκτικό ταξίδι, αλλά δεν είχα σκοπό ούτε να γράψω, ούτε να... πήγα να ξεκουραστώ και πράγματι ήταν ένα εξαιρετικό ταξίδι οι χώρες της Βαλτικής, ας πούμε. Αλλά όταν κάνεις ένα από αυτά που θεωρούνται δύσκολα ταξίδια, θέλει και μια οργάνωση, να διακινδυνεύσεις και κάποια πράγματα. Εκεί θέλει λίγο πιο πολύ ετοιμασία. Όχι ότι δεν διαβάζω όταν πάω κάπου, δεν θέλω να ξέρω τι θα δω. Θέλω να τα γνωρίσω εκεί πέρα.
0: Δεν κάνετε κάποιο πλάνο χοντρικό?
1: Δεν ξέρω. Ναι, χοντρικά ναι, αλλά δεν θα κάτσω να διαβάσω την ιστορία τους, ας πούμε, γιατί αυτό δεν το θέλω αυτό. Ένα πλάνο βέβαια, θα πας στην Αφρική, θα δεις τι εμβόλια, αν πρέπει να κάνεις εμβόλια, αν πρέπει να πάρεις κάποια φάρμακα, αυτά τα πρακτικά θέματα, ας πούμε, πρέπει να τα ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πέρα από εκεί θέλω να τα βλέπω έτσι εκεί πέρα, να τα μαθαίνω ψάχνοντας.
0: Δεν μου λέτε...
1: μετά βέβαια θα διαβάζω. Ναι.
0: Να πω έτσι στους ακροατές ότι κουβεντιάζω με την κυρία Θωμαΐδα, με την κυρία Θωμαΐδα Φωτοπούλου Παπαθανασίου ή Παπαθανασίου Φωτοπούλου, για το βιβλίο, γενικά για τα βιβλία που έχει γράψει, τα οποία είναι καταπληκτικά, και το τελευταίο της, το Ελληνικά Ίχνη στην Κεντρική Ασία, είναι υπέροχο. Προτείνω, φίλοι μου, φίλοι ακροατές που με ακούτε, και ξέρετε, αν όσοι με ακούτε από πολύ καιρό, ότι έχω μούρια με τα ταξίδια και γι' αυτά σας μιλάω, ότι αν έχετε σκοπό να κάνετε έτσι ένα μεγάλο ταξίδι σαν γι' αυτό στο Ουζμπεκιστάν, πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε το βιβλίο αυτό της κυρίας Θωμαΐδας, το οποίο έχει απίστευτες λεπτομέρειες μέσα που θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Εγώ κρίμα το απέκτησα όταν γύρισα από το ταξίδι. Δεν είχε εκδοθεί ούτως ή άλλως, διότι εγώ ταξίδεψα Μάιο και το βιβλίο εκδόθηκε, βγήκε στην κυκλοφορία, πότε μου είπατε?
1: Τον Ιούλιο.
0: Ήμουνα λίγο άτυχος αυτό, γιατί αν το ήξερα θα είχα μάθει και θα είχα δει ακόμα περισσότερα πράγματα από αυτά.
1: Τώρα θα το κατανοήσετε καλύτερα.
0: Ναι, εντάξει, το κατανόησα καλύτερα, αλλά ξέρετε, είναι αλλιώς να τα βλέπεις, ειδή σώμαση και όπως και να το κάνεις.
1: Επειδή ακριβώς τώρα τα ξέρετε, οπότε ναι, ελπίζω μόνο να μπορέσετε να επισημάνετε την ελληνική παρουσία σε εκείνα τα μέρη.
0: Ναι, είχα και άλλα στο μυαλό μου, αλλά... είχα σκοπό να πάω εκεί από το Κυργιστάν, που πέρασε από κάποιο σημείο ο Μέγας Αλέξανδρος, εκεί Σινός, κάπου εκεί κοντά.
1: Στη Φεργάνα.
0: Στη Φεργάνα, και πήρε, υποτίθεται, δεν ξέρω, κάτι σε ένα δάσος με καρυδιές, πήρε τα καρύδια και τα έφερε στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Οι Έλληνες γενικά δηλαδή πήραν τα καρύδια και τα φέραν στην Ελλάδα από εκεί. Εν πάση περιπτώσει είχε, αλλά δεν μου βγήκε. Το Κυργιστάν δεν μου βγήκε, γιατί είχα κάποιο πρόβλημα με το αυτοκίνητο. και ναι. Τελικά δεν πήγαμε
1: ναι,
0: στο
1: Κυργιστάν. Ναι, έχω πάει και στο Κυργιστάν.
0: Ναι, το ξέρω από το προηγούμενο
1: ναι.
0: βιβλίο.
1: Ναι, ναι.
0: Το είχα και αυτό στο πρόγραμμα, αλλά δεν μου κάτσε το Κυργιστάν, ούτε το Τατζικιστάν. Αλλά μου κάτσε η Ρωσία όμως. Δηλαδή ναι. από την Αστάνα μπήκα Ρωσία και κατέβηκα προς τα κάτω, πέρασα από το Στάλιγκραν και τα λοιπά, είδα ενδιαφέροντα κομμάτια. Και μια και αναφέρεστε για το ελληνικό στοιχείο, ναι. υπήρχε μια πόλη στη Ρωσία, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, είναι από τη Γεωργία μπαίνοντας Ρωσία, από τη Γεωργία, ναι. λέγεται Γεσεντούκι, Γεσεντούκι.
1: Δεν έχω πάει, δεν το ξέρω.
0: Ναι, σε αυτή την πόλη το 10% του πληθυσμού είναι Έλληνες. Και είναι μάλιστα. η πόλη με τους περισσότερους Έλληνες εκτός στην Ρωσία.
1: Δηλαδή πόντι ή από τους...
0: Είναι και πόντι που πήγανε μετά ναι. την καταστροφή, αλλά είναι και Έλληνες οι οποίοι πήγανε μετά τις καθαρίσεις. Είναι και Έλληνες που τους έστειλε ο Στάλιν, εκεί όταν που τους μάζευε από μια μεριά και τους έστειλε
1: ναι,
0: στην
1: ναι,
0: άλλη.
1: Ναι.
0: Ναι, και έχει πάρα πολλούς Έλληνες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και παραμένουν δηλαδή.
0: Και παραμένουν, γιατί όταν πήγαμε να βρούμε ξενοδοχείο, δεν ήξερα και ήρθε η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου και μου λέει Έλληνες είσαστε, λέω ναι, και εμείς λέει Έλληνες είμαστε. Ναι. Που είχαν το ξενοδοχείο εκεί στο Γεσεντούκι.
1: Ναι, ναι.
0: Δείτε το εκεί στο...
1: Γιατί στην Ταυσκένδη είχε Έλληνες που είχαν πάει.
0: Ναι, αλλά όχι το 10% του πληθυσμού.
1: Όχι, όχι. Τώρα έχουν φύγει. Πολύ λίγοι έχουν μείνει. Ζήτημα να είναι 1000 άτομα που παρέμειναν. Αλλά είχαν πάει, ναι, εκεί με τις μεταφορές που έκανε ο Στάλιν για να επανδρώσουν δηλαδή τα εργοστάσια που είχαν φτιάξει εκεί. Ναι, και μετά με τον εμφύλιο που πήγαν αρκετοί Έλληνες, αλλά μετά που επιστρέψανε στην Ελλάδα ναι. και μείνανε λίγοι τώρα εκεί, ναι.
0: Δεν μου λέτε, όταν ταξιδεύετε,
1: ναι.
0: Τι είναι αυτό που σας έλκει πιο πολύ, τα έργα των ανθρώπων ή η φύση? Πιο πολύ, έτσι, γιατί σε όλους μας αρέσει και η φύση, και να δούμε ναι. και ένα καθεδρικό ή δεν ξέρω, ένα τζαμί μεγάλο, ένα διάσημο κτλ. Αυτό που σας έλκει πιο πολύ, ποιο είναι όμως? Τη γυναίκα που την έλκουν τα δάση, π.χ.
1: Τη φύση, η διαφορετικότητα. Εμένα πάλι έρημος. Η έρημος με τρελαίνει. Γιατί η έρημος είναι σαν ένας λευκός καμπάς που περιμένει να του γράψεις, να του ζωγραφίσεις, να ξετυλίξεις τη σκέψη σου.
0: Αυτό το κενό δηλαδή.
1: Κενό δεν είναι κενό, γιατί σε αυτή την ερημιά περάσανε λαοί και λαοί, έχουν γράψει την ιστορία τους. Δεν ήταν πάντα έρημος. Οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ η έρημος και συνηθίζω να πηγαίνω σε τέτοια κράτη. Τώρα για τα δάση τα βρίσκουμε στην Ευρώπη βέβαια και φυσικά στην Ελβετία όπως είπα, αλλά ναι, δεν είναι τόσο η φύση το πρώτο ας πούμε που θα με κάνει να πω θα πάω εδώ, όσο η ιστορία και οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Τώρα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, βάλω ένα τραγούδι έτσι για να σπάσουμε λίγο το...
1: Α, okay.

0: Λοιπόν, φίλοι μου, στην τηλεφωνική γραμμή έχω την κυρία Θωμαίδα Παπαθανασίου Φωτοπούλου. Τώρα θέλω να μας μιλήσει για το βιβλίο, για το δεύτερο βιβλίο. Ό,τι είδε, πώς το συνέγραψε, ποια ήταν η παρέα της, όλο το σκηνικό του βιβλίου, εν πάση περιπτώσει.
1: Να σας πω, είμαστε μια παρέα έτσι που ταξιδεύουμε μαζί. Σε αυτό πήγαμε με το αεροπλάνο μέχρι απάνω, να πω τώρα τη διαδρομή λίγο κάναμε στο Νοκούς. Είχαμε ένα βανάκι που κυκλοφορούσαμε για να μπορούμε να πάμε σε διάφορα μέρη, να βλέπουμε κλπ. Η πρώτη πόλη μετά το Νοκούς είναι η Χίβα. Η Χίβα είναι μια μυθική πόλη. Δηλαδή ήταν η πρώτη, ας πούμε, που η UNESCO έγραψε της Κεντρικής Ασίας, ας πούμε. Μέχρι η ιστορία της λέει ότι ξεκινάει από τον Σιν, το γιο του Νόε, τόσο παλιά. Είναι μια καστροπολιτεία, περίκλειστη, με τείχος. Έχει πολλά πράγματα να δει κανείς μέσα στη Χίβα. Τώρα τι να πρωτοπώ, είναι σαν ένα μουσείο ανοιχτό στον ουρανό. Πάρα πολλά. Με πολύ ωραίους μύθους, με σκλαβοπάζαρα.
0: Κατά βάση ήταν ένα μεγάλο σκλαβοπάζαρο.
1: Ακριβώς. Επειδή ήταν μια χώρα, μια πόλη της ερήμου, αποκομμένη από όλους τους άλλους, είχε πέσει και φτώχεια εκεί πέρα, οπότε... Εκεί ο βασιλιάς τους, ας πούμε, ο Χάν της περιοχής, θεώρησε σκοπό να κλέβει όσους περνούσαν με τα καραβάνια. Και είχε μια τέτοια ιστορία.
0: Να τους φορολογεί δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Μέχρι που τα έβαλε και με τους Ρώσους και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, ας πούμε... μείνανε μέσα στην έρημο, παγώσαν οι καμήλες και λοιπά και γυρίσαν πίσω οι Ρώσοι και δεν τα καταφέρανε, μετά από αιώνες μπορέσανε να ξανάρθουν πάλι. Τώρα κατεβαίνοντας από τη Χίβα, είναι έρημος, πολύ μεγάλη έρημος. Αυτή η έρημος είναι διάσπαρτη από κάστρα. Κάστρα μιλάμε από τον 4ο αιώνα π.Χ. Μέχρι που τα κατέστρεψε ο Τζέκης Χάν το 1200. Και παραμένουν τώρα αυτά τα κάστρα, να τα δει κάποιος, ας πούμε. Είναι, λέω, σαν όπως είναι τα παιχνίδια που χτίζουν στην άμμο τα παιδάκια, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά με πολλή ιστορία του καθένα. Και φυσικά συναντάμε τον Όξο ποταμό, ο πολύ γνωστός σε εμάς ο Όξος, από τις
0: κατακτήσεις
1: του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Το οποίο αυτό το ποτάμι τώρα πια είναι στα τελευταία του. Γιατί παρόλο που είναι έρημος, ποτίζουν την έρημο με το νερό του Όξου για να τα κάνουν μπαμπάκια. Οπότε
0: και η λίμνη Αράλη στέρεψε.
1: Και η λίμνη Αράλη στέρεψε και ο Όξος ποταμός έγινε ένα ποταμάκι. Και φυσικά τώρα το κατάλαβαν και οι Ουσμπέκοι και σταμάτησαν τόσο. Γιατί ήταν επί Σοβιετικών τώρα αυτό να είναι πρώτη η παραγωγή μπαμπακιού. Ναι, μετά φτάνουμε στην Μπουχάρα. Η Μπουχάρα επίσης αρχαία πόλη, μια μεγάλη πόλη της ερήμου. Και η ιστορία ξετυλίγεται έτσι, καθώς περνάμε τους τόπους. Δεν γίνεται αλλιώς, ας πούμε. Δεν θα έχουμε και ελληνική ιστορία όπως περνάμε. Τώρα στη Μπουχάρα έχει μουσουλμανικό στοιχείο πολύ, τα ισλαμικά χτίρια δηλαδή, επίσης με πολλή ιστορία. είχε τους Σαμανίδητες που ήταν 7ο-8ο αιώνα μετά Χριστόν, και το αναφέρω αυτό γιατί είχε μεγάλους φιλοσόφους εκείνη την εποχή, ας πούμε ο Αβικένα που το ξέρουν όλοι τον Αβικένα
0: σαν μαθηματικό, αν θυμάμαι καλά,
1: και όχι μόνο, ήταν πολυεπιστήμονας ο Αβικένα. Ήταν ο ποιητής ο Φερντουσί. Τώρα τι να πρωτοπώ, αυτό είναι πάρα πολλά εν πάση περιπτώσει. Έχει μια πολύ παλιά ιστορία με Σογδιανούς, με Τζέκινς Χάν, με
0: τα Μερλάνο.
1: Τα Μερλάνος, ναι, κυρίως τα Μερλάνος, γιατί οι σύγχρονοι Ουσμπέκοι έχουν βασιστεί πάνω στον Ταμερλάνο. Αν και οι ίδιοι δεν κατάγονται από τον Ταμερλάνο.
0: Είναι Κυργίζοι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι. Έχουν έρθει από πιο βαθιά, από τους Μογγόλους, ας πούμε. Ο Ταμερλάνος ήταν τέλη 1300, πέθανε το 1405, ας πούμε, και οι Ουσμπέκοι ήρθανε το 1500, άρα ήταν πιο πριν.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν ήρθαν οι Ουσμπέκοι, έδιωξαν τον τελευταίο απόγονο, ξέρω εγώ, από την εξουσία. Αν και λίγο πολύ και οι Ουσμπέκοι κατάγονταν από μια φυλή τέτοια μογγόλικη. Τώρα βέβαια που ήρθαν στα πράγματα οι καινούργοι Ουσμπέκοι, θέλουν κάπως να αντικαταστήσουν τον Στάλιν, ας πούμε. Οπότε βρήκαν ένα σύγχρονο Στάλιν, τον Ταμερλάνο, και τον έκαναν προγονό τους. Οπότε θέλω να πω, αυτό έχει σημαδέψει έτσι τη χώρα, ο Ταμερλάνος, και πιο πολύ τη Σαμαρκάνδη. Αυτό είναι σημαντικό, μετά την Μπουχάρα, πήγαμε στην Ουράτα. Η Ουράτα ίσως δεν λέει τίποτα στους Έλληνες, θα έπρεπε όμως. Γιατί αυτό είναι ένα κάστρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τα πολύ λίγα που σώζονται στην Κεντρική Ασία, που δεν ξέρω γιατί τα πρακτορία δεν το κάνουν την Ουράτα. Εκεί είναι προς η τελευταία κατοικημένη πόλη, ας πούμε, και από εκεί και μετά άρχιζε η έρημος. Οπότε σε εκείνο το λόφο, σε εκείνο το βουνό, ο Αλέξανδρος είχε χτίσει ένα κάστρο για να διαφυλάξει τις πόλεις τις κατοικημένες από τους άγριους νομάδες που ερχόντουσαν, και έχει παραμείνει μια κατεβασιά από την Ουράτα επάνω, φαίνεται ένα κάστρο σταθρό βέβαια, αλλά φαίνεται όπως κατεβαίνει. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό.
0: Αυτό ούτε εγώ το ήξερα όταν σχεδίαζα το ταξίδι, ούτε εγώ το ήξερα αυτό που λέτε.
1: Θα το διαβάσετε μέσα στο βιβλίο μου, πρέπει να το διαβάσετε.
0: Ναι, εξυπακούεται. Το κακό είναι ότι βγήκε μετά το ταξίδι μου, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ναι. Δεν το βλέπω και πουθενά, δηλαδή δεν το έχουν μέσα στα προγράμματά τους, και καλό είναι να το βάλουν τα πρακτορία.
0: Ούτε εγώ το ήξερα, από εσάς το πρώτο άκουσα.
1: Ναι.
0: Οπότε να το ακούνε οι ακροατές αυτό, αν αποφασίσουν ποτέ να βρεθούν στο Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι, είναι η Ουράτα λοιπόν, πρέπει να βγεις λίγο από το δρόμο, ας πούμε την οτοστράτα που δεν είναι και τόσο
0: που ο Θεός να την κάνει οτοστράτα,
1: ναι, ο Θεός να την κάνει, ναι, ακριβώς. Οπότε ναι, να πάει λίγο να ανεβεί κάτι τεφλασμένα βουνά κάπως εκεί, δεν μπορείς να τα πεις και βουνά, χωμάτινα κλπ. Και ανεβαίνεις. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, από την παρέα που ήμασταν και από όλους τους άλλους, μόνο εγώ και κάποιος άλλος κατορθώσαμε να ανεβούμε πάνω, που ήθελα οπωσδήποτε να ανεβώ.
0: Α, είχε και ποδαρόδρομο δηλαδή.
1: Πώς θα ανέβεις επάνω, είπαμε ότι...
0: είπα, πας και έφτανε ο δρόμος.
1: Ο δρόμος έφτανε, αλλά δεν έφτανε πάνω στο βουνό. Εκείνα, να δω το κάστρο, από εκεί είχε ξεκινήσει, από πάνω. Είχε ξεκινήσει ο Μέγας Αλέξανδρος να το χτίζει. Οπότε, τι, άμα ήταν προσβάσιμο στον καθένα, δεν χρειαζόταν να κάνει κάστρο.
0: Σωστό.
1: Ναι. Ναι, οπότε ήταν πράγματι αυτό, ήταν πολύ συγκινητικό που κατορθώσαμε να πάμε. Μετά είναι βέβαια η Σαμαρκάνδη, που είναι από τις πιο ωραίες, από τις πιο αξιόλογες πόλεις στον κόσμο. Τα Μαράκαντα του Μεγαλέξανδρου, με πολλή ιστορία, η Σογδιανή. Μεγάλη υπόθεση η Σογδιανή. Ένας λαός που χάθηκε στο χρόνο, αλλά με πάρα πολύ ιστορία, και έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στον πολιτισμό η Σογδιανή, γιατί ήταν αυτοί που στην ουσία διακινούσαν τον δρόμο του μεταξιού.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι κάτι που δεν το ξέρουμε, ας πούμε, και εγώ δεν το ήξερα μέχρι να το μάθω. Οι Σογδιανοί ήταν αυτοί που είχαν τη Ροξάνη, δηλαδή η Ροξάνη του Μεγαλέξανδρου,
0: ναι, ναι.
1: Ήταν Σογδιανοί, και ενώ ήταν ένας λαός πολεμικός, κυρίως πολεμικός, μετά που, αφού τους νίκησε ο Μέγας Αλέξανδρος, αν θυμάστε, που είχε ανεβεί στην πέτρα επάνω και σκαρφαλώσανε, εν πάση περιπτώσει, ναι, τους νίκησε με ένα, ας πούμε, όχι τόσο τέχνασμα, η Σογδιανή πέτρα που έμεινε στην ιστορία. Ο Οξιάρτης, που ήταν ο πατέρας της Ροξάνης, έκανε ένα πάρτι, ας πούμε, μια γιορτή, εκεί πάνω γνώρισε ο Αλέξανδρος τη Ροξάνη, την παντρεύτηκε, οπότε συγγενέψανε οι Σογδιανοί με τους Έλληνες, ξεχάσανε ότι ήταν στρατιώτες και πολεμόχαροι και ξέρω εγώ, και το γυρίσανε στο εμπόριο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και κάπως έτσι μετά ήρθανε οι Κινέζοι, ψάχνοντας για να βρούνε συμμάχους για να διώξουνε τους Ούνους, γνωρίσανε τους Σογδιανούς, και οι Σογδιανοί αρχίζαν να πηγαίνουν μετά για να κάνανε εμπόριο και λοιπά, και αυτοί συντηρούσαν τον δρόμο του μεταξιού. Οπότε, ναι, και φέρανε πολύ πλούτο στη Σαμαρκάνδη.
0: Μάλιστα. Είναι η πλατεία Ρετζιστάν εκεί με τα,
1: ναι,
0: με τα τζαμιά, είναι πολύ εντυπωσιακή.
1: Ναι, αυτό είναι κάπως νεότερο, στην πλατεία στο Ρετζιστάν. Πιο πολύ ήταν πάνω στο Αφροσιάμπ ένας λόφος, δεν ξέρω αν θα μπορέσατε, αν το είδατε, είναι ένας λόφος κάπως πράσινος τώρα, γιατί η αρχαία Σαμαρκάνδη ήταν χτισμένη πάνω στο λόφο. Εκεί ήταν, και εκεί υπάρχουν ακόμα τα θεμέλια τα ελληνικά. Τα έχουν βρει. Έχουν βρει νομίσματα ελληνικά πάνω στο λόφο του Αφροσιάμπ.
0: Δεν διάβασα το βιβλίο, σαν διάβασα το. Ούτε αυτό το ήξερα.
1: Την επόμενη φορά που θα το διαβάσετε, θα τα λέτε εσείς καλύτερα.
0: Γι' αυτό ψήνω τη γυναίκα μου να ξαναπάμε πάλι του χρόνου στο Ουσμπεκιστάν.
1: Και εγώ μαζί.
0: Κυρία Θωμαίδα, νομίζω όμως ότι η ώρα έχει πάει 8. Θα πρέπει να ξανακαλέσω πάλι. Γιατί θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε, έχετε τόσα πράγματα να πείτε. Και
1: στο μεταξύ θα διαβάσετε το βιβλίο.
0: Ναι. Βεβαίως. Περιμένετε λίγο να κλείσω την εκπομπή. Μείνετε λίγο στη γραμμή. Λοιπόν, φίλοι μου, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Έτσι, αφού ευχαριστήσω και τη σημερινή καλεσμένη μου, τη συγγραφέα Θωμαίδα Παπαθανασίου Φωτοπούλου, που τόσο γλαφυρά μετέφερε τις αναμνήσεις της στο υπέροχο βιβλίο «Ελληνικά ίχνη στην Κεντρική Ασία», και το οποίο σας συνιστώ ανεπιφύλακτα, αφού μάλιστα καταφέρνει να δέσει τέλεια το ιστορικό κομμάτι με το καθαρά ταξιδιωτικό. Αν αποφασίσετε να κάνετε και εσείς αυτό το ταξίδι στις πόλεις του δρόμου του μεταξιού, είμαι σίγουρος πως αυτό το βιβλίο θα σας βοηθήσει όσο δεν διανοείστε. Τώρα, και επειδή όμως πρέπει να πενέψω και το σπίτι μου, θα συμπληρώσω πως πρέπει να ακούτε και την εκπομπή μου, τα μουσικά με το ταξίδια, κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα στους 97,3 και το Ράδιο Ένωση. Τώρα, κυρία Θωμαΐς, είμαι σίγουρος πως θα ξαναμιλήσουμε έτσι για να παρουσιάσω και τα βιβλία που έπονται. Φαντάζομαι ότι έπονται, έτσι δεν είναι?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για αυτά που είπατε, και ναι, θα ήθελα να το διαβάσω, είναι το βιβλίο όχι για μένα, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ στο ταξίδι και θα μάθουν πράγματα που και εγώ τα έμαθα από τα βιβλία βέβαια και παρατηρώντας εκεί που ήμουνα. Και θα πιστεύω ότι καλό θα τους κάνει και να το κάνουν το ταξίδι.
0: Και φαντάζομαι ότι θα έχετε και κάποιο άλλο βιβλίο στα σχέδιά σας. Ήμουν σίγουρος.
1: Έχω βέβαια.
0: Οπότε και σίγουρα θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, όσο λέω για σας, καλοί μου ακροατές, μπορείτε από σήμερα κιόλας να αρχίσετε να σχεδιάζετε τη νέα σας εξόρμηση. Γιατί τι πιο επικοδομητικό και ευχάριστο από το να βάλετε ένα στόχο για το που θέλετε να βρεθείτε στο άμεσο μέλλον και να τον πραγματοποιήσετε. Και αν το θέλετε, έχετε πολλές πιθανότητες να βρεθείτε στη Ρουμανία και στον πύργο του Δράκουλα, ή στις σιδηρές πύλες του Δούναβη, στη Σερβία, στο Ερεβάν της Αρμενίας ή στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Τώρα σας ανέφερα προορισμούς όμορφους και πάνω απ' όλα οικονομικά εφικτούς. Λοιπόν, μέρη και χώρες που κάλλιστα και άφοβα μπορείτε να φτάσετε με τη μοτοσυκλέτα σας, αν διαθέτετε, μέσα σε ένα 15ήμερο. Τώρα, εάν δεν με πιστεύετε, μπείτε στο booking.com και δείτε τις τιμές των πανσιών και των ξενοδοχείων, αλλά καλύτερα επισκεφτείτε το numbeo.com. Γράφεται N-U-M-B-E-O, numbeo.com. Είναι ένα καταπληκτικό site το οποίο συγκρίνει το κόστος διαβίωσης σε οποιοδήποτε χώρα και πόλη του κόσμου. Έτσι, βάζεις μια ελληνική πόλη, Λαμία, και βάζεις, ξέρω εγώ, τον Μπακού. Τη συγκρίνει σε απίστευτες λεπτομέρειες, από ένα ρεστοράν, από πόσο κάνει να φας, πόσο κάνει ένα μπουκαλάκι νερό, πόσο στοιχίζει το ταξί, οτιδήποτε, συγκρίνει τα πάντα. Οπότε, εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε, numbeo.com. Εδώ όμως θα σταματήσω για σήμερα, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη στις 6, με τη συνέχεια του οδηπορικού μου στην Κεντρική Ασία. Και τι πιο απλό, έτσι, από μια υπενθύμηση στο κινητό σας. Οπότε δεν μένει κάτι άλλο από το να σας καληνυχτήσουμε. Φιλάκια από τη Σοφία και μένα. Γεια σας.
2: Ușor.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.